0: 1871. Τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών, γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα
6: τα λέει όλα. Καλώς τον Άκια άργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: TRT 95,1 TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Και ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα! Έτσι, ρούχα! Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα!
2: Κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη, σκύψτε, σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βεντούζα, βεντούζα,
2: ένα,
1: βεντούζα, βεντούζα,
2: δύο,
1: βεντούζα,
2: τρία,
1: βεντούζα, βεντούζα, βεντούζα, βεντούζα.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Έτσι! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
2: Και ακούστε!
1: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
2: Hey! Και ακούστε!
1: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
2: Και ακούστε!
3: Οι κολοκοτρονέοι! Λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη τη σκυλιά οι κολοκοτρονέοι που έχουν δώσει μια ταπλά σε σημαίνες πάλες όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την Άνη, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους και στο να φέρνει το Χριστό σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δούμε τα αεροπλάνα με σπίτι σου απάνω, θα κοιτάζω κάνα μια επαγωγή. Τα δούμε τα αεροπλάνα με σπίτι σου απάνω, θα κοιτάζω κάνα μια επαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό,
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
7: Βεντούζα,
0: Βεντούζα,
7: στην Μιχαλακοπούλου 104,
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
7: η Μιχαλακοπούλου 104,
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
7: βρίσκεται κάτω από το σταθμό,
0: Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Και εσείς μαζί,
9: ναι, εσένα
8: που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα που αγαπώ τόσο πολύ.
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
10: Τύρι,
0: Τύρι. Βεντούζα, Βεντούζα,
10: Καλημερούδια, Τύρι,
9: Τύρι.
10: Μία λέξη,
9: Στελίτσα.
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
9: θα έρθω να το τυνάξω στην Πάρο και στην Άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω στην Άξο.
9: Θα έρθω να τον τυνάξω στην Πάρο και στην Άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω στην Πάρο και στην Άξο.
9: Θα έρθω να τον τυνάξω στην Πάρο και στην Άξο.

0: με τον αρπάξο. Και εσείς μαζί.
1: Ναι, ναι, εσένα.
2: Πότε πάρω να φύγουμε. Ως του κουπ σαν λίγη σαλαμέρι.
3: Πρώτα, ακουμπάκια 30 πόντους πλάς, λάχανα.
4: Πολύ λάχανο, Παπαρίζο. Πάρα πολύ λάχανο.
3: Για όλους
1: τους αρχαίους
0: νεροχάνους.
1: Τι Γιώργο μου.
0: Έλα.
1: Το κάνει.
0: Ελλάδα.
4: Πότε δεν πεθαίνει.

0: Γαλανά σου παραθύρει, Τάκη.
1: Δώσε.
0: Ε, Τάκη.
2: Μαύρα μάκαλε κουαντόλα, μαύρα μάκια το ποτήρι.
3: Μη γελάς, μη γελάς, να γελάς.
4: Ρί, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
0: Πού, ρε.
5: Ποιο, ρε.
0: Να, ρε.
5: Βλέπω κι εγώ.
0: Μιχάλη, να του, δίπλα σου, Κακάρεν, να του.
4: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
0: Πού, ρε.
5: Ποιο, ρε.
0: Να, ρε.
5: Αυτό που βλέπω κι εγώ.
0: Δίπλα σου, Τάκη, από το Σικούριο.
5: Τι λέτε, ρε. Ποιο, ρε.
0: Να. Να,
5: αυτό,
0: από κάτω από το Στουγιάννη.
4: Ωραία, εγώ δεν βλέπω.
0: Άρα που δεν βλέπεις.
5: Τι να δεις, ρε Μπουχιάς, αφού εσύ είσαι τυφλός.
0: Από κάτω από το Στουγιάννη.
4: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
0: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, Κακανάβα.
5: Αυτό που βλέπω κι εγώ.
0: Πού.
6: Εντάξει.
0: Του βλέπεις, ε. Δεν βλέπεις
5: τίποτα. Ποιο, ρε.
0: Να, ρε.
5: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
4: Ωραία, εγώ δεν βλέπω τίποτα.
0: Άρα,
5: τι να δεις, ρε Μπουχιάς, αφού εσύ είσαι τυφλός, ρε.
6: Εντάξει, μου, να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο.
0: Γιώργο, βλέπεις.
4: Αμάν.
0: Αμάν.
4: Γοργόνα είναι, ρε.
0: Αμάν.
4: Άκουρε, πώς την γοργόνα, ρε.
5: Τι γοργόνα, ρε μαλάκα, παλαμίδα είναι.
0: Ο Γιώργος Ουνώτας.
4: Εκεί πέρα, ρε.
0: Ουνώτας.
4: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
5: Ε, ποιο, ρε.
0: Να, ρε, Γιώργο Νότα.
5: Βλέπω κι εγώ.
0: Κάτω από το τσακνάκι.
6: Θα σας βοηθήσουμε.
5: Τι λέτε, ρε. Ποιο, ρε.
0: Να, ρε. Ρε, Παυλάρα, να το, ρε. Να το, Παυλάρα.
4: Ωραία, εγώ δεν βλέπω.
0: Να το, Παυλάρα.
5: Τι να δεις, ρε, Μπουχιάς, αφού εσύ είσαι τυφλός, ρε.
6: Εντάξει, μωρά, να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
4: Αμάν.
0: Αμάν, Γιώργο Γιάρο.
4: Γοργόνα είναι, ρε. Άκουρε, πώς την γοργόνα, ρε.
5: Τι γοργόνα, ρε, μαλάκα, παλαμίδα.
0: Να το, να το.
7: Γοργόνα είναι, ρε, μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω μας.
0: Μην πού που του βλέψε.
7: Να μας ρωτήσει.
0: Του βλέψε.
4: Πέρα, ρε.
5: Ποιο, ρε.
0: Παμπή.
5: Αυτό που βλέπω κι εγώ.
6: Εντάξει, μου, θα σας βοηθήσουμε.
5: Τι λέτε, ρε.
0: Καρακόσα του βλέψε.
5: Όχι. Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
4: Ωραία, εγώ δεν βλέπω τίποτα, ρε.
0: Άρα,
5: τι να δεις, ρε Μπουχιάς, αφού εσύ είσαι τυφλός, ρε.
0: Είπα, Βλάρα Μπακακιάννη,
6: και κατά. Να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
4: Αμάν.
0: Αμάν, Γιώργο Λιάρο.
4: Αμάν,
0: Γιώργο Λιάρο.
4: Ακούρε, πως την γοργόνα, ρε.
5: Τι γοργόνα, ρε, μαλάκα, παλαμίδα.
0: Πού σε, ρε, Τάκη, άρχοντα.
7: Γοργόνα είναι, ρε, μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω μας.
0: Έφαγες καλά, Αντώνη Μπούρα, ε. Και το λουκανικάκι. Και το σουβλάκι.
8: Που αρμενίζεται.
0: Εσύ, Φάνη Κακανάβα. Του βλέπεις.
8: Ζει ο βασιλιάς.
0: Μπράβο, Φάνη, μπράβο.
8: Ζει ή απέθανε.
9: Μα τι λέτε, μάμου.
0: Έλα, Φάνη.
9: Εδώ ζει ακόμα ο Ζολώτας του Μεγαλέξανδρο.
0: Τράβα κουπί να φύγουμε, Μιχάλη.
9: Εσύ τράβα κουπί να φύγουμε. Μαλακίες ρωτάει το
0: κουπί. Όρμα, Μιχάλη.
6: Εντάξει, μου, θα τη βοηθήσουμε την κοπέλα να.
0: Μπράβο, Μιχάλη.
10: Καλημέρα σας, παιδιά. Ονομάζομαι Ιάκωβος Φαρδαράς.
0: Ποιος είναι ο θείος? Κάτσε κάτω, ρε Δημητρούλη. Άιντε, μπράβο.
10: Θα σας διδάξει αυτή τη χρονιά.
0: Κάτσε κάτω, Δημητρούλη. Μην μιλάς καθόλου.
10: Θα ήθελα.
0: Εμείς δεν θέλουμε Θωμά στο Γιάννη. Πάρε παραδίπλα.
10: Πάρα πολύ.
0: Άιντε, μπράβο.
11: Εμείς δεν θέλουμε.
10: Θα ήθελα.
0: Εσύ θέλεις Παπαρίζου. Ούτε Παπαρίζου θέλει. Παλάκα θέλεις. Κάτσε κάτω.
10: Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω τη σημασία των αρχαίων ελληνικών.
0: Σιγά μην κόψει κανένα δάχτυλο, Παλάκα.
11: Σιγά μην κόψει κανένα δάχτυλο.
0: Άντε, μπράβο.
10: Τη φαλτσέτα που ακονίζεται κάτω από το θρενείο.
0: Μπράβο, τα λαγόνια.
10: Να τονίσω λοιπόν.
0: Γιατί κάνει τώρα η Γιώργο Τσιλίκα.
10: Να τονίσω τη σημασία των αρχαίων ελληνικών.
0: Γιάννη, το τόνισε όλο. Τουνισμένο το. Σκάστα! Όρμα, Ραφαήλ, όρμα.
10: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
10: Τη σημασία λοιπόν των αρχαίων ελληνικών για τη διαμόρφωση ήθους και ευγένειας.
0: Μας τα ακούνε.
10: Παρακαλώ, ξεφουσκώστε το προφυλακτικό και βάλτε το ξανά στην τσέπη.
0: Άιντε, μπράβο. Μπράβο, μας τα ακούνε. Κατσελούφα την άλλη.
10: Ευχαριστώ. Διότι τα αρχαία ελληνικά ως
0: και τον Αντώνη τον Κανέλο μέσα.
10: Σβήνεται αν θέλετε του λουλά, παρακαλώ.
0: Σβήνε στο λουλά, ρε Μάκη Τσακνάκη. Άιντε, μπράβο.
10: Ευχαριστώ. Ως υπέρτατη αξία στην ανάπτυξη
0: του τσιγαριλίκη
10: που στοχεύουν. Παρακαλώ, μη περιφέρετε το τσιγαριλίκι εν ώρα παραδόσεων.
0: Χριστάκη, κάτσε κάτω.
10: Ευχαριστώ. Των κοινωνιών που στοχεύουν στην
0: ανάπτυξη των
10: πολιτών ως υπευθύνων ατόμων.
0: Πού, πού, μας έκαψε.
10: Ως υπευθύνων.
0: Μη υπευθύνωνε που σου έχεις βέβαια.
10: Ως ατόμων λέγον.
0: Στελάρα.
10: Σκάουτα.
0: Αμάν.
10: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
10: Και για να αποδείξω
0: του λόγου που έχεις έτσι
10: και τη σημασία των αρχαίων ελληνικών στην καθημερινή.
0: Κρίτσας.
10: Άνδερα μιέν.

0: Μούσα. Άνδρα μιένε πεμούσα. Άνδρα μιένε πεμούσα.
1: Βασιλάκι.
0: Άνδρα.
1: Το λέω.
0: Ξυπνήστε!
1: Ξύπνα, μιλουμπού μου, ξύπνα. Παπαριά, παλά παλάκα, τζιλάκα, παλάσκα. Παπαριά, παπαρίζο, παπαλέξη, πασφαλιάρη, ρίξε παπαριά, Χρήστο, ρίξε.

0: Χατζηρουμάνος. Παπάρια, παπαρά παπάρια. Κι άλλος παπαρίζος. Κι άλλος παλάκας. Παπαρά παπάρια. Παπαριά, Χρήστο, παπαριά. Παπαριά.
1: Παπαριά, πώς λέμε.
0: Ναι, Αποστολάκη. Παταριά.
1: Πώς λέμε, πιπεριά.
0: Πιπεριά. Ναι, Αποστολάκη.
2: Τι ωραίος άντρας. Πολύ σεξουαλικός. Έχει κάτι επάνω του.
0: Κουτσομέρκος. Ραφαήλ.
2: Σε το κοιτάζω, το σκουτώνω.
0: Παρδίδης.
3: Βρίζα κομπανάτη, τη μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, την παλαντέζα, βαβλέρα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου. Κορίτσια κομπανάτε την μη βγάλω έξω
0: παλαντέζα,
3: την
0: παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Μπράβο Παύλο.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Όρμα Παύλο.
3: Κορίτσια κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Μπράβο.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλαντέζα.
0: Χριστάκη.
3: Κορίτσια κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Όρμα Χριστάκη.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Μπράβο Χριστάκη. Φύγετε...
3: Κορίτσια κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Σκούστε την παλαντέζα.
3: Κορίτσια κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα, την
0: έβγαλε.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλαντέζα.
0: Σάκη.
4: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός.
0: Δε φταίτα συμπιθέρια. Έχω δουλειά σκαρδούλα μου. Ταΐζω περιστέρια. Μπράβο Σάκη. Ήταν τα στήθη σου άσπρα σε τα γάλατα και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα να μη σου χυθούν τα γάλατα. Βουρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου οι βετεράνοι, γελούν τα γαργαλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Τσουρελάκι. Τσουρελάκι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σε απάντησα, κάτσα, δόθη, ζακίδες, μέση, ολούθε. Καλημέρα, λεβέντες, καραμπουζουκλίδες. Καλημέρα, περήφανε και βαρβάτε, θησαλική, λαέ και καλή εβδομάδα. Λάρσα, λάρσα, σίδα και λαχτάρσα του Ρουτούρου FM, baby 95 και ένα ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέλα του μανίφουρο, τραβάει φτιόρο, διβιλίνγκ, λιγνίνγκ, κόρη, κόρη και τσιχιά, χλάπα τη κλούπα τη, τζάλα μαντριάκι πίσω πάλι, τζάμπα μα πήρα τα καμνά, τζάμπα και τα. Και τι λινάτσε, Βασίλη, γίγαντα! Τα σαλομάχη, μακεδονομάχη, αγιομάχη, λάρσα, λάρσα, κάργα, βασιλάρα. Δευτέρα, παιδιά, σήμερα 28 Σεπτέμβρη 2026, παραπρώτη τελευταία μέρα του πρώτου μήνα του φετινού φθινοπόρου. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Επαναλαμβάνω, Λίτσα, 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Πού, παρακαλώ.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα σας, παιδιά. Λα λα λα λα
1: λα
0: λα λα λα λα με χαρά. Λα λα λα λα λα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, αδερφέ Ρότσα.
1: Ζήτω το έθνος.
0: Ζήτω.
1: Ζήτω η Εθνική Ελλάδος.
0: Ζήτω.
1: Αληθέ είναι αυτό που είδα ή είναι πρωταφυλιάκου?
0: Αληθέ με, αδερφέ Ρότσα. Τους πήραμε τα κλαπέτα για πρώτη φορά στα χρονικά, αδερφέ Ρότσα. Αληθεύει, καλό μου και αγαθό παιδί. Αληθεύει.
1: Γιατί εγώ είμαι αφοσιωμένος σε άλλον αγώνα αυτές.
0: Τι αγώνα ήσουνα, σε τι αγώνα ήσουν αφοσιωμένος, καλό μου και αγαθό παιδί?
1: Και μετά κοιμήθηκε, γιατί δεν πρόλαβα να δω την εθνική. Έβλεπα του μπάσκετ, το Super Cup.
0: Του μυαλός και μυαλίδα και του βουλιατζίου κόπανος που λέγανε παλιά, αδερφέ Ρότσα, με το συμπάθειο σε παρακαλώ.
1: Ήθελα να δω τις μεγάλες πρόοδες της ελληνικής διαιτησίας του μπάσκετ.
0: Μπράβο, πού τα φύγαμε τώρα. Εδώ πήραμε Ευρώπη και Γερμανία. Χθες κατεβάσαμε τα σόβρακα, αδερφέ Ρότσα. Και σιγά κάτω και ασχολούσα τώρα με τη διαιτησία και τις παπαριές όλες να πούμε.
1: Έβλεπα λίγο κουμπαρτζόκα που θυμιάτη πάλι.
0: Του μυαλός και μια λίρα. Του θυμιατό, Παπαδημήτρη. Του θυμιατό, θυμιάτησέ τον γρήγορα. Παπαδημήτρη, του θυμιατό, του θυμιατό, Παπαδημήτρη μου.
1: Την Παρασκευή το μεσημέρι είχαμε συνάντηση.
0: Με ποιον?
1: Στα γραφεία της Μητροπόλεως με Βαρθολομαίο.
0: Όχι ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Έγινε τέτοια συνάντηση, αδερφέ Ρότσα, με το μεγάλο γίγαντα τον Βαρθολομαί.
1: Ναι, βεβαίως, με τον Παπαδημήτρη μαζί, όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί, ανάφτελα πάδες μαζί μας και παπάδες.
1: Βεβαίως.
0: Άπαντες παρόντες.
1: Άπαντες.
0: Ναι, ο καλύτερος Βαρθόλομαι Κάργα με διαφορά.
1: Όλων των εποχών.
0: Θωμάς τον Γιάννη, ετοιμάσου να συντήσουμε παπά.
1: Τριγράφεις,
0: Ετοιμάσου, Θωμάς τον Γιάννη, γίγαντα. Ετοιμάσου, Πασφαλιάρη, ετοιμάσου.
1: Ο μεγάλος Ανδρέας Πασφαλιάρης.
0: Ο τεράστιος Ανδρέας Πασφαλιάρης, φίλε μου, έτσι. Ο Στυλιάρης, αδερφερό.
1: Μήπε ο Παπαδημήτρης να ρωτήσω πόσο πάει του Μαλή για αυτό που έκανε την Τετάρτη.
0: Ποιο, ρε?
1: Να ρωτήσουμε τον Αντρέα πόσο πάει το μαλλί, να έρθουμε να τον πληρώσουμε.
0: Κανονικά και με τον νόμο τίποτα, τζάμπα, αδερφέ, τζάμπα.
1: Όχι.
0: Τζάμπα.
1: Όχι.
0: Ποιο, ρε?
1: Τζάμπα, λες?
0: Τζάμπα, αδερφέ Ρότσα, τζάμπα. Χαιρετήματα. Αδερφέ Ρότσα.
1: Τι έχουμε?
0: Καλημέρα, χαιρετήματα, τεράστιος Γιώργος Ζολιάρος, φίλε μου. Πόπο, έχουμε σήμερα για μισό. Παρακαλώ, για μισό, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Κυρανίτσα!
2: Καθάρια μου.
0: Πού είσαι, κυρανίτσα μου? Πού είσαι, κυρανίτσα μου?
2: Γεια σου, Δημητράκη μου, γλυκέ.
0: Πού είσαι?
1: Κάποιον
2: θα συναντήσω, πού θα πάει.
0: Δεν τον έχεις συναντήσει ακόμα τον Δημητράκη?
2: Ναι, έχω καιρό να τον συναντήσω.
0: Τον έχεις γνωρίσει όμως?
2: Έλαντε.
0: Δυο μέτρα παλικάρι, κυρία Νίτσα μου. Έτσι.
2: Καλό παιδί.
0: Κυρία Νίτσα.
2: Έλα.
0: Χαιρετήματα έχεις από το μεγάλο σταθμάρχη αστικό λεωφορείο, τον καπιτάν Καντέλα.
2: Αχ, το διαμάντι μου, το διαμάντι
0: μου. Ξέρεις τι έχουμε σήμερα? Κάτσε, περίμενε, έχουμε Γιώργο Λιάρο Ναύαρχο. Παλάκα, σούπερ παλάκα, 200 κιλά παλάκα, διοικητή μονάδα. Μπλουγούρα μπαμπά, το οδηγό διοικητή, Σάκη Μπόρο, στο μαγειρία, Τσακνάκη, στο Κυπίξ, Καρκύλη, στο Καψιμί, Γιώργο Νότα, Ηλιουκαμένο, διευθυντή ορχήστρα. Δημητράκη Βασιλείου, 40, Καραγιώργο Σαλαμουφύλακα, Αχιλέα Βυσαρίου, το αγόρι στα 16. Θείο Λόρντι, γενικό επιτελάρχη και μπάμπη κατάσκοπο σε εξωτερική έφοδο.
2: Πολλά πράγματα. Λοιπόν, άκου τώρα για μένα, γιατί να μην τα ξεχάσετε.
0: Για να ακούσουμε, κυρία Νίτσα.
2: Λοιπόν, έχει χαιρετισμάτα τον Καραγκούνι, το Στέλιο.
0: Ποιον?
2: Καραγκούνι, Στέλιο.
0: Του Στέλιο τον Καραγκούνι?
2: Ναι.
0: Πού τον βρήκε, κυρία Νίτσα?
2: είχα πάει στο ΣΥΠΑ, θα πήγαινα μετά, εκεί που ξέρεις, είχα πρώτα στη Λουιάλ.
0: Ναι.
2: Ήταν αυτό το παιδί.
0: Ο Στέλιος.
2: Ναι, ναι, και λέει ήταν σε συμμαθητέ και τέτοια.
0: Ήταν ο Στέλιος εκεί, κυρία Αγγίτσα.
2: Οδηγός.
0: Οδηγάρα, ε!
2: Ναι, ναι, καλό παιδί. Καλό.
0: Πολύ καλό παιδί, κυρία Νίτσα. Πάρα πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί.
2: Είναι μερικά άτομα που τα έχουν
0: κάνει. Έτσι, μπράβο. Γιώργο Λιάρο, ναι, ναι. Γεια σου, Θωμά Πατσιούρα.
2: Για μάδια, για μάδια. Και μετά πήγα με τα πόδια γιατί δεν είχα. Είχα κομμενιστήριο για να με. Εκεί που ξέρω μετά.
0: Α, και πήγε με. Είχε κι άλλο ένα εισιτήριο, κυρία Νίτσα.
2: Ναι, ναι.
0: Άρα είχε δύο εισιτήρια.
2: Ναι, ναι. Πήγα στο εκεί που ξέρεις και μετά το πήρα. Αλλά μετά με γύρισε ο Ντόι να είναι για μάδια.
0: Σε γύρισε μετά, ποιο σε γύρισε. Ο Αντώνης!
2: Ναι, ναι.
0: Μπράβο, Αντώνη. Μπράβο, Αντώνη, μπράβο. Μπράβο στον Αντώνη, κυρία Νίτσα. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο.
2: Όλοι καλά μένε. Και χρειάζεται και την Αντουανέτα.
0: Ποια?
2: Αντουανέτα, που με έχει πει κάτι χρήσιμο.
0: Στην Αντουανέτα, κυρία Νίτσα μου. Ναι, κυρία Νίτσα μου, στην Αντουανέτα.
2: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Εσύ
0: είσαι Αντουανέτα.
2: Ναι, ναι.
0: Ποιος ήταν, ποιος ήταν ζευγάρι παλιά, αδερφέ, ρώτησα με την Αντουανέτα. Κάποιος ήταν παλιά, ναι, ναι, ναι. Άλλος, αρχαία Αντουανέτα αυτή, αγαπητή μου κυρία Νίτσα. Αρχαία Αντουανέτα. Μπράβο, κυρία Νίτσα μου, ηρωίδα μου, μπουμπουλίνα μου.
2: 150 καφιτέρες έχουμε εδώ.
0: Εδώ στη Λάρισα, 5.000.
2: Έχει ακούς. Και λέει,
0: ρε, μάλιστα, 150 μαναχά.
2: Όχι,
0: 1150 καφιτέρειες. Ναι, ναι. Μπορεί να γίνουν 1151 τώρα. Ε?
2: Γιατί τώρα θα ανεβούν τα τυριά, τα γάλατα.
0: Ή τα δαστήθη σου άσπασα τα γάλατα και μου έλεγε γαργάλατα, γαργάλατα, να μην ανεβούν τα γάλατα. Λοιπόν, άμα δεν ανεβούν τα γάλατα, δεν ανεβαίνουν ούτε τα τυριά, κυρία Νίτσα μου.
2: Ναι, έλα, έλα.
0: Ορίστε.
2: Τι είπε τώρα.
0: Λέω, θα ανεβούν τα τυριά, κυρία Νίτσα. Ναι, ναι, ναι.
2: Για
0: όρθιο λιτρό και αρθροκύρτη το πράγμα. Μην φοβάσαι καθόλου. Θα στείλω εγώ του Κουτσουμέρκου και θα συμφέρει ένα ενατενική τυρί από το δικό του καλό που βγάζει. Ναι.
2: Άτυρια, εσύ.
0: Και τυριά. Και τυριά, κυρία Νίτσα μου.
2: Είναι διαμάντι.
0: Διαμάντι.
2: Όλοι καλά να είναι.
0: Μπορεί να σου φέρει και ο Φάνης ο Κουκουνάβας τώρα τελευταία και αυτό το ρίξει στο τουρκικό μικρό.
2: Άντε. Πόσα θα κάνει το παλικάρι.
0: Πόσα να κάνει ακόμα, τι να κάνει. Σπαθιά να καταπιεί και αυτό ο άνθρωπο.
1: Του
0: πουλάει ακριβά ο Φάνης είναι ακριβό. Ναι, ναι, του τυρί του πουλάει ακριβά, λέει ο Κουκουνάβας. Άστε. Πόσο?
1: 20 ευρώ.
0: Να του φάει μαναχός, πες του. Να του φάει μαναχός. Καλή εβδομάδα, κυρία Νίτσα.
2: Ό,τι καλό σε όλες τις γυναίκες, όλες. Την κυρία Τούλα, την κυρία Παρασκευή, την κυρία Μαρία.
0: Ναι, κυρία Νίτσα μου, ναι, ναι. Από κάτω
2: θα ξεχάσει καμία. Σας αγαπάω, ταύρο μου και με υγεία.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Νίτσα μου.
2: Γεια σε μικράκι μου, γλυκό, γεια.
0: Για να δούμε λίγο, αδερφέ Ρότσα, περίμενε λίγο μισό λεπτό, παρακαλώ.
3: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή
3: εβδομάδα. Άνοιξε το παράθυρο, είμαστε από κάτω, σημούν μια καλημέρα. Άνοιξε το παράθυρο, σημούν μια καλημέρα.
0: Για κάτσε να δω λίγο ποιοι είναι από κάτω, ρε αδερφέ Ρότσα, να δω λίγο. Για λίγο ποιοι είναι από... Έλα. Νικήτα, Νικήτα, πιάσω με Νικήτα, κάτσε ρε. Από κάτσε έχω ρε, εδώ πέρα ρε, όλα τα χαρμανιά. Περίμενε ρε, περίμενε να συντούνει. Νικήτα, Νικήτα, πιάσω με Νικήτα.
3: Τι έγινε, καλά είστε, καλημέρα.
0: Τι κάνετε ρε, καλημέρα, πού είστε ρε.
3: Α, εδώ, καλημέρα, τις ώρα, σας κάνουμε και φύγουμε.
0: Εδώ απέναντι θα είστε.
3: Ναι, ναι, εγώ όχι, θα φύγω σε λίγο, άλλο συνάδελφος θα είναι, ο κύριος Αποστόλης.
0: Α, ο κύριος Αποστόλης θα μείνει εδώ πέρα.
3: Ο κύριος Αποστόλης θα είναι, Αποστόλη, μόλις έδινε όλη.
0: Αποστόλη, Αποστόλη, βάλ' την όλη την παλιά τη μαστοριά σου. Εσύ και πού θα είσαι μετά?
3: Πού ξέρω, κάπου να είστε εκεί πέρα, καμιά γύρα.
0: Όμα, ωρε, παιχταράδες μου, να είστε καλά ρε, ρεπέντες.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, Νικήτα, Νικήτα, πιάστονε και κοίτα.
3: Καλημέρα.
0: Ωρε Νικήτα, γίγαντα, Νικήτα, από εδώ από κάτω δεν είχατε ρεφερότα.
1: Νίκο, να ρωτήσω κάτι.
0: Έλα.
1: Εκεί έξω το φόνο του Evans.
0: Εδώ από κάτω τον έχω, ναι.
1: Εκεί δουλεύει και ένας, πώς το λένε, παρατσοκλή, ένα παρατσοκλή.
0: Ποιος, ε?
1: Έχει, πώς το λένε, μωρέ, κάπως το λένε.
0: Ο Χριστοδάχτυλος.
1: Ο Χριστοδάχτυλος, μπράβο.
0: Ναι, ρε.
1: Είχαμε γνωριμία το Σάββατο.
0: Πού γνωρίστηκες με τον Χριστοδάχτυλο, αδερφέ Ρότσα?
1: Έφερε τα γλυκά του Evans εδώ σε μία βάφτιση.
0: Α, το Χριστο... Αμαν! Ποιον έχεις εκεί στη βάφτιση, ε?
1: Είχα γινόταν μία βάφτιση και έφυγε τα γλυκά ο Χρυσοδάκτυλος.
0: Ο Χρυσοδάκτυλος?
1: Ναι, ναι.
0: Είχες και το καψούλι του Λιμτσουλική, ρε.
1: Όχι, όχι, δεν ήταν.
0: Αφού με έστειλε βίντεο, ρε.
1: Α, τον αυτό, ναι, ναι, τον είχα, ναι, ναι.
0: Το καψούλι του Λιμτσούλη, ρε, τον τρίγησε και
1: ναι. Ναι, ναι, αυτό τον είχα, ναι, ναι, ναι. Κοίτα,
0: φίλε, μιλάμε από τα δυνατότερα καψούλια.
1: Άρα, δεν παίζει τι.
0: Hey, νούμερο ένα.
1: Δεν παίζει, είχες καταρχήν μέσα κασέτα, εγγραφή.
0: Τι, έγγραφε, ρε, ναι. Μέσα στη Λιμίτη, ρε, φίλε, είδες, το ξέχασα, αδερφέ.
1: Γιατί σε μία βάφτιση ξέχασε να βάλει την κάρτα στην κάμερα και δεν αυτό, δεν είχαν πλάνα.
0: Και τον λέει μετά που είναι το βίντεο από την αυτή, ξέχασε να βάλει την κάρτα. Μιλάμε για μεγάλο πυροβόλο, αδερφέ Ρότσα.
1: Α, δεν παίζεται.
0: Μιλάμε για πολύ μεγάλο πυροβόλο, αδερφέ Ρότσα. Δεν είναι κοίτα και κατά.
1: Μεγάλος γόης.
0: Μη γελάς καθόλου, φίλε. Κάθε τέτοιος και τυχερός. Την έχει δέσει τη γαϊδούρα.
1: Εγώ του βλέπω, εσύ τα βλέπεις.
0: Εγώ τα βλέπω, εσύ τα βλέπεις.
1: Λοιπόν, Νικουλάκη μου, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα, αδερφέ, ταχεία θα τα πούμε.
1: Ταχεία θα τα πούμε, ταχεία.
0: Την ευλογία του Παπαδημήτρη.
1: Τα λέμε, bye bye.
0: Γεια σου, αδερφέ, γίγαντα. Άρα, αδερφέ, παρακαλώ.
4: Καλημέρα, φίλε μου, Νίκο.
0: Όχι, ρε, κιλοτάρχη μου.
4: Καλημέρα, φίλε μου, Νίκο.
0: Μεγάλε κιλοτάρχη. Καμάρι
4: του. Να πούμε, αδερφό, Ρότσα.
0: Καμάρε του Λιβαδίου, γίγαντα, αρχηγέ μου, άνθρωπε των έργων, παιχταρά μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα κιλοτάρχη μου.
4: Τι κάνουμε?
0: Τι να κάνουμε, το χαζό και με μεγάλη επιτυχία, τον πητάμε και τον πιάνουμε κιλοτάρχη μου, εσύ τι κάνεις, πως είσαι?
4: Καλά, καλά, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, λέει ο μεγάλος Δημήτρης Κατσάρας, άλλη μεγάλη μορφή του Λιβαδίου, κιλοτάρχη μου.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα, κιλοτάρχη μου,
4: καλή
0: γίγαντα.
4: Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλή εβδομάδα, παιχταρά μου. Καλή εβδομάδα, ατελείωτη, ερωτικό είδωλο. Δε, κιλοτάρχη.
4: Μια φράγη.
0: Έχω ερώτηση, είδης και ξέχασα να την κάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Δύο κυριών. Τι έγινε το αίσθημα που είχε ο κιλοτάρχης με κάτω από το λούκι?
4: Δεν λέγονται αυτά στον αέρα.
0: Αυτά, κυρίες μου, δεν λέγονται στον αέρα. Είναι ελεύθερος, λέω, κύριο. Γι' αυτή έχω την ερώτηση. Ταύτη, αγαπητέ μου, κιλοτάρχη.
4: Τι?
0: Είναι ελεύθερος ο κιλοτάρχης για να βαρέσουμε, λέει?
4: Όχι.
0: Όχι, δεν είναι ελεύθερος ο κιλοτάρχης. Ο κιλοτάρχης είναι δεσμευμένος, κυρίες μου, και του λέει χήμα και τσουβαλάτα, ενώ θα μπορούσε να το κάνει αλλά σούσουρα τσούτσουλα, κατάλαβες? Κιλοτάρχη!
4: Έλα, βραδάκι μου.
0: Έλα, πώς είσαι στο κτήμα Κουτσομέρκου, στη φάρμα Κουτσομέρκου, πού είσαι τώρα?
4: Στο σπίτι, βραδάκι.
0: Στη βίλα Κουτσομέρκου είσαι, ε?
4: Στο σπίτι, όχι βίλα.
0: Στο σπίτι?
4: Ναι.
0: Στο σπίτι Κουτσομέρκου είναι, αγαπητέ μου Αποστόλη και αγαπητέ μου Δημήτρη Γίγαντα, αυτή τη στιγμή ο μεγάλος γίγαντας, το καμάρι μας, δεν κατέβηκες προς το παζάρ με ρουτά. Γεια σου, Βασιλάκη φίλων, γίγαντα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Γεια σου, Τζορτ Παπαντόμετα,
4: ωραία. Αύριο τελειώνει το παζάρι.
0: Το παζάρι για λίγο σήμερα, την Τετάρτη τελειώνει το παζάρι. Σήμερα το βράδυ, αγαπητέ μου κιλοτάρχη, γίνεται η αναβληθής από χθες λόγω καταιγίδα στην αυλία του Λευτέρη.
4: Ακόμα δεν έγινε αυτή.
0: Πότε να γίνει, αφού σήμερα το βράδυ θα γίνει. Καλημέρα, Τζόρτζ Παπαντόμο, το επιτελείο σου. Καλημέρα στο Αστέρι, την Ασημίνα και τον Παρβαγγέλη. Καλή εβδομάδα, παιχταρά μου. Καλημέρα. Κώστα Κάτσι, ούρε Αντώνη Μπούρα, με τα κουψίδια σου. Ε?
4: Καλημέρα στον Αντρέα Λιάνκα.
0: Καλημέρα και χαιρετήματα πολλά από τον γίγαντα του Νατελείου, του Αντρέα Λιάνκα, που είναι έτοιμο να την ξανακοπανίζει να φύγει για τσάλπη τώρα. Την ευλογία του Κώστα του Πατριάρχη έχει, κιλοτάρχη μου.
4: Καλημέρα, καλημέρα στον Κώστα Πατριάρχη.
0: Όχι, αγαπητή μου Κατερίνα, είναι δεσμευμένο στον
4: Δήμο. Καλημέρα στον λαό, Παπα Νικολάου.
0: Το μεγάλο γίγαντα, σε πάει με χίλια.
4: Το ξέρω.
0: Σε πάει με χίλια και αυτό και όλο το κοπάδι του, αγαπητέ μου κιλοτάρχη.
4: Καλημέρα στον Μουστακαλή,
0: τον Ηλία του Μουστακαλή, το καμάρι μα. Το φαρδί μουστάκι, φίλε, τη σειρά μα, αγαπητέ μου κιλοτάρχη. Η
4: Στέφυλαράκη είχε πει ο Άλφα στο Λιβάρι.
0: Ποιο ήρθε?
4: Του Άλφα, το κανάλι.
0: Α, το κανάλι εκεί πέρα, τι έκανε εκεί πέρα, για πες, ε.
4: Τι ήμουν, τραβούσε εκεί του εκεί. Λέω σε αυτήν τη δημοσιογράφου. Λέω, καλά τραβάτε, λέω, τα λέτε αυτά, λέω. Η γιατρό που δεν έχει εδώ, λέω. Και τι δεν λέτε τίποτα. Λέει, τι να πούμε, δεν με είπε κανένα, λέει τίποτα. Άνοιξε κάμερα, θα πω εγώ τι λέω.
0: Άνοιξε, την άνοιξε, κιλοτάρχη μου ή όχι?
4: Όχι, εγώ ήθελα να τραβήξω τη συμμορφιά στην Ευαδίου μου, λέει.
0: Άμα!
4: Γιατί δεν τραβήξω την συμμορφιά στην Ευαδίου.
0: Τις ομορφιές της, τα προβλήματα ποιος θα τα προβλήματα, περίμενε, ήρθες να μας τραβήξεις τις ομορφιές, τα προβλήματα ποιος θα τα πει, πες, μαντάμ.
4: Αυτό δεν είπα κι εγώ, θέλω να λέει.
0: Πολύ σωστά το έθισες, μεγάλε άνθρωπε των έργων, να τραβάτε μοναχάτς ομορφιές, δεν ρωτάτε για τα προβλήματα, πες.
4: Ρώτησε πώς θέλουν την Κυρίλο. Δεν θέλω να έχουμε για πρώτα, έχουμε λέω. Έχουμε για πρώτα, λέω, 2000 κατοίκη, λέω, σε εκείνο 200, λέω.
0: Να, και χωρίς, και ρώτησε πώς παίζεται η Ξηρή και η Δηλωτή.
4: Ναι, φίλε, αυτό τι νοιάζει ο κόσμος.
0: Η Ξηρή παίζεται με 4 άτομα, δεν τις έλεγες, και η Δηλωτή πάλι με 4 άτομα. Είχε κόσμο εκεί στην πιάτσα, κιλοτάρχη μου.
4: Ναι, κάτι είχε, φίλε.
0: Είχε, τι κάνει η Μαργαρίτα, κιλοτάρχη μου!
4: Μια χαρά είναι η Μαργαρίτα, φιλαράκι.
0: Σε πολύ καλή κατάσταση, Μαργαρίτα, φιλαράκι, έτσι. Ρατσούλιδες εκεί πέρα και τα λοιπά.
4: Λοιπόν, καλά, ο Ρατσούλι, φιλαράκι, ο Ράτσα μου πήγε εκδρομή.
0: Πήγε εκδρομούλα, ο Ράτσα.
4: Πήγε στη Μητυνή, στο Άγιο Ραφαήλ.
0: Α, πότε, γύρισε.
4: Όχι, τώρα προχθές έφυγε.
0: Για πόσες μέρες, κιλοτάρχη μου?
4: Είχαμε και το Σάκη Πότη χθες εδώ, φιλαράκι.
0: Α, ήρθε για πυρο.
4: Ήταν μπαμπούμ, μπαμπούμ.
0: Α, ήταν όλη η ομάδα μάου μάου για μπαμπούμ, αγαπητέ μου κιλοτάρχη.
4: Ναι, βέβαια, δεν είδες φωτογραφίες εκεί με το...
0: Μα, δεν είδα γιατί βλέπαμε χθες, ασχοληθήκα. Τι. Χθες, αγαπητέ μου κιλοτάρχη, το μόνο που μας έφτασε ήταν η Εθνική Ελλάδα που πήραμε τα κλαπέτα αυτών των απέσιων Γερμανών, αγαπητέ μου κιλοτάρχη.
4: Ναι,
0: τους σκίσαμε τα κλαπέτα, τους κατεβάσαμε τα σόβρακα, κιλοτάρχη μου. Τους πήραμε.
4: Άμα...
0: γεια σου Αντώνη Μπούρα, γεια σου Βασίλη, γεια σου Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Να πούμε κύριε σε όλους τους Μάου Μάου, στη Φάρμα Καρανίκα, φιλαράκι.
0: Χαιρετίσματα στο μεγάλο κιλοτάρχη μας, λέει. Άρα, ένας είναι ο κιλοτάρχης, ένας είναι το καμάρι, ο γίγαντας, ο ατελείωτος Στέφανος Κουτσομέρκος.
4: Καλημέρα στον κύριο Ηλία Ζαβλιάκη.
0: Ένας και μοναδικός, ο Ηλίας Υπέρπολιτελείας, αγαπητέ μου κιλοτάρχη. Ατελείωτε.
4: Σε όλο τον κόσμο και σου Γιώργο Κοσμίδη, καλημέρα.
0: Θα πας στη Μαργαρίτα μετά ή όχι, ρε?
4: Θα πάω φιλάκι αργότερα.
0: Άντε ρε, πόσο αργότερα, κιλοτάρχη μου?
4: Άντε, μπορεί να πάω και τώρα να κάνω μια σύνδεση.
0: Άντε, κάνε μια σύνδεση, κιλοτάρχη μου, με την Μαργαρίτα μας.
4: Εντάξει, άντε.
0: Είμαστε στην αναμονή, κιλοτάρχη μου.
4: Άντε, τσάω, φιλάκια.
0: Τα λέμε, φιλάκια, κιλοτάρχη μου, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, λεβεντάνθρωπε Νίκο, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς τον κύριο Στέφανο. Καλώς τον κύριο Στέφανο. Καλώς τον πυροβόλο των Τρικάλων. Καλώς την καλαμπάκα μας. Καλώς τα ιστορικά μετέωρα που αντιπροσωπεύει ο αγαπημένος μου κύριο Στέφανος. Καλημέρα κύριε Στέφανε, καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα και στο συνολόματο που άκουσα προηγουμένως.
0: Πολύ δυνατός. Να και ο Στέλιος. Στέλιο!
6: Έλα φίλε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, νέο πυριβόλη Στέλιο Ζαρδακούλης με το επιτελείο του. Καλημέρα, Στέλιο.
6: Καλή εβδομάδα, φίλε.
0: Καλημέρα και χαιρετήματα από τον κύριο Στέφανο, το λεβέντη μας, αγαπητέ μου Στέλιο.
6: Να είναι καλά ο κύριο Στέφανο, χαιρετισμό και από μένα.
0: Τι κάνουμε, Στέλιο Δαρδακούλη, πώς είμαστε, το ερωικό νέο περιβόλι?
6: Μια χαρά είμαστε, φίλε.
0: Πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο, αγαπητέ μου Στέλιο Δαρδακούλη, γίγαντα.
6: Καλά περάσαμε.
0: Έκανε κανιά κατηβασιά στο μπαζάρι, Στέλιο?
6: Κατηβήκαμε το Σάββατο το απόγευμα, αλλά γινόταν πάταμε να συμπατώ.
0: Πάταμε να συμπατώ και γινόταν, Στέλιο. Αφού να σκεφτείς, πήγαμε χθες το πρωί 11 η ώρα και γινόταν χαμός. Από τις 9 η ώρα το πρωί ήταν και μόνο το παζάρι. Απάθουμε πλάκα, ρε.
6: Και εγώ την είπα τη γυναίκα μου να πάμε το πρωί την Κυριακή, ο Άρ πάμε το Σάββατο βράδυ. Γινόταν χαμός. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε.
0: Χαμό, και σήμερα το βράδυ έχουμε το Λεπά. Μείνε μαζί μου, έγκυο. Είμαι πολύ φερέγγυο, αγαπητέ μου Στέλιο.
6: Μια χαρά είναι, θα περάσει ωραία ο κόσμος.
0: Ωραία, μια χαρά, φίλε μου Στέλιο. Τι κάνει το ερωτικό και ιστορικό νέο περιβόλι, πώς είμαστε, τελάρα μου γίγαντα?
6: Καλά είμαστε, ρε φίλε, καλά είμαστε, όλα στην εντέλεια.
0: Όλα, ρε. Κότσος ο Πανικολάου υποβάλλει τα σέβη του, Στέλιο.
6: Να είναι καλά ο γαμπρός, την καλημέρα μου για από μένα. Την καλημέρα σου φίλο μας τον Καμέα εκεί.
0: Μιχαλάρας Ντάσιος με όλο το επιτελείο του το Κουτσόχυρο χαιρετάει, Στέλιο. Πυροβόλο.
6: Να είναι καλά και ο Μιχαλάκης.
0: Μιχαλάρας Κάργα, αγαπητέ μου Στέλιο. Μιχαλάρας Κάργα.
6: Δυνατός παίχτης, δυνατό χαρτί.
0: Πολύ δυνατό και από τα καλύτερα παιδιά, Μιχάλης Ντάσιος, ολέ.
6: Μια χαρά παιδί είναι ο Μιχαλάκης. Καλημέρα και στα παιδιά και στην οδός Βόλο του Βασιλά και το Μίτσο των Αϊδών.
0: Τσιου τσιου τα πουλάκια.
6: Και όλο το επιτελείο του εκεί. το φίλο μας το Βασιλάκη του Κυρίτσι.
0: Χαιρετίζουμε τα φίλε μου αλπούμε σουρβάλανε κάργα Βασίλης Κυρίτσις κάργα.
6: Έτσι έτσι να είναι καλά και τον Λεβέντη του στιχουργό μας.
0: Το καμάρι της περιοχής φίλε της κεντρικής Ελλάδος. Εσένα με παντρεύτηκα τη μάνα σε ερωτεύτηκα.
6: Έτσι έτσι και το φίλο μας του Τζιμπέτο.
0: Και Νικήτα Νικήτα πάρ' τον και κοίτα. Πιάσ' τον και κοίτα άπαιξτο τον είδα από το παραθύρι.
6: Σε όλα τα παιδιά να είναι καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά Στελάρα μου, καλή εβδομάδα με υγεία να έχουμε Στέλιο.
6: Έγινε ρε φίλε, έγινε καλημέρα, καλή συνέχεια και χαιρετισμούς, καλημέρα.
0: Γεια σου ρε Στέλιο άρχοντα, γεια σου ρε Στέλιο άρχοντα, παρακαλώ.
7: Κύριε Νικόλα μου.
0: Κυριλία μου που είσαι φίλε μου.
7: Κύριε Νικόλα μου, σε καλημέρα, τι κάνεις.
0: Πού είσαι Κυριλία μου Χρυσία, καλημέρα, καλή εβδομάδα, πού είσαι Κυριλία μου.
7: Να είμαστε καλά, εδώ, στον αγώνα.
0: Καλημέρα Κυριλία μου Λεβέντη άρχοντα, καλημέρα φίλε μου. Είμαστε καλά φίλε μου Ηλία. Είμαστε καλημέρα καλά φίλε μου Ηλία.
8: Καλημέρα στον Ηλία.
0: Τον Ηλία μας.
7: Στέφανε καλημέρα.
0: Τον Ηλία μας.
7: Είμαστε καλά. Τι γίνεται και την Νικόλα Μόρσε.
0: Αχ φίλε καλημέρα και χαιρετήματα πολλά στο φιλαράκι μας το Βασιλάκι φίλων στη Σάμο από τη Ζωή. Γεια σου Ζωή μου. Καλημέρα Ζωή μου. Τι κάνεις. Γεια σου ρε Ζωή, η Ζωή στέλνει πολλά χαιρετίσματα αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη στον τεράστιο γίγαντα του καμάρι μας που φυλάει εκεί πέρα στη Σάμο, το Λεβέντη μας.
7: Ωραία Σάμο.
0: Γεια σου Πετρονάκα. Τι, είμαστε καλά Ηλία μου, εσύ που είσαι φίλε μου, τι γίνεται.
7: Στον αγώνα, φίλε εδώ.
0: Ε?
7: Στον αγώνα για επιβίωση.
0: Μα, μάνε, εν τω μεταξύ επιτυχαίνω στο παζάρ ένας εκεί σε μια γωνία που λέει κάστανα αμπελάκια. Του λέω από τα μπελάκια μέσα τα έχεις μόνο Ηλίας Ζαβλιάκης, μη κοιτάει έτσι. Έγραφε κάστανα 4 ευρώ τα μπελάκια φίλε μου. Ηλίας Ζαβλιάκης μόνο του λέω. Κοιτάει. Φίλε μου Ηλία γίγαντα, φίλε μου Ηλία.
7: Και Νικόλα μου Χρυσέ.
0: Τι κάνουμε πως είμαστε.
7: Καλά ρε φίλε καλά.
0: Φίλε ο άλλος προχθές εκεί στο παζάρι. Ο Λομπάρδος δεν έρθει στο παζάρι.
9: Ναι ναι.
0: Τώρα παιδιά λέω εντάξει τώρα. Ο Λομπάρδο λέει δεν έρχεται στο παζάρι τώρα, αφού ξέρετε τώρα είναι για μεγάλα σαλόνια αυτό το παιδί θαύμα.
9: Είναι για μεγάλα σαλόνια, ναι. Είναι για το Μαρακανά ο Λομπάρδο.
0: Είναι μόνο για το Μαρακανά και τον Περναμπέο, φίλε μου. Έτσι, μπράβο και να το στείλει στη γωνία όπω στήσαμε του Γερμανού εχθέ.
9: Έτσι, έτσι, φίλε.
0: Έτσι, φίλε μου, Ηλία. Έτσι.
7: Και το παιδί Γιάννη Παπλήδη που είναι εξαφανισμένο.
0: Το καλό του αγόρι αυτό. Του μελαχρινού αγόρι, μία από εδώ, μία από εκεί, φίλε μου Ηλία. Ψιλοχαμένο και αυτό είναι, φίλε μου Ηλία. Γεια σου, ρε Καραγιώργο. Που, ψιλοχαμένο είναι, ρε φίλε. Ψιλοχαμένο, Ηλία.
7: Έχει χαρμάσει με θείο Λόρδι.
0: Πότε, στα ηρωικά και ιστορικά μπελάκια.
7: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπου έγινε. Δεν κατέβηκε, δεν του πήρε. Γιατί με ρώταγαν εκεί του θείου Λόρδι, δεν του δίναμε στο παζάρι. Λέω, ο θείο Λόρδι, λέω, πιθανόν να έρθει απόψη γιατί έχει ραντεβού με το Λεπάλεο.
7: Ναι, είναι κουλιτάρια, ναι.
0: Είναι κουλιτάρια από παλιές εποχές.
7: Είχαμε σχαρμάδες με καλό φιλενικό.
0: Με το θείο Λόρδι.
7: Ναι.
0: Σε αρέσει η κατάσταση.
7: Με κονσέρ, δίπλα.
0: Πω. Όλα τα κουρσέρ ή το αλφα κουρσέρ.
7: Ξιονόματος κουρσέρ. Ναι, ναι.
0: Δυνατός, έτσι.
7: Όλα τα καλά παιδιά.
0: Καλημέρα και στο άλλο μεγάλο, στο Φάντομ, το μεγάλο Σερέτη, φίλε μου. Άλλο παιδί θαύμα, φίλε μου.
7: Νίκο, αυτόν με το που τραβάει βαφτίσεις του Χρήστο γνωρίζεις.
0: Ε, πώς δεν το γνωρίζω, ρε. Αυτόν, φίλε, τον είχαμε από κάτω από το σπίτι.
7: Ναι, μπράβο, μου είχε πήρε, είναι η γειτονιά, λέει, με τον Νίκο.
0: Στα πήραν όλα, δεν έχει τίποτα τώρα, εδώ. Ήταν με τους ώρα. Περιμένα να τσουβάει λεφτά ως ώρας. Οπότε καταλαβαίνεις φίλε μου Ηλία. Κάπα τρουβάκι τσβέκ.
7: Όλοι πατάμε πιπονόπλουδες τελείωσε.
0: Ωραία, αυτή δεν ήταν πιπονόπλουδα φίλε μου Ηλία.
7: Δεν έκανε τίποτα ρε σοβαρά μελάτα.
0: Ήταν προχθές στον αδερφό Ρότσα εκεί στην Αγία Μαρίνα.
7: Ναι.
0: Και λέει έχεις κάρτα μέσα που τραβάς τον λέει ο αδερφός Ρότσα ή την άλλη φορά λέει τράβαγε βάφτης και δεν είχε κάρτα μέσα. Ωραία φίλε μου Ηλία γίγαντα.
7: Αυτή είναι για την νέα τη βγάζει εκεί πέρα.
0: Φρούτα και φρούτα φίλε μιλάμε υπέρπολη Ηλίας φίλε μου Ηλία.
7: Κατάλαβες είναι κουράκι πως θα πέρας καλά. Είμα,
0: δόξα του Θεού φίλε μου Ηλία, δόξα του Θεού φιλαράκι μου, δόξα καλά, όλα καλά.
7: Το ματάκι του ρίστες,
0: Φίλε, ναι. Αλίμονο τώρα αν δεν βλέπαμε την εθνική χθες με τη Γερμανία.
7: Ωραία, φίλε, ωραία, πολύ ωραία.
0: Πάμε γερά και τώρα έχουμε την Πέμπτη. Παίζουμε με Ολλανδία εδώ πέρα και την Κυριακή πάλι με τη Γερμανία εδώ πέρα, φίλε τώρα.
7: Ναι. Έχει δύο ματσάκια εδώ στην χώρα σου, ε.
0: Ναι, ναι, τώρα στην Τούμπα θα γίνει και τα δύο παν.
7: Ναι.
0: Ο τεράστιος φίλε, ο center for μας, ο Δημήτρης Αλεξίου, το κομμάτι μας.
7: Την καλημέρα μας, με τσάρα τον Πουγιώλη, την καλημέρα μας.
0: Ο μεγάλος ο Καρέτσας, ο υπονομαζόμενος Καρέτσας, χωρίς βαλί. Ναι, ναι.
7: Καλημέρα και στο Σούπερ Μάριο Κουσμίδη και πέρα του πρόεδρου της Χαριάς μας.
0: Το μεγάλο πρόεδρο, φίλε, έτσι μπράβο. Εσείς ξεκινήσατε αγωνιστικά ή ακόμα?
7: Λέτε για το Σαββατοκύριακο να ξεκινήσουμε, αλλά μάλλον όχι.
0: Ακόμα, ε.
7: Γιατί κάτι θέμα με τα Μητρώα νομίζω είναι.
0: Μάλιστα. Την άλλη εβδομάδα τώρα.
7: Μετά, ξέρω, 10 μηνός.
0: Άι να δούμε, φίλε μου.
7: Όλα καλά,
0: φίλε μου, Ηλία Γίγαντα.
7: Νίκο, να καλημερίσω, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα με υγεία, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιά και Άρχοντα.
7: Καλημέρες, πολλές να.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Γίγαντα, Ηλία μου. Άρα Ηλία Άρχοντα, άρα κύριε Στέφανε Λεβέντη μου. Ναι. Χαρή!
8: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα φίλε.
0: Καλημέρα Χάρη του Κεφαλόπρισου Καμάρη, Γίγαντα. Καλημέρα Χάρη μου.
10: Καλημέρα Χάρη.
0: Ε, Χάρη Άρχοντα, πώς είσαι Χάρη μου, Λεβέντη.
8: Τώρα που σ' ακούω φίλε είμαι καλύτερα.
0: Τι κάνουμε απάνω στο ρηκό και ιστορικό Κεφαλόπρισου, πρόεδρε σε μισό. Ε.
8: Καλά ρε φίλε, καλά. Λίγο ψυχρούλα τώρα το πρωί, αλλά μετά είναι καλά.
0: Ωραία φίλε μου Χάρη. Α, Ελλάδα, το πήραμε και αυτό χθες, Χάρη.
8: Το πήραμε τον τρίποντο, τώρα το επόμενο φίλε.
0: Και πάμε σιγά σιγά φίλε, βλέποντας και κάνοντας φίλε. Σιγά και τα πεινά φίλε μου Χάρη, το κεφαλόδι σου Καμάρη.
8: Όλα σιγά σιγά φίλε, ξεκουμπώνουν.
0: Σιγά σιγά και τα πεινά αγαπητέ μου Χάρη, το κεφαλόδι σου Καμάρη, Γίγαντα.
8: Μια καλημέρα τον κύριο Στέφανο από τα Τρίκαλα.
0: Τον αγαπητό μας κύριο Στέφανο.
8: Έτσι, τον Κουτσομέρκο στο Λιβάδι, μια καλημέρα.
0: Αυτός φίλε δεν είναι Κουτσομέρκος, δεν έχει καταλάβει ακόμα την αξία που έχει φίλε μου. Αυτός είναι τεράστιος φίλε μου, Κουτσομερκάρας.
8: Έτσι φίλε. Το Δημήτρη στο Βόλο να πούμε μια καλημέρα του Γιαννούκα.
0: Το μεγάλο Γίγαντα να δούμε αν γύρισε από τα καμένα βούρλα. Γιαννούκα, πάρτε σε παλούκα.
8: Έτσι, από τα ρουτρά.
0: Τι κάνει ο Ματσολίνο, ρε, είχατε καμιά επικοινωνία με τον Ματσολίνο?
8: Χθες τα είπαμε λίγο, την ώρα που κερδίσαμε.
0: Την ώρα που κερδίσαμε την Γερμανία?
8: Όχι, την Γερμανία την είδαμε μετά. Όχι.
0: Α, την ώρα που κέρδισε η ΑΕΛ του ΠΑΟΚ Β.
8: Έτσι. Μία νίκη η Ελλάδα, μία νίκη η Εθνική, μπράβο.
0: Εθνική φίλε και πάει Ελλάδος φίλε μου, έτσι μπράβο. Γιατί έτσι. Πάνω απ' όλα είμαστε Έλληνες.
8: Έτσι, καλημέρα του Ματσολίνου, καλημέρα Εξιδρόμη.
0: Στελάρα Σκάργα Εξιδρόμη, άπεχτος.
8: Κύρα Μαρία με τα παιδιά στην Αθήνα.
0: Άνω ξηρός, κάτω ξηρός φίλε μου. Χάρη.
8: Έτσι. Καλημέρα στην Αγία να πούμε την κύρα Αντώνινα.
0: Ηρωίδα.
8: Έτσι. Καλημέρα στο Δαμάση.
0: Θουδουρής και Νικουλέτα στα φίλια Κάργα.
8: Έτσι φίλε, έτσι.
0: Άμπραβο.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Χάρη του και Κεφαλόπουλου σου Καμάρη. Παρακαλώ.
11: Καλημέρα Νίκο.
0: Καλημέρα.
11: Τι κάνεις?
0: Μια χαρά.
11: Ποια είμαι?
0: Ποια είσαι?
11: Η Μαρία.
0: Η Μαμά της Πενελόπης. Αμάν Μαρία μου. Καλημέρα Μαρία μου. Τι κάνεις Μαρία μου?
11: Καλά είσαι?
0: Τι κάνεις Μαρία μου? Τι κάνει η Πενελοπίτσα μου?
11: Εδώ είναι.
0: Αμάν την Πενελοπίτσα μου. Αχ Μαρία μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
11: Πώς είσαι?
0: Δόξα τω Θεώ Μαρία μου, δόξα τω Θεώ. Εσύ καλά?
11: Καλά Νίκο, καλά και Νίκο.
0: Μπράβο Μαρία μου, τι κάνει η Πιντελουπίτσα μου η αγαπημένη.
11: Έλα, γεια σου από μένα και πάρ' τη μικρή.
0: Καλή εβδομάδα Μαρία μου.
11: Επίσης Νίκο, επίσης, έλα.
0: Πιντελουπίτσα μου. Πιντελουπίτσα μου.
11: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά Πιντελουπίτσα μου, εσύ τι κάνεις κούκλα μου?
11: Καλά και εγώ.
0: Καλά, πώς πέρασες η Πιντελουπίτσα μου το Σαββατοκυριακό?
11: Πολύ ωραία.
0: Μπράβο, κλάπα της.
11: Χλιούπα
0: τη. Άρε Πιντελοπίτσα μου, Πιντελοπίτσα μου, ηρωίδα μου, άρε Πιντελοπίτσα μου, κοριτσάρα μου. Τι έχουμε σήμερα στο σχολείο πρώτη ώρα, Πιντελοπίτσα?
11: Κοινωνική πολιτική αγωγή.
0: Πώς την είπες?
11: Κοινωνική πολιτική αγωγή.
0: Κοινωνική. Πώς, κοινωνική πολιτική αγωγή?
11: Ναι.
0: Είναι μεγάλο το βιβλίο αυτό που είναι κοινωνική πολιτική αγωγή, Πιντελοπίτσα?
11: Όχι, λίγη
0: σελίδα. Άμα, σ' αρέσει η κοινωνική πολιτική αγωγή? Σήμερα ποιο μάθημα είναι αυτό που έχεις από τα 7 μαθήματα σήμερα που γουστάρεις?
11: Κανένα.
0: Κανένα σήμερα δεν γουστάρουμε. Άρα Πινελοπίτσα, πώς ξεκίνησε η σχολική χρονιά κούκλα μου?
11: Καλά.
0: Μπράβο Πινελοπίτσα μου, έτσι. Γερά Πινελοπίτσα μου, Λεβέντισα, γερά Πινελοπίτσα μου. Φιλιά πολλά και στον μπαμπά, να προσέχεις, να είσαι καλά και χλάπατες. Άρε Πινελοπίτσα μου αγαπημένη, άρε Πινελοπίτσα μου. Καλή εβδομάδα κούκλα μου. Να είσαι καλά κουκλάρα μου, Πινελοπίτσα μου, να είσαι καλά.
11: Φιλάκια.
0: Φιλάκια Πινελοπίτσα μου, καλή εβδομάδα κούκλα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Άρε Πινελοπίτσα. Καλημέρα Μαρία μου, καλημέρα, να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
10: Άμα κατέβουμε θα την πάρουμε τηλέφωνο, ξέρεις.
0: Έγινε, έγινε Μαρία μου, έγινε.
10: Έγινε, Νίκο.
0: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
10: Επίσης,
0: γεια σου Μαρία μου, γεια σου Μαρία μου, γεια σου. Πρόεδρε!
12: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλό στον πρόεδρο του Γίγαντα, γεια σου ρε πρόεδρε.
12: Στα ωραία τρίκαλα.
0: Στα ωραία ιστορικά τρίκαλα, φίλε μου, τον αγαπητό.
12: Καλημέρα στο φίλο μας, στον Στέφανο του Κουτσομέρκο, σε ερωτικό λιβάδι. Καλημέρα στον Ηλία του Ναυλάκη, στα ερωτικά μπελάκια.
0: Φίλε, έχουμε πιάσει όλα τα ωραία, ρε φίλε. Ιστορικά μπελάκια, φίλε μου, Ηλία Αυλιάκη. Ηρωικό λιβάδι Στέφανος Κουτσομέρκος, τρίκαλα στη Φανάρα, στο πυροβόλο μας εκεί. Και βάλε φίλε μου, καλημέρα και στον Τάκη, στον Παραπόδα μου, γεια σου Τάκη, Γίγαντα, καλή εβδομάδα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε, πώς ξεκινάει η εβδομάδα, προεδράρα μου.
12: Μια χαρά φίλε, καλημέρα και στον φίλο μας στον Προκόπη, στην ηρωική Καλαμπάκια.
0: Προκόπης φίλε και ξερό ψωμί κάργα, Προκοπάρας, αυτός μας δίνει, αυτός μας δίνει φίλε μου, έτσι.
12: Όχι ακριβώς, ωραίος ο Λαμπόμπα, χορευτικός.
0: Πολύ ωραίος φίλε, χορευτικός και απολαυστικός.
12: Έτσι ακριβώς.
0: Το πήρες γραμμή εκεί που βγάζει τη γραβάτα και χοροπτάει φίλε μου, το βασανιάρι.
12: Τη γραβάτα την έκανε Λάσο.
0: Την έκανε Λάσο, έτσι μπράβο, έριξα Λάσο και να σε πιάσω, Κουτσομέρκο speaking.
12: Ποιον έπιασε δεν ξέρω, αλλά εντάξει.
0: Πολλά έπιασε, πρόεδρε, πολλά έπιασε, πολλά έπιασε. Πού είμαστε σήμερα, πρόεδρε?
12: Προς το παρόν Λάρισα και φεύγουμε εκτάκτως για τα ερωτικά τρίκαλα Καλαμπάκια.
0: Θα γίνει
12: πρωινή συνάντηση στα μεγάλα καλούδια. Θα είμαστε εκεί πέρα τώρα το πρωί, θα αφήσω το τεχνικό και θα φύγω εγώ για να πάω παρακάτω.
0: Θεοδόσεις και μεγάλα καλύδια κάργα, πρόεδρε.
12: Ναι, ναι, έρχεται ο συνάδελφος από Αθήνα, θα βρεθούμε εκεί πέρα.
0: Α, θα γίνει συνάντηση στα μεγάλα καλύβια στην έδρα του μεγάλου Θεοδωσάρα, του φίλου μας.
12: Ναι, παραβγάλουμε κανένα γλυκά σήμερα καινούργιο.
0: Ωραίος ο πρόεδρος, ωραίος, έτσι μπράβο, ωραίος, πολύ ωραίος.
12: Εχθές στη Μελιβία βρήκα και Νίκο Παριτζιάνο.
0: Ο μεγάλος τερματοφύλακας του Ηλία Ζαβλιάκη.
12: Ναι.
0: Τι κάναμε στη Μελιβία, πρόεδρε?
12: Φίλε, χάσαμε, αλλά δεν πειράζει, εντάξει.
0: Δεν έχει σημασία, πρόεδρε, συνεχίζουμε γερά.
12: Δεν έχει σημασία γιατί πολύ απλά η ομάδα αυτή είναι μια εβδομάδα.
0: Α, μπράβο. Και πάμε έτσι, χτίζουμε σιγά σιγά, αγαπητέ μου πρόεδρε.
12: Αυτό, συμπληρώνουμε το πάση σιγά σιγά, έχουμε στόχους, αλλά θα το βγάλουμε στη διαδρομή.
0: Βάλε μέσα του σουτανό πίου, πρόεδρε, αυτόν ναι, τον έβγαλε δελτίου του πίου.
12: Όχι ακόμα, έχω βγάλει μια φωτογραφία αλλά πρέπει να πάρω έγκριση για την ανεβάσω.
0: Άντε να παίξει μέσα φίλε ο Πίου μέσα να δώσει ρεσιτάλ, πρόεδρε.
12: Ο Πίου και ο Μίου και ο Τσίου.
0: Πίου, Μίου, Τσίου, Τίου φίλε, κάργα, κάργα.
12: Καλημέρα στο φίλο μας ο Σταύρο τον Λοπάρτο, εθεάθης στο φούρνο Αϊδονάκη.
0: Το χρυσό μου ο μεγάλος υπερπολιτελείας Λομπάρτος, έτσι, καλημέρα Λομπάρτος, Παναγιώτης Μισό.
12: Στην ωραία χάλκη, στο Μαϊμούλι.
0: Ω, πέτυχες, Παναγιώτη Μισό, πέτυχες μεγάλο αϊδονάκο πάνω στο Μαϊμούλι.
12: Ναι, εγώ έβγαινα και αυτός έμπαινε.
0: Ωραία, ένας έβγαινε και άλλος έμπαινε. Α, μπράβο, αυτά είναι πράγματα, πρόεδρε, αυτά είναι.
12: Είμαστε στο φίλο μας τον Μπουρέ και αυτή έγινε ζάτσε χθες, αλλά δεν πειράζει, είπαμε. Είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον.
0: Γι' αυτό το όρεξε στα κουψίδια μετά το βράδυ ο Αντώνης Μπούρας με τον Τίνο.
12: Γι' αυτό.
0: Είχαν μαζί και το γαβ γαβ, είχαν και ένα σκυλάκι μαζί.
12: Μας έστειλε μήνυμα ο Τίνος να πάμε στη Μαρμάρια να κατεβαίνεις από τη Μελιβία για να φάμε σουβλάκια.
0: Εκεί να δεις τι έφαγε ο Τίνος, έφαγε και το σκυλάκι μαζί, γιατί ο Τίνος έχει και σκυλάκι τώρα.
12: Α, ναι.
0: Ναι, θα συνέξω. Έχει και σκυλάκι ο Τίνος, φίλε μου, έχει τη Λουλού. Ναι.
12: Πρέπει να είναι αυγά χωρίς και το κρατάει ο Τίνος.
0: Έχει και σκυλάκι, φίλε μου.
12: Είναι
0: αξιζουάρα
12: που
0: μπορείς
12: να ξέρεις.
0: Βρε, άσε τι ξέρω εγώ τώρα, πρόεδρε, άσε. Άρε, να είμαστε καλά, Γιώργο μου.
12: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα στην κυρία Μαρία, καλημέρα στην κυρία Παρασκευή. το φίλο μας τον Άγγελο που τον έχει κάγκελο στον
0: Άγγελο. Να προσέχει τον κάγκελο, πες τον Άγγελο. Να προσέχει τον κάγκελο, πες τον Άγγελο. Τόσο κάγκελο.
12: Στον Άγγελο Πασπαλιάρη, στον φίλο μας τον Ρότσα. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, μόνο Έλληνας πεθαίνει.
0: Ναι.
12: Τώρα μας ξεχάσαμε και αύριο. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου ρε φίλε μου, καλέ Γιώργα ρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Παναγιώτης Μπαγκλέζος, τούρμπο! Πού σε ρε Μπαγκλέζο? Πού σε ρε Μπαγκλέζο?
12: Φίλε μου, καλέ μου φίλε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Παναγιώτη Μπαγκλέζο, τούρμπο!
12: Τούρμπο λέμε, τούρμπο Άλεξ.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα ρε Παναγιώτη Μπαγκλέζο.
12: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλο το λαό.
0: Τι κάνουμε ρε Παναγιώτη Μπαγκλέζο, τούρμπο?
12: Τον πετάμε και τον πιάνουμε, ξέρω τι κάνουμε.
0: Ξεσήκωσε στο μπαζάρι όλο προχθές Παναγιώτη Μπαγκλέζο.
12: Ναι.
0: Πήρες κοκορέι του παππού και του Τουλουμτζίδη?
12: Ναι βεβαίως, Τούλουμ Κάργα.
0: Του πήρε, τι έχει ομάδα σήμερα Παναγιώτη Μπαγκλέζο?
12: Σήμερα φίλε έχει τι Κολάτο, τι Μελάτο.
0: Όπω έχουμε Αντώνη Κολάτο, απ' τη μία ο Κολάτος και απ' την άλλη ο Μελάτος.
12: Ναι φίλε μου, καλέ μου φίλε. Αιλάρα, κάργα τα μαχαίρια, βγήκα λέει τέλος.
0: Ωραία, βγήκα τα μαχαίρια λέει ο μεγάλος μοστεράς Αντώνης Κολάτος Μελάτος.
12: Ναι, αγόρι μου, ναι, εδώ τον έχω δίπλα. Έχω Γιώργο, υδραυλικό με βρύση, μου σε έλεξε τη βρύση.
0: Όπω, το Γιώργο τον υδραυλικό τον πιστολέρο,
12: ρε. Ναι, φίλε μου.
0: Πολύ μεγάλη μορφή, φίλε μου, αυτός ο Γιώργος.
12: Α, ο Γιώργος είναι φίλε, καλημέρα.
0: Γεια σου ρε Γιώργο, γίγαντα.
12: Αιτόπουλα και τα δύο αγόρι μου, αιτόπουλα.
0: Και να σκεφτείς όταν έφτιαξε τη δικιά μου, τον φώναξε και ο απέναντι, αλλά φτιάξε και τη δικιά μου λέει.
12: Έτσι είναι, πας σε γέννα να έρχεσαι φέγεις με τρεις μετά.
0: Α, μπράβο, τον αρπάξαμε τον απέναντι Γιώργο.
12: Τον αρπάξαμε, όλους αρπάζουμε.
0: Δεν αφήνουμε τίποτα. Χατζηρούφα τι κάνει, Χατζηρουμάνος.
12: Τι να κάνει, έβαζε πετρέλαιο στο αυτοκίνητο, πού είσαι χαμένο, του λέω, βάζω πετρέλαιο μάστορα, βάλε πετρέλαιο, του λέω, βάλε και λάδι και αλαβράδι.
0: Βάλε λάδι και αλαβράδι, πες στον Χατζηρουμάνε γίγαντα, ούρι με καρέ.
12: Είναι σε αρίστη κατάσταση.
0: Τι Κολάτος, τι Μελάτος ρε Κάργα, τι Κολάτος, τι Μελάτος.
12: Σου λέω, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πω πω πω πω
0: πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω
12: πω
0: πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω
12: πω πω πω. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Χαίρετε τον νου σου τον Τίνο. Παλάσκα!
0: Παλάσκα τον Τίνο! Την ευλογία του Βαρθολομαίου, Παναγιώτη!
12: Ναι, την αποδεχόμεθα την ευλογία του.
0: Ο Οδυσσέας ο Σάμπα τι κάνει και το του φρούτου, ρε!
12: Ο Οδυσσέας Σάμπα είναι σε αρίστη κατάσταση, αγόρι μου.
0: Μπράβο!
12: Λέει, τι, όσο ζω, βοσκώ.
0: Βόσκα πες του, βόσκα, φάει πες του, βόσκα!
12: Όσο ζω, αντί για όσο ζω, μα ζω, όσο ζω, βοσκώ, λέει.
0: Όσο ζω, βοσκώ, λέει. Μεγάλος βοσκός.
12: Έτσι.
0: ο Αφροτοκόλλησος Ντούπης.
12: Ο Αφροτοκόλλησος Ντούπης. Ανεβαίνει. Δύο μισθρά Αφροτοκόλλου. Έκανε να βάλουμε και πιπέρια και αγκούρια τώρα.
0: Όπω, τον έχουμε έτοιμο και πιπέρια και αγκούρια.
12: Είναι σε αρίστη κατάσταση. Ο Νικουλάκης είναι σε αρίστη κατάσταση.
0: Ο γιος πότε επανέρχεται.
12: Επανέρχεται μάλλον από εβδομάδα θα είναι έτοιμος.
0: Άντε με το καλό.
12: Έτσι, το αστέρι. Άρα. Και ένα αστέρι γεννιέται.
0: Ωραία, μεγάλε Παναγιώτη την
12: καλή μας, καλή εβδομάδα να πάρει σειρά κι άλλος. Άντε για.
0: Θα είσαι πρωί και αύριο και μεθαύριο.
12: Όλη τη βδομάδα αγόρι.
0: Ναι, αγόρι μου. Ραντεβού το βράδυ στο Λεπάμ, είναι μαζί μου έγκυος ή μη φορεί με έγκυος.
12: Μ' αρέσεις έτσι. Άντε για.
0: Bye. Παρακαλώ.
13: Έλα Νίκο, κόπηκε η γραμμή μου.
0: Έλα κύριε Στέφανε, έλα, για να δούμε και από εδώ, παρακαλώ.
14: Νίκο.
0: Κυρατούλα.
14: Έλα, γεια σου, καλημέρα.
0: Καλημέρα κυρατούλα μου.
14: Καλημέρα στον κύριο Στέφανο, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς την κυρατούλα μου, την Χρυσή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κυρατούλα μου.
14: Καλή εβδομάδα.
0: Πώς είσαι.
14: Καλά. Ήμασταν καλά, κέρδισε η ΑΕΛ, κέρδισε η
0: Εθνική. Κέρδισε η ΑΕΛΑΡΑ, κέρδισε η Εθνική Ελλάδος. Ποιος τη χάρη
14: μας. Τα πουλάκια.
0: Έτσι μπράβο.
14: Ναι,
0: τι γίνεται κυρατούλα μου.
14: Καλά.
0: Όλα καλά. Έλα, πέμε.
14: Ναι, στο παζάρ πήγα την Παρασκευή δεν σπήρα. Καλά.
0: Α, γι' αυτό την Παρασκευή δεν ξύπνησες.
14: Την Παρασκευή ξύπνησε, αλλά σε έπαιρνα και μπαίνουν.
0: Α, μη γίνονταν πατερδίκα. Αχ, κυρατούλα μου, Χρυσή.
14: Εγώ στο παζάρ πήγα το πρωί, τα πήγα το βράδυ.
0: Α, πότε πήγες την Πέμπτη το πρωί.
14: Την Πέμπτη το πρωί.
0: Κάναμε τις κυρβουλιές μας έτσι και τα λοιπά, κυρατούλα μου,
14: Πήγαμε και στο Σταυροθόδρο, φάγαμε και ένα μαγειράκι.
0: Ω, πω, έγινε χλάπα της χλούπα της κάρκα.
14: Έγινε χλάπα της χλούπα της, τι να κάνουμε.
0: Α, τι σουβλάκια φάγαμε, ψητό φάγαμε.
14: Όχι, όχι, κουκουρέτς πήραμε.
0: Α, κουκουρέτς.
14: Λίγο κιμπάπ χοιρινό.
0: Α, και λίγο κιμπάπ χοιρινό, έτσι, μπράβο, έτσι. Άμα, ήταν και με τον Χριστάκο. Με το Χριστάκι μας. Ναι, ναι, ναι. Τι κάνει ο Χριστάκης μου, πώς είναι?
14: Καλά.
0: Καλά είναι, έτσι.
14: Μια χαρά.
0: Χθες τι φάει κάναμε, κυρατούλα?
14: Χθες φτιάξαμε το κουνέλι.
0: Α, το κουνέλι με τα μακαρόνια.
14: Με τα μακαρόνια, ναι.
0: Λουκούμι, λουκούμι. Κουνέλι με τα μακαρόνια, κυρατούλα, ε.
14: Πολύ ωραίο. Και όλα τα φάμε και αύριο.
0: Έμεινε λίγο και για σήμερα.
14: Έμεινε
0: λίγο και για σήμερα.
14: Σήμερα φασουλάδα.
0: Σήμερα φασουλάδα Δευτέρα.
14: Δύο μέρες το ίδιο, αύριο θα το φάμε.
0: Α, μπράβο, μία-μία, έτσι, μπράβο.
14: Καλημέρα στην κύριο Παρασκευούλο, στην κύρα Μαρία, την κύρα Αντώνινα.
0: Την ηρωίδα μας.
14: Και αυτήν που είναι και αυτήν έμεινε μόνη της, να είναι καλά.
0: Την ηρωίδα.
14: Τον στιχουργό, να μην ξεχάσω κανέναν, όλοι να είναι καλά. Καλά, Νίκο, καλά.
0: Και εσύ καλά, όλα καλά, έτσι, κερατούλα μου, λεβέντησα.
14: Καλά.
0: Μπράβο, έτσι, έστρωσε μπράβο.
14: Λίγο και καιρός τώρα, εντάξει. Ωραία, έχει ένα φεγγάρι ψέλι.
0: Όπου έχει παντσέλινο, κυρατούλα.
14: Ναι, και σήμερα.
0: Γι' αυτό γάμπιζε ο κουκουνάβας χθες.
14: 6 και 4 που βγαίνουν εγώ να περπατήσω.
0: Ναι, του είδες το φεγγάρι.
14: Ωραίο φεγγάρι.
0: Γάμπιζε ο κουκουνάβας χθες το βράδυ, κυρατούλα. Τον άκουσες, έκανε. Αού!
14: Είναι μακριά. Δεν θα μας αφήνουν να ακούσουμε. Οι γάμοι που γίνονται εδώ.
0: Όπω, όλου γάμε, ε!
14: Όλου γάμε και μπαμπαμπούπα τα βιγκαγικά αυτού. Θα έχουμε όλοι μου κάτι Σαββατό.
0: Παντρέα μου, διόλοι κύρα του λαγίδι, γαμόζε, τι γίνεται, τι γίνεται τώρα. Δεν ρωτάτε και κανένα παντρεμένο.
14: Όλοι ξένοι εδώ έρχονται και παντρεύονται. Αν τελειώ να ζήσουν και του χρόνου να είναι μαζί.
0: Όλοι ξένοι εδώ έρχονται και παντρεύονται. Όπω τα λε, κύρα του λαγίδι, όπω τα λε.
14: Αν δεν είσαι καλά, Νίκο. Γερός καλημέρα σε όλους. Τον κύριο Στέφανο να μας πει
0: και εσύ, κυρατούλα μου, Χρυσή, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα με υγεία.
14: Του λόγου τώρα να μας πει και ένα τραγούδι. Γιατί...
0: Καλή εβδομάδα με υγεία, κυρατούλα μου.
14: Ευχαριστώ, Νίκο, είπες.
0: Να είσαι καλά. Για. Καλημέρα. Έλα, κύριε Στέφανο, να το μπουμπονίσουμε και να προλάβουμε.
15: Θα προλάβουμε. Να καλημερίσουμε λίγο
0: και να το μπουμπονίσουμε και να προλάβουμε, σιγά, κύριε Στέφανο.
15: Ο Γιαννούκας επέστρεψε.
0: Δεν ξέρω, κύριε Στέφανε, περιμένουμε.
15: Έχει πολύ καιρό.
0: Ναι.
15: Θα μας φέρει και κανένα μωρό αυτός από εκεί, για σημάδι.
0: Πολλά μωρά.
15: Πάμε.

0: Στέφανε, τι τρικαλινή πέρδικα και τι λαρσινή τριγώνα ήταν αυτή. Μπράβο κύριε Στέφανε, μπράβο.
1: Θα το χαρίσουμε και στο Ραφαήλ.
0: Όλους, έτσι να είμαστε καλά. Καλή εβδομάδα με υγεία κύριε Στέφανε.
1: Καλημέρα και στο Θεοδόση, τα λέμε αύριο.
0: Γεια σου κύριε Στέφανε, τρικαλινή μου πέρδικα και λαρσινή τριγώνα. Πω πω πω, Ζεμπέκης.
2: Ε.
0: Ε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Χρήστο Ζεμπέκη γίγαντα. Είμαστε καλά, Χριστέρα μου, εσύ πώς είσαι, φίλε μου!
2: Κόντο είναι αυτό που κάνεις, ρε φιλαράκι. Το είναι ο κύριος Στέφανος και στο μίση, εσύ τι τρίτη είναι αυτή που κάνεις.
0: Είμαι καλός στην τρίτη, φίλε μου!
2: Ναι, τη σηκώ του τρίτη, ναι. Το κύριος Στέφανος στο μίση, εσύ, ναι.
0: Άρα με καλέ.
2: Φανταστική.
0: Δεν ξέρω αν είχες λόξικα χθες το πρωί, φίλε μου. Σε μελετούσαμε γιατί πέτυχα στο μπαζάρι το ζεύγος αρκούδα. Πότε βούδα, πότε. Τα ξεσήκου σιόντα, συντόνια πάνω σέντονα, μαξιλαροθήκη.
2: Παπλωματοθήκε όλα.
0: Παπλωματοθήκε, βρακιά, κάλτσε.
2: Όλα τα σήκου σου αρκούδα.
0: Χαιρετίσματα πολλά, πότε βούδα, πότε κούδα, πότε τάκη ο αρκούδα, φίλε μου Χριστάρα Ζεμπέ και άρχοντα.
2: Καλημέρα, τάκη στην αρκούδα. Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, Χριστάρα μου, πώς είμαστε.
2: Καλά, ρε φίλε, καλά, πάμε και το μοντέλο.
0: Άμα, αν είσαι και σήμερα για το μοντέλο από το Βόλο που τρένανε τον κόσμο όλο, τρένανε μαζί και εμένα και τα έχω όλα χαμένα που λένε, φίλε μου, να δούμε σήμερα το βράδυ αν θα πιάσει καταιγίδα ή όχι, γιατί σήμερα τραγουδάει ο Λευτέρης στο παζάρι, φίλε.
2: Άμα πιάσει καταιγίδα, να πει μετά τα τύπα του τραγούδι καταιγίδα και να σκοτεί να φύγει.
0: Τα περιμένουμε, φίλε μου, να πει παράνομο και αν είναι αδεσμό μα. Αχ, φίλε μου.
2: Τι λέτε, κυρικά.
0: Α, σήμερα θα είναι χαρά Θεού, φίλε μου, χαρά Θεού.
2: Εντάξει, σύννεφα, ρε, σύ, βλέπω τώρα εδώ. Εντάξει,
0: ωραία, θα φύγουν τα σύννεφα. Σου, μακριά σύννεφα.
2: Αμάν, έτσι.
0: Άρα, μεγάλα εκεί κατά.
2: Καλημέρα, καραπιάλα, καλημέρα, πατριαρχάρα μου.
0: Πατριαρχάρα, φίλε, ατελείωτο έκανε γυρβουλιά στο παζάρι και έφαγε κάτι περίεργα πράγματα εκεί πέρα. Χλάπα, χλούπα, κάργα, πατριαρχάρα.
2: Κάτι λουκάνικα εδώ και κάτι.
0: Κάτι λουκάνικα εκεί γυριστά, να πούμε κάτι στριφουγυριστά, κάτι έτσι, ναι.
2: Καλημέρα, πρεδράρα μου, καλημέρα.
0: Ναι.
2: Καλημέρα τα παιδιά στην Αθήνα, κύριε Μαρία, να είμαστε καλά.
0: Γεια ρε μεγάλε, σε μπέκαρε γίγαντα.
2: Παράνομος και αν είναι ο δεσμός μας. Άρα, λοιπόν, θα πας σήμερα, δεν θα πας.
0: Α, καλώς εγώ των πραγμάτων, καλώς εγώ
2: του. Είχα κοινωνική με ξεσήκωση γυναίκα, πήγα το Σάββατο, το Μαντάρ.
0: Α, πήγες παζάρ το Σάββατο το βράδυ.
2: Όπως έλεγε και ο τέτοιος ο Δαρτακούλης, θα πούμε με ξεσήκωση το Σάββατο, μην τράβηξε ο παζάρ.
0: Πατήσ με πατός.
2: Ναι, έχει καταλαβαίνει πολύ, ναι.
0: Άι, καλά να είμαστε.
2: Είναι δύο διάδρομοι εκεί στη μπροστά και μπράβο.
0: Και μπράβο, φίλε μου, κατευθείαν και μπράβο. Χαρβάς και μπράβο. Άρα, μεγάλε Χριστέρα μου, Ζεμπέκη, γίγαντα.
2: Καγκελάριε.
0: Άρα, καλό δρόμο να έχεις, φίλε μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Χριστάρα μου. Καλό δρόμο, γίγαντα. Γεια σου, ρε Παναγιώτη, το παλούδι. Γεια σου, πετσίκο μου. Καλημέρα, Χριστάρα Ζεμπέκα, Γιάννη Κοστούλα. Ατελείωτο, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, εβδομάδα.
0: Ο ένας και μοναδικός. Ο ένας και μοναδικός.
3: Γιώργος Βλαχόπουλος, στιχουργός από Λάρισα.
0: Άξιος, στιχουργέ μου, άξιος.
3: Καλημέρα, το κουκουνό μου, Καραβέλη Δημήτρη.
0: Τον Καραβέλη Κουκουρούκου Αλεμάω, φίλε μου, Για να δούμε και εδώ, παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα κύριε Νίκο, καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα.
4: Τι κάνει κύριε Νίκο, καλά είστε.
0: Χλάπατης.
4: Όχι, βρέθηκε ο τελικός χλάπατης, λοιπόν.
0: Βρέθηκε.
4: Η 15χρονη υπόπη, την ακούσαμε πρωί-πρωί.
0: Η Πινελοπάρα μας.
4: Ναι, η Πινελοπάρα.
0: Για περίμενε λίγο να συνδεθώ με τη Μαργαρίτα. Ε, Στέφανε, είδωλο. Μαργαρίτα.
5: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Γεια σου, Μαργαρίτα μου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Μαργαρίτα μου.
5: Καλή εβδομάδα.
0: Άρε, Μαργαρίτα μου. Φτού να με σηματιάσω, Μαργαρίτα μου.
5: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Είμαι καλά. Να μου προσέχεις το είδωλο αυτού. Τον έχνει φάει λυσάρε στο φίλο μου, το Στέφανο Λαμπόπα Κουτσομέρκο.
5: Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, πίστεψέ με.
0: Έτσι, μπράβο, Μαργαρίτα μου, να μου τον προσέχεις, γιατί θα μου τον φάνε οι λυσάρες.
5: Εγώ τον προσέχω, αυτός δεν προσέχει μάλλον.
0: Δεν πειράζει, εσύ κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις, Μαργαρίτα μου. Να σε καλά, Μαργαρίτα μου, να σε καλά, καλή εβδομάδα.
5: Να σε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, είδωλο, γεια σου, είδωλο, γεια σου. Χλάπαντης.
4: Λοιπόν, Νικολάκη, καλή εβδομάδα, εύχομαι καλό φθινόπωρο. Να πούμε πολύ καλημέρα στον Μπάτσο Βολομαίο. Πήγα πια σε πάλι ο αντίδωρο, έλα μα έλειψε λέει.
0: Πού είσαι αγόρι μου, πού είσαι αγόρι μου, φωνάζαν οι παπάδες, φωνάζαν όλοι.
4: Καλημέρα και τον Πάτριο Χρήστο. Τι ωραίος που έγινε ο Πάτριο Μπαρτολομαίος.
0: Τον είδες.
4: Ναι, αφού με έδωσε το αντίδωρο και μιλάει, πού είσαι, μου λέει.
0: Πού είσαι,
4: πώς... λέει ο Χαϊδάς.
0: Πόσο αντίδωρο σου έδωσε, Γιάννη.
4: Πάντα παίρνω 3-4 αντίδωρο από τον Νίκο.
0: Όπω, Πετσίκος λέει, καλό στο Γιάννη μα.
4: Λοιπόν, καλημέρα του Πετσίκου, του καλημέρα του Χρήστο του Νοντέ.
0: Γεια σου,
4: ο
0: Νίκο,
4: για κοπέλα. Καλά είναι.
0: Ο Ματσολίνο, καλημέρα, καλημέρα. Γιάννη, ένα χλάπα τη χλούπα τη για όλους τους λεβέντες στο στρατόπεδο Μουγά. Το συνταγματάρχη Νίκο Γιακοβί και το επιτελείο του.
4: Καλημέρα να πούμε το ξαδελφάκι που ακούσαμε.
0: Οπότε,
4: καλημέρα τον Παλαιολόγο.
0: Χαιρετίσματα.
4: Παπαρίζω τα λάκκα.
0: Κουσάκι
4: του Μπόρτο.
0: Κουσάκι
4: του Μπόρτο. Κουσάκι του Μπόρτο βρήκα έναν ολόιδιο του Λιτόχωρο. Καλημέρα τον Αποστόλη του Ζαχίλα.
0: Γιάννη, βρήκε έναν καινούργιο σάκι Μπόρο στο Λιτόχωρο.
4: Ένα ολόιδιο τρίγωνο, μόνο που ήταν πιο ψηλό.
0: Ίδιο με το σάκι Μπόρο.
4: Ήταν μια ωραία γυναίκα είχε.
0: Είχε μια ωραία κυρία. Γεια σου Χριστάρα.
4: Είναι καφέ εκεί στο Τζέβο να πούμε.
0: Μέχρι την Τετάρτη.
4: Καλή εβδομάδα να πούμε. Καλημέρα το Χάρη από το Μεγαλόβρισο.
0: Αποστόλη Καμέα.
4: Νικολάκη πήγε στο παζάρι.
0: Γιάννη, θα έρθει σήμερα το βράδυ στο Λεπά να τραγουδήσουμε μαζί.
4: Χάρη. Πούμε στο Λεπά.
0: Την ευλογία του Παπαβασίλη από τη Φαλάνη. Γεια σου, Χάρη, Άρχοντα και λοιπέ δυνάμει. Κάργα, Αντώνη Μπούρα και στου όλου. Μεγάλη Αντώνη Μπούρα. Χλάπα τη κλούπα τη. Γεια σου, Δερβένη, Ζαφύρι, Δερβένη.
4: Αρχίζει να βγει στο παλία και στο παλία καλή είναι με την.
0: Παναγιώτη Μερεντήτη, Πασπαλιάρη Κοσμίδη. Πω, ο Πέτρο Νάκα, γεια σου.
4: Γιάννη,
0: Γιάννη.
4: Λοιπόν, στα αντιλά την Νίκο, άκου να σου πω. Η σου παλία να φέρουμε.
0: Με ποιον
4: την πατήσουμε.
0: Γεια σου, Γιαννάκη Κοστούλα, γίγαντα.
4: Κάτι άλλο. Η ΑΕΛ που έπαιξε λίγο καλύτερα, δεν μάθησε και την μπάλα που έπαιξε χθε.
0: Ναι, το θέμα είναι, Γιάννη, ότι πήραμε
4: τι.
0: Του πήραμε τους τρεις βαθμούς, Γιάννη.
4: Παίξει την μπάλα, γιατί θα έρθει η στιγμή να παίξει με τον Μαρκό ή με τον άλλο του αυτό.
0: Λοιπόν, Γιάννη, πώς σου φάνηκε η εθνική που κέρδισε τη Γερμανία
4: αυτή. Τέλεια, τέλεια.
0: Τέλεια.

0: Μπέγκι, παπαρίζου σκάρια.
1: Παπαρίζου,
0: καλημέρα την κυρία Μάρτα. Να πούμε το σουφάκι στη λίτσα μα.
1: Τι κάνει το σουφάκι, Γιάννη. Γιάννη, τώρα γύρισε, θα είσαι υπομονή μου, βάσιο εδώ, Γιαννάκι μου.
0: Όχι, θα δω ένα λάκ, όπω λέμε μπροστά, πίσω, μπροστά, πίσω.
1: Μπροστά, πίσω,
0: μία μέσα, μία έξω.
1: Μία μέσα, μία έξω, Γιάννη.
0: Ναι. Λαδιλάτη μου, καλή εβδομάδα.
1: Γιάννη, λέει η Κατερίνα που πάει για το σχολείο. Τώρα πες τον κύριο Γιάννη να μας τραγουδήσει. Όταν πηγαίναμε μαζί.
0: Με μαζί σχολείο.
1: Καθώς
0: θα δώσουν στο διπλανό τρανείο.
1: Και όταν μου
0: δίνει το βιβλίο, μου λέγε σ' αγαπώ. Πού τα θυμηθήκε αυτά.
1: Αφιερωμένο. Γιάννη, για πες το πάλι.
0: Λοιπόν, την αγάπη μας, Νικολάκη, την αγάπη μας, να μην βραχνιάσουμε κιόλας. Καλή εβδομάδα.
1: Να προσέξεις τη φωνή σου.
0: Ζήτω η Ελλάδα,
1: ζήτω το έθνος.
0: Εννοείται, ζήτω.
1: Ζήτω.
0: Καλημέρα την κυρία Μαρία. Καλή συνέχεια, Νικολάκη, Στρατιλάτη.
1: Yes, Στρατιλάτη μου, μάγκα μου, λεβέντη μου, γίγαντα.
0: Ζήτω, ηλέσχη μας.
1: Ζήτω.
0: Αιλάρα κάργα.
1: Αιλάρα κάργα.
0: Καλημέρα του Κουστάκη μου, του Στουφάκη μου, του Ρινάκη μου.
1: Χαιρετήματα έξω από τον Παναγιώτη την Μπακλέδο, την ευλογία του Βαρθολομαίου.
0: Καλημέρα να πούμε του Μπάτερ Βαρθολομαίου. Special, ωραίο έγινε. Μπάτερ Χρήστο.
1: Γιάννη, εξομολογήθηκε.
0: Νικουλάκη, και να απαντήσουμε κανονικά.
1: Γιάννη, εξομολογήθηκε.
0: Ναι.
1: Άξιο.
0: Ναι, πέρσι.
1: Άξιο.
0: Χθε και το Σάββατο που κοινώνησα.
1: Μπράβο, Γιάννη, μπράβο, μπράβο.
0: Την αγάπη μα, Νικουλάκη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να έχει κουράγιο. Καλή εβδομάδα, όμορφε.
1: Γεια σου, ρε μάγκα.
0: Γεια σου, ρε μάγκα μου.
1: Γεια σου, ρε μάγκα. Γεια σου, ρε μάγκα. Το καντάρι στην κουριά, λέει ο Χάρης.
2: Νίκο.
1: Ε.
2: Από καημένα, το σέβη Βαρδακούλη.
1: Ναι, τον είπε. Το καντάρι στην κουριά, λέει ο Χάρης.
2: Και το σέβη Βαρδακούλη.
1: Ναι, το καντάρι στην κουριά.
2: Τα λόγια είναι πολύ βαριά, δεν σκόνει καντάρι πια.
1: Μπράβο στην κουριά μου, μπράβο. Στην κουριά.
2: Έλα.
1: Για τον Καρακώστα, τσαπ τσαπ.
2: Τσαπ τσαπ τσαπ. Λέω!
1: Αλούρε!
2: Αλούρε!
1: Α, μπράβο! Στη χουριέ! Το Σπύρο για τον φίλο μου, το Σπύρο, το Μάρκου!
2: Καλημέρα, κυρία Δούλα!
1: Το Σπύρο, στη χουριέ μου, για τον Σπύρο, το Μάρκου!
2: Το πέρα μου, βρε Σπύρο, και το φοράζε, Σπύρο!
1: Παρακαλώ! Γιατί κάνει έτσι, πες το 31? Γιατί σφυρίζει το 31, πες στη χουριέ μου!
2: Καμίλος το ράδιο!
1: Χαμήλωσε λίγο. Γιατί σφυρίζει το 31? Καλημέρα στην Κική, καλημέρα στην Ελένη. Άρε Κική μου, άρε Κική μου, λεβέντισα. Παρακαλώ.
3: Κάτσε την κουβάρα!
1: Ε, Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την. Γύρισε, Γιαννούκα μου!
3: Έρε, παιδιά, στα λάθη να γυρίσω. Μην είχε κοιμηθεί και κάτι άμα να βγούμε να πάρει τα βουλά.
1: Πού είσαι, Γιαννούκα μου, λεβέντη, γύρισε, Γιαννούκα μου!
3: Γύρισα λίγο, πήγα λίγο στα λουτρά, κατσίκια, γέτα μου.
1: Στα καμένα βούρλα.
3: Καμένα βούρλα και πήγα εκεί 4 μέρες στα καλά νερά εδώ στο Πήλιο.
1: Ωραία φίλε, πώς θα πέρασες καπετάν Γιαννούκα μου.
3: Δόξα του Διονύ που άνοιξε και λίγο το μάτρε.
1: Άνοιξε το μάτι σου γίγαντα Γιαννούκα, Γιαννούκα.
3: Ωραία λαγούλα, όσο ρε νιούκουτα.
1: Ω, του Γιουλάι Μαρκάλος του Χαντάκη.
3: Κοιτά φταίνει βιαστές.
1: Ωραία μεγάλε, έπαθες πλάκα Γιαννούκα.
3: Τι έπανα πλάκα, εγώ έπρεπε να μην μια δικαπηδί αυτό του τρότρου.
1: Η Γιαννούκινα δεν σε έπιανα από δίπλα, κάτσε, δεν σε έλεγε Γιαννούκα, ηρέμησε.
3: Κάτσε ρε Νίκο, άμα κοιτάω, έφτιαζε τον κόλλο, πού θα κοιτάς, θα κοιτάς τα πιά, πάρα στον ουρανό.
1: Ωμπο, έπαθες πλάκα φίλε μου Γιαννούκα.
3: Τα μάτια δεν πάω στο δικαστήριο Νίκο.
1: Ωμπο, έγινα τα μάτια σε γερμανικά παγούρια Γιαννούκα,
3: Και να βγάλω την κατσούλα πάνω, βάλει καπέλο, θα γυλάει ο κόσμο. Δεν βάλα καπέλο, τι να κάνω.
1: Τώρα, ρε Γιαννούκα μου, τα πέρασες καλά, το ευχαριστήθηκες ρε Γιαννούκα.
3: Καλά ρε Νίκο, ανοίγουν για τα χέρια, γιατί απ' την αρνηγή έχω σπάβους.
1: Α, είσαι και εσύ με τα αυτά φιλαράκι μου, άρε μεγάλε.
3: Έχω τα χέρια λίπου, είναι στράβος, αν άλλο κοιτάει στο γόλι μου, άλλο κοιτάει στο πίσω μου.
1: Άρα Γιαννούκα, είσαι καλά τώρα, λεβέντης, γίγαντα.
3: Καλά, ας την κουράσκαμε λίγο.
1: Μπράβο, μπράβο.
3: Ήρθε και κυράς, θα μαζέψουμε λίγο τα κουπάδια τώρα, τα πάμε στα χυμαδιά.
1: Τώρα είσαι για τα χυμαδιά, Γιαννούκα.
3: Ε, τώρα έχουμε και τη γιαγιά τώρα. Ξεκινάνε οι κότες και μετά ξεκινάνε όλα τα άλλα.
1: Όπω, οι κουτούλες, πολλές κότες, Γιαννούκα.
3: Α, έχει, γουάντα έχει.
1: Ουε, κάτσε καλά, και κοκόρια.
3: Και άρα όλα, μπυρδημένα τα έχει.
1: Όπω, θα σου φέρω εγώ για κόκορα του Σταύρακα, για

0: τα καλύτερα κουπάκια και τραΐ. Δεν υπάρχει καλύτερο άλλο.
1: Το καλύτερο τραΐ για Δούκα, το καλύτερο.
0: Καλύτερο. Καλημέρα σου Χάρης, την Παλόβρισσο.
1: Χαιρετίσματα πολλά και με ρώτα για ο Χάρης σήμερα τι κάνει για Νούκας.
0: Κύριο Στέφανο, έπρεπε τηλέφωνο, αλλά δεν τέτοιο, μπορούσα να βάλω γραμμή, δεν υπού.
1: Πότε γύρισες για Νούκα?
0: Έχω από την Κυριακή, από την Κυριακή.
1: Ρε μεγάλε για Νούκα μου γίγαντα.
0: Μπορεί να έρθω και καμιά βάζα στο παζάρι.
1: Άμα έρθεις πάρε τηλέφωνο για Νούκα.
0: Θα
1: έρθεις πρωί για Νούκα, θα έρθεις πρωί,
0: για την κυρά αυτού θα πάρουμε κασόβρακο.
1: Πότε λέτε να έρθει τη Γιαννούκα?
0: Πού ξέρω, θα είχαμε λέει για αύριο. Πάτε κλείνει αυτό το παζάρι.
1: Την Τετάρτη κλείνει η Γιαννούκα.
0: Αύριο είναι τι ημέρα?
1: Αύριο είναι Τρίτη, σήμερα Δευτέρα, αύριο Τρίτη Γιαννούκα μου.
0: Του Λαμπάπα μια καλημέρα, του Σουλουγού, του Παλικάτη.
1: Σολομός, χαιρετίσματα κάργα για Νούκα!
0: Και πέτου, κύριο Στέφανο, παιδιά του πύργου ηλέγου, ή που είναι αυτά.
1: Ρε, έχνε, τρέχνε και δεν φτάνε, έχει μαλλιά σου κόλος.
0: Βγάλε τα μπαμπάκια τώρα και κάτρα.
1: Χαμός γίνεται φίλε μου για Νούκα, για Νούκα, πάρε την παλούκα.
0: Του χάρη του Νίπα,
1: ναι. Πάνε,
0: του Κιπέτου ίσου, Νίπα μην... Κάνει καλά γλώσσα και ένα παλικάρα από τη Βυθικού και ένα νυχτηρίδα Γιάννη.
1: Στα καμένα βούρλα του νυχτερίδα.
0: Ήταν και αυτό εκεί.
1: Αλλά
0: ήταν λίγο κουτρούσκι. Πάτρουγε το φαγητό του όλου.
1: Μαλλί μου, ο νυχτερίδας τώρα δεν τρώει το φαγητό του όλου. Μεγάλε Γιαννούκα γίγαντα. Άρε Γιαννούκα μου.
0: Τα φάμα κι άλλο έχω του παππού. Η ζάστη για να φτιάξει με του κρασί.
1: Ωμπο, θέλει μου.
0: Απάν χαμιάρο τον σε φίγελη. Καλά να είναι ο άλλος του κόσμος. Την κυρία Παρασκευούλα, την κυρία Κιτίμια, καλημέρα. Ο άλλος από τη μάνα με αυτό, η μάνα μιλάει, στέλνει καλημέρα σε όλη την ώρα.
1: Χαιρετίσματα σε όλους για Νούκα μου, να είστε όλοι καλά με υγεία, φίλε μου.
0: Παράδει κουλάρα, καλό χειμώνα να έχουμε σε όλο το
1: κόσμο. Να είμαστε καλά, πολύ χάρηκα ρε για Νούκα μου, γίγαντα.
0: Πάσα μη χάνει τώρα που την κούπα, την κατηβάσει με κανένα κουπάς προς τα κάτω, γιατί γυνάνε τον άλλο μήνα.
1: Με το καλό για Νούκα μου, λεβέντη, γίγαντα.
0: Γεια σου!
1: Γεια σου Γιαννούκα μου Λεβέντη! Γεια σου Γιαννούκα μου Λεβέντη! Στη χουριέ τσαπρού για τον Δημήτρη, για τον Αποστόλη και για τον Χριστάρα του Μπατιστούτα!
2: Τσαπρού, τσαπ.
1: Αλούρε!
2: Λέω, αλούρε!
1: Αλούρε πέσον, αλού! Αλούρε πέσον!
2: Αλούρε!
1: Όπω, γεια σου ρε Φάρμα Πατσούρα, γίγαντα! Καλημέρα!
3: Καλημέρα Νίκο, καλή εβδομάδα να έχουμε φίλοι μου με υγεία! Φόρτσα Ελλάρα!
1: Ωραία, μεγάλε γίγαντα! Φάρμα Πατσούρα, κάργα στη γουριέ! Yeah, yeah. Το καντάρι αφιερωμένο special για το Ιωνέ! Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τον Χριστάρα φίλο να τα ηρωικά φάρσα να γεια σου! Αφιερωμένο από το στιγουργό, παρακαλώ.
4: Νίκο!
1: Ναι!
4: Νίκο!
1: Ναι!
4: Τι κάνεις, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό φθινόπωρο.
1: Θείε Ματσόλα!
4: Θείε! Μας πέθανε ο Ματσόλα, ρε.
1: Πού είσαι, Θείε Ματσόλα μου, πού είσαι, πύλη μου, Θείε Ματσόλα!
4: Έχω το πρωί, προσπαθώ το λιμένο το άλλο έτσι.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και καλό φθινόπωρο, αγαπημένη μου Θεία Ματσόλα.
4: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Ρε φίλε, χίλια χρόνια θα ζήσεις.
4: Ναι.
1: Αυτό έλεγα χθες το πρωί που βρήκα στο μπαζάρι τον Αρχούδα, σε μνημονεύσαμε, αγαπητέ μου Θεία Ματσόλα.
4: Τον έχω εδώ, γειτονιά.
1: Ναι. Τότε που δοκιμαστήκαμε στην προοδευτική, τα λέγαμε πάλι, τα θυμηθήκαμε με τον Τάκη τον Αρκούδα χθες το πρωί, Θεία Ματσόλα.
4: Μα κάνει καμιά συγκέντρωση εκεί πέρα να έχουμε να τα λέμε.
1: Άρα είσαι μέσα, Θεία Ματσόλα.
4: Τι, που απ' έξω θα είμαι.
1: Ούρε, Θεία Ματσόλα μου, τι κάνει η κυρία Ρένα, ρε.
4: Εδώ πίνουμε καφεδάκι, εδώ μαζί.
1: Γεια σου Βασιλάκη Τσάτα, γεια σου Τάκη Μιχούλη μου. Χαιρετίσματα πολλά από το Σερ Βασίλη Τσάτα, Θεία Ματσόλα.
4: Ναι, από το Βασιλάκη, από τον Γιώργο, τον Κοσμίδη, αυτά τα παιδάκια όλα.
1: Πουάρε, Θεία Ματσόλα μου λέει. Καλημέρα και χαιρετίσματα από τον πρόεδρο της Ευτυχίας, Σάκη Τζιλάκα.
4: Και ο Τζιλάκας, ναι, έγινε πρόεδρος.
1: Ναι, έγινε πρόεδρος της Ευτυχίας, φίλε μου, ο Σάκης, αγαπητέ μου, Θεία Ματσόλα.
4: Εντάξει, πολύ ωραία τότε. Θα περάσει καλά, πες το.
1: Πώς είσαι, Θεία Ματσόλα μου.
4: Είμαι καλά, καλά, δόξα του.
1: Έκανες κανιά γυρβουλιά στο παζάρι, Θεία Ματσόλα, ή όχι?
4: Πήγα τώρα, ας το παζάρι κατώ.
1: Ναι.
4: Άσε, πήρα χαλβάκι, δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ.
1: Τι σε έπιασε τσιριλιό, Θεία Ματσόλα?
4: Άσε, με έπιασε πουνόκυλους να μου με.
1: Από το Χαλβά τη ηλιοφθία Ματσόλα.
4: Από το Χαλβά ή από τους Λουκουμάδες. Ήθελε η κυρία Ράνα να πάρει Λουκουμάδες. Καθίσαμε, φάγαμε εκεί και.
1: Αμάν,
4: βράδυ, ύστερα.
1: Κάτσε, έφαγες Χαλβά πρώτα και μετά Λουκουμάδες σε Ματσόλα.
4: Όχι, Λουκουμάδες φάγαμε εκεί και του Χαλβά στο σπίτι.
1: Άρα από τους Λουκουμάδες ήταν το Τσιρλιώθια Ματσόλα.
4: Αρχιλουκουμάδες.
1: Άρα από τους Λουκουμάδες έγινε το Τσιρλιώθια Ματσόλα, να ξέρεις. Άρα με θύμα τσόλα μου, γίγαντα, αρχικάρα μου!
4: Ναι, πας από τον Στέφανο!
1: Α, χαιρετήματα έχεις από τον Στέφανο Λαμπούβα, Κουτσουμέρκο, θύμα τσόλα!
4: Πού είναι στο χωριό, είναι?
1: Α, πάνω στο χωριό είναι θύμα τσόλα μου, ναι, ναι! Γεια σου, Ευαγγελία μου!
4: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά, καλημέρα και στα αστικά τα παιδιά! Του Παπαρίζου τον γνώρισα μια μέρα!
1: Το μεγάλο Παπαρίζος! Καλημέρα, στη χουριέ! Πες το καντάρι λίγο για το θείο Ματσόλα!
5: Εδώ είναι πολύ βαριά! Εδώ σκόβει κατάρρευκα. Γεια σου Ματσόλα.
4: Γεια σου ρε Βλαχόπουλε.
1: Στη Γουργάρα, σε σένα δεν παντρεύτηκα τη μάνα, σε ερωτεύτηκα. Πού πας Μαρίο, έρωτας εδώ μπροστά σου, μια την κόρη, μια την πεθερά σου.
4: Είναι σαν κι αυτό να πούμε που πήγε, που πήγε ο γαμπρός στο σπίτι.
1: Ναι.
4: Και είδε την πεθερά του στην λεκάνη, έπλυνε τα ρούχα.
1: Έχω κόμενα την πεθερά μου, άλλο ιστορικό άσμα του στη Γουργού.
4: Άκου τώρα.
1: Ναι.
4: Κοινόμιζε ότι ήταν η γυναίκα του. Τη σκότα φουστάνια, την κουπανά ένα.
1: Αμάν!
4: Πηγαίνει μέσα στο σπίτι, βλέπει τη γυναίκα του. Ρε γυναίκα λέει, δεν ήσουν έξω. Αμάν λέει, το έκανα με τη μάνα σου λέει. Βγαίνει έξω. Λαχούς, βγαίνει έξω η κόρη και λέει, καλά ρε μάνα λέει, με τον άντρα μου. Έτσι αφού ξέρεις λέει, είμαστε μαλωμένοι δύο μήνες λέει.
1: Άρα δεν κάνε θύμα τσόλα μου γίγαντα, θύμα τσολάρα μου.
4: Ναι, να είσαι καλά.
1: Και εσύ να σε καλά, θύε Ματσόλα. Πολλά χαιρετήματα στη Ρένα και να είμαστε καλά με υγεία, θύε Ματσόλα μου.
4: Έγινε, Πασά μου, έγινε.
1: Χάρηκα πολύ, θύε Ματσόλα.
4: Ναι.
1: Ούρε, θύε Ματσόλα μου, γίγαντα. Άρε, στη Χουριέ. Ένα τσαπρού για τον Βασίλη, για τα παιδιά τη ομάδα 4 και για τον φίλο μου τον Σότο.
5: Τσαπρού,
1: ρε μεγάλε. Όπω, Θωμά Πατσούρα, πού είσαι, ρε Θωμά Πατσούρα.
6: Καλημέρα.
1: Πού είσαι, ρε.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αδερφέ Ρότσα, ξέρεις λέει παρ' μία σκόθαν τα ποδάρια να βαρέσει το κεφάλι. Θα μιλήσω πάω τώρα εκεί και τον
1: ίδιο. Άρα μεγάλε Θωμά Πατσούρα γίγαντα. Καλημέρα Δημήτρη Μελετιάδη μου, γίγαντα με το Μελετιάδη. Γεια σου Όλεκ, παρακαλώ. Στη χουργία πες, γιατί έπεσε η γραμμή.
5: Γιατί έπεσε η γραμμή, παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
7: Έλα Νικό.
1: Έλα ρε Συντέλινα.
7: Τι γίνεται?
1: Έλα ρε Συνέλληνα, καλημέρα!
7: Πάνε οι Γερμανοί χτες.
1: Τους πήραμε τα κλαπέτα, Συνέλληνα, Βασίλης Μαλαμάς και Μαλαμάκια και πέντε μάτσαρα πανάκια.
7: Βλέπαμε εδώ την τηλεόραση, μου με δύναμη μαγνήτη να μην βάλω κόλλα.
1: Ούπο, τους έβαλες
7: μαγνήτη.
1: Το έβλεπες εκεί Κουστάκι?
7: Ναι, τους μαγνητίζαμε, ήμασταν 5-6 άτομα.
1: Τους μαγνητίσατε τους Γερμανούς, Κουστάκι, ε?
7: Ήταν και μια μεγαλοκουπέλα στην κερκίδα των Γερμανών. Και έριχνε την ελληνική σημαία.
1: Ωρε Συνέλληνα, τους πήραμε τα πέταλα.
7: Κανένα
1: Γερμανός. Έτσι, τους μαγνήτησε Συνέλληνα, μπράβο!
7: Ναι, με τα μάτια και χάνω τις φάσεις.
1: Ωραία, μεγάλη Συνέλληνα, Κωνσταντιού μου!
7: Ωραία. Πήγε καλά, έφυγε, μπράβο.
1: Πάμε γερά, Συνέλληνα!
7: Ναι, γερά. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Κωνστάκι μου, Λεβέντη. Ήρωα, πολεμιστή μου. Καλημέρα, παρακαλώ. Παρακαλώ. Νιάου! Ούτε μιλάει, ούτε λαλάει. Ούτε μιλάει, ούτε λαλάει. Αχ, ούτε με... Θύμιο!
8: Πού κάνω?
1: Πού είσαι Θύμιο μου, πού είσαι Χρυσό μου?
8: Πού είσαι Μανάρι μου?
1: Πού είσαι Θύμιο μου, πού είσαι Λεβέντη μου, τι κάνεις? Καλημέρα, καλή εβδομάδα Θυμιάκου μου, Λεβέντη.
8: Καλημέρα και καλή εβδομάδα Φιλαράκι μου, καλό, πώς είσαι?
1: Πώς είσαι Θύμιο μου, Λεβέντη.
8: Τα μερκελάκια έγιναν σαν τσούτσου.
1: Έλα, τα μερκελάκια έγινε ζάτσου, μαρίτσα του κεφτέ. Μάρα, έτσι.
8: Το έπαιξε την πλόχα η δούλη.
1: Α, δεν έπαιξα τίποτα, δεν παίζω τίποτα. Εσύ το έπαιξες?
8: Χιδίου και γκολ.
1: Το έπαιξες χιδίου και γκολ, ερθυρίο.
8: Ναι ρε φίλε, γιατί?
1: Αλλά έχασες τον γκολ.
8: Μαζί με τον Σταθμάρχη.
1: Μαζί με τον Παναγούλη ρε.
8: Αυτός φίλε δεν ξέρω, βλέπει πουλά όνειρα να πούμε.
1: Αμάν, τι λες ρε Θύμιο? Και,
8: ναι, ρε,
1: και τον γκολ τι του ήθελες?
8: Αυτός με είπε, λέει χιδίο και γκολ.
1: Ρε Σταθμάρχη, είπαμε να παίξουμε χιδίο, ρε. Ας τον γκολ, αυτό ρε. Εδώ έχουμε τσολάκι την πίσω, ρε φίλε μου.
8: Τόσο διπλό καρφί εκεί πέρα, το κεφάλι σύζυγο.
1: Αμάν, μιλάει ο άλλος, όσοι θέλουν συμβουλές, όλοι στο Θύμιο, λέει. Συμβουλεύει όλα τα παιδιά, λέει.
8: Ρε φιλότη, από 15, από 17 μέχρι...
1: Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Συμβουλεύουμε τους πάντες και τα πάντα. Εδώ ο Θείος Θύμιος.
8: Ναι, ναι φίλε, θα σου συμβουλές από πίσω, από μπροστά.
1: Έλα στο Θείο Θύμιο να σε συμβουλεύσει, αγόρι μου, αγόρι μου.
8: Ο πρόεδρος τι έπαθε, έπαγε ντορτιά.
1: Ντορτιά έγινε.
8: Ντορτιά έγινε.
1: Ω, πάλι ντορτιά έφερα, ρε φίλε. Η ομάδα τώρα χτίζεται, άμα μη, μέσα και ο Σουδανός πιού, θα δεις τι έγινε να γίνει μετά, αγαπητέ μου Θύμιο.
8: Μπορείς είναι ακόμα, εντάξει αυτό.
1: Α, μπράβο, έτσι, έτσι.
8: Πρέπει να στην Ελλάδα από χθες, εντάξει, νωρίς είναι τα παιδιά να πούμε.
1: Κατά τα άλλα, όλα καλά, Θυμιάρα μου, Λεμπέντη.
8: Καλά, φιλαράκι μου, καλά.
1: Παναγιωτάκης, Δημητράκης, μαμά, Ξανθή, Μαρινάκη, όλοι στην Τρίχα.
8: Μια χαρά είμαστε, δε φίλε.
1: Ούρε Θύμιο, όρμα, Θύμιο, όρμα.
8: Η Μπουγατσούλα μας τι κάνει, μας πήγε κανένα τηλέφωνο.
1: Μπάδε, τη χαμένη την έχουν την Μπουγατσούλα, ψιλοχαμένη.
8: Έγινε και τρώει παππούς τώρα να πούμε, είναι μέσα στις ωραίες.
1: Τώρα είναι μέσα στα καλά ο μεγάλος Αλεξούδαρος, ο Λεβέντης μας, το καμάρι μας εκεί, μια πόλη, μια ομάδα, 5 τζατζί και 40 πατάτες.
8: Αυτό φιλαράκι μου, να είμαστε καλά.
1: Άρε Θυμιάρα μου, καλή εβδομάδα με υγεία να έχουμε, Θύμιο μου.
8: Θα πούμε αύριο πάλι, Νικολάκη.
1: Έγινε Θυμιάκο μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, φιλαράκι μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Παρακαλώ. Αχ. Παυλούκο!
9: Ναι, το
1: τι έπιασες,
9: το τι έπιασες. Τι έπιασες, το μου, τι έπιασες.
1: Τον έπιασες καλά, το τον έτυπησες καλά. Αχ, πού είσαι Παυλάρα μου, πού είσαι γίγαντα.
9: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Πού είσαι Παυλούκο μου, πού είσαι φίλε μου.
9: Μόλις ξύπνησα.
1: Τώρα ξύπνησες σε θηρίο.
9: Ναι ρε φίλε, για μη σε τα
1: θα. Ω, καλά ξυπνητούρια Παυλάρα μου. Άιντε με Παυλάρα μου, όρμα, όρμα Παυλάρα μου.
9: Όλοι καλά.
1: Δόξα τω Θεώ, όλοι στην Τρίχα είμαστε Παυλάρα μου.
9: Ναι ρε λεβέντε, εντάξει, τι έπαθε ο πρόεδρος.
1: Καλά είναι, έφαγε μια τεσσάρα γκέι, άρα θα στρώσει η κατάσταση.
9: Έλα μου, σιγά μου, το τόσο στις άλλες φάγαν το.
1: Α, μπράβο, έτσι, μπράβο. Όλα μέσα στο παιχνίδι είναι και νίκης
9: και όλα μέσα στο κόλπο είναι, τα μπράβο.
1: Για πού είσαι Παυλάρα μου σήμερα.
9: Δεν ξέρω ακόμα, κάτσε να πάω στο γραφείο να δω.
1: Άρε, φίλε μου, λοιπόν τα λέμε Παυλάρα μου, γιατί είμαστε τωρτό. Καλή εβδομάδα, φιλαράκι μου. Γεια σου, Παυλάρα μου, παρακαλώ.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Κυραντώνενα.
10: Καλημέρα, το Γεραμαρία, το Χάρη.
1: Ηρωίδα μου, ηρωίδα μου, Κυραντώνενα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
10: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά και να προσέχεις, ηρωίδα μου.
10: Βάζουμε τις δυνάμεις μας.
1: Χαιρετίσματα στο Γιαννάκη, σε όλη την οικογένεια.
10: Ευχαριστούμε σε όλους, από όλους μας την καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ηρωίδα μου, Κυραντώνενα, ηρωίδα μου.
10: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, ηρωίδα μου, Κυραντώνενα, παρακαλώ. Έλα Γιαννούκα!
11: Να καλημέρα ρε του στιχουργού και κάτι πράγματι του συνέλληνα.
1: Το με... Ναι!
11: Καλημέρα, καλημέρα και του στιχουργού από τσάχατο.
1: Ναι, έγινε Γιαννούκα μου! Γεια σου ρε Γιαννούκα γίγαντα! Παρακαλώ! Τσίου! Λοιπόν, κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, Ζαγκάνα, Μαγκάνα, Ουτσούτσου και Κανέλα του Νανίφρου, το Βάιβς, Τσόλο, την Βριλίν, Κλινλίν, Κουαρικόρη και Τσικλιά, σήμερα Δευτέρα, παρακαλώ.
12: Καλημέρα, Ευρύ Νικουλάκη μου.
1: Κύριε Παρασκευούλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
12: Καλή εβδομάδα, συγχαρητήρια για την αέλη μας.
1: Να είμαστε καλά, κύριε Παρασκευούλα μου.
12: Πάντα τέτοια να έχουμε.
1: Φιλιά στον Κυρκώστα.
12: Και εγώ τις ευχές μου, καλή εβδομάδα. Την καλημέρα με σε όλους και στον κύριο Γιαννούκα.
1: Να είσαι καλά, γύρισε.
12: Γύρισε, καλό χειμώνα να περάσει.
1: Καλημέρα, κύριε Παρασκευούλα μου, χρυσή καλημέρα. Λοιπόν, κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, σήμερα Δευτέρα 28 του μήνα, παραπρώτη-τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Υποβάλλουμε τα σέβη μας, κατεβάζουμε ρολάρι, χτεβάζουμε οικονόμους. Σε λίγο θα τα πούμε ταχιά το πρωί, πρωτοθεώς. Καλημέρα σε όλους, καλή

0: Αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samblé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίμι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα
3: τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια άργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
5: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
9: Ποιο?
8: Την αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
9: Τι έχει?
8: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
9: Όλα αυτά.
8: Ναι, στο Εστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Εστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
9: Δηλαδή δύο καταστήματα.
8: Δύο.
5: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
8: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
5: Εστία Home και Εστία Pop.
10: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
11: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
10: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
11: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
10: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
11: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
10: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
11: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
10: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
12: Πω πόνο στη μια.
13: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
12: Ε, όχι και ένα.
13: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
12: Έχω φάει.
13: Σιγά.
12: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης, στην Αθήνα.
14: 19 δίπλα στο ποτάμι.
13: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
14: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
15: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
14: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
15: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό-Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
14: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
16: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι.
17: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
18: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
17: Τι το δίνεις?
18: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
17: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
19: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
20: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς. Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
2: Πάρ' το αλλιώς.
1: Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά, καθημερινά, λίγο μετά τις 8 το πρωί, στο TRT 95,1.

0: στο μπαζάρι. Νίκο, Νίκο, Νίκο, Νίκο, μέχρι τις παρεξηγήσεις.
1: Βάσο εκεί που γίνονταν κακός χαμός χθες στο μπαζάρι και λες πάσα το πρωί. Ναι, ναι, close the port. Λοιπόν, δηλαδή πας στο μπαζάρι 11 η ώρα, λες άντε να μην έχει κόσμο και γίνονταν, λες και πήγαν από τις 9 η ώρα το πρωί.
0: Γεμάτο το μπαζάρι. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό. Εγώ επειδή ξέρεις ότι είμαι σε έξοδο της πόλης, μένω σε έξοδο της πόλης και κυρίως στο δρόμο Κοζάνης, Νίκο μου, θέλεις να σου πω την ώρα που έφυγα εγώ από το μπαζάρι και γύρω στις 1-2 το μεσημέρι και πήγαινα στο σπίτι μου, θέλεις να σου πω, όχι μόνο επειδή μένω και σε κόμβο πάνω, όχι μόνο την ώρα της επιστροφής μου, αλλά τουλάχιστον όλη την ημέρα που έβλεπα ό,τι μπόρεσα να δω, έτσι μιλάμε κομβόιτα αυτοκίνητα προς Κοζάνη, Ελασσόνα και όλα τα χωριά τα Πέριξ. Μιλάμε κομβόι, Νίκο, και όχι τοπικά αυτοκίνητα με αριθμούς κυκλοφορίας. Ξέρεις, εγώ το ρεπορτάζ δεν το κάνω.
1: Προς Κοζάνη, τι πήγαινα να κάνω.
0: Προς Κοζάνη, μάλλον ήρθαν από εκεί για το μπαζάρι.
1: Από εκεί, ναι.
0: Γιατί αυτό το πάμε. Άμα δεν έπιανε στην περιφερειακή εδώ τρικάλο, Νίκο. Δηλαδή, εγώ ανέβηκα πάνω, ξέρει την περιφερειακή εδώ εκεί στο
1: μπαζάρι. Ναι, ήρθε και πολύ καρδίτσα χθες τώρα γιατί αυτή δεν θα κάνουν.
0: Όπα, αδερφέ μου,
1: πολύ καρδίτσα χθες στο μπαζάρι γιατί
0: το κάνουν,
1: ακυρώθηκε το μπαζάρι πρώτη φορά στα χρονικά στην καρδίτσα.
0: Για ποιο λόγο έδωσε απίτησε ο δήμαρχος.
1: Γιατί ο δήμαρχος εκεί πέρα είναι τάου-τάου από ό,τι λένε. Να πούμε, το έχει χαμένο τελείως. Εντελώς λέει. Πρώτη φορά στα χρονικά λέει δεν θα γίνει το μπαζάρι φέτος στην καρδίτσα.
0: Πάρτε μας τηλέφωνο όσοι μας ακούτε στην καρδίτσα 2-4-10-6-61-5-31-5-32 και πείτε μας γιατί δεν γίνεται εκεί το παζάρι. Όμως εγώ, Νίκο μου, στο παζάρι παρατήρησα και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει, ενώ πέρυσι υπήρχαν, ξέρεις, κάτι αυτά που ρίχνεις με το όπλο, βρε.
1: Ναι, παιχνίδια φέτος δεν υπήρχε τίποτα. Ναι, δεν υπήρχε σε παιχνίδι τίποτα.
0: Γι' αυτό δεν είχαμε μεγάλη παρουσία παιδιών φέτος στο παζάρι.
1: Ωραία, ήταν νεολαία και το μεσημέρι χαμός και
0: το βάσο. Το μεσημέρι εγώ δεν την είδα.
1: Όταν ξύπνησαν μετά τις 2.30 ώρα από αυτό και ήρθαν εκεί γιατί ήταν από τα ξενύχια τα προηγούμενα, τη προηγούμενη βραδιά γιατί ήταν Σάββατο.
0: Πάντως εγώ δεν είδα νεολαία και τις δύο φορές που πήγα στο παζάρι.
1: Εγώ είδα πάρα πολύ νεολαία. Πάρα πολύ νεολαία βάσκο. Πάρα πολύ νεολαία.
0: Μακάρι, αν τα στατιστικά δείχνουν ότι πήγαν και πολλά.
1: Εγώ είδα πάρα πολύ νεολαία. Ναι. Και ειδικά δηλαδή από γευματινές ώρες με τα αστικά, πάρα πολύ νεολαία.
0: Μπράβο. Σίγουρα δεν θα είδε όσοι. Δηλαδή, θες να πεις ότι δεν έλειψε από τους νέους η τοξοβολή, η σκοποβολή, πώς τα λένε αυτά.
1: Μπορεί να έλειψε να πούμε, αλλά έχει ξεκάρμα. Μαζεύονται εκεί πέρα.
0: Πάντως,
1: από
0: εδώ και εκεί. Γονείς που άκουσα, γιατί δεν θέλω να τα
1: καλύτερα να με ξοδεύονται οι γονείς. Καλύτερα γιατί ήταν ακριβά.
0: Οι γονείς λοιπόν που άκουσα ότι δεν ερχόμαστε αυτό γιατί δεν έχουμε που να πάμε τα παιδιά. Τα πήγαν τα παιδάκια τους να φάνε στις ψησταριές, οι οποίες δούλεψαν φέτος πάρα πολύ καλά. Ναι. Αλλά μέχρι εκεί μετά φύγανε. Πάντως καλόν θα είναι να το δει ο δήμαρχος, εφόσον και σε ιδιωτικές, ας πούμε στα 300 μέτρα, Νίκο μου, από το παζάρι, είναι μια δράση που γίνεται και θα σου πω και τα νέα, μίλησα και όλες με τα παιδιά, όπου έχει παιδότοπο. Έχει αυτό το μεγάλο το φουσκωτό που αυτό δεν κινδυνεύει κανένα παιδάκι. Αυτά μπορεί να τα φέρει το παζάρι κατά επιλογή. Μπορεί να φέρει, ας πούμε, τα τρενάκια για τα μωρά. Και όταν έφερε τα συγκρόμενα, δεν νομίζω να άνοιξε καμιά μύτη μια κυρία που τα είχαμε στην παρέσυρα του συγκρόμενου. Δηλαδή, και εγώ, αν πάω εκεί, δεν θα φύγω και με άνεση.
1: Βέβαια.
0: Ούγαρα έρχεται μόνο το άτιμο. Λοιπόν. Λοιπόν, σήμερα είναι το Οσίου Χαρίτονος, το ομολογητού και τα Γιου Αλκίσου.
1: Αλκισίου.
0: Ναι. Ναι. Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Τώρα κοίταξε να δεις. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας, αλλά επειδή η λύσα και ουσιαστικά αλλά και μεταφορικά ουσιαστικά είναι η νόσος λύσα. Που μπορεί να κολλήσει άμα σε δαγκώσει ένα άλλο σκυλί.
1: Άμα σε φάει λυσασμένο σκυλί, να πούμε και τα λοιπά.
0: Η λύσα όμως μας πιάνει το άλλο, το ξέρεις το. Η λύσα που μας πιάνει για οτιδήποτε, για την καθημερινότητα, για το θυμό.
1: Υπήρχε
0: γιατί
1: παλιά και ένας θερματοφύλακας που είχε έρθει από την Αργεντινή και έπαιζε στον Μπας Γιάννινα που λεγόταν Λύσα.
0: Ναι. Πάντως, ας πούμε, όταν διάβασα σήμερα ότι είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας, το μυαλό μου δεν πήγε, Νίκο, στην αρρώστια στη λύσα. Γιατί εντάξει, υπάρχει ο ρος που γίνεται εκεί πέρα, αντιλυσικός ο ρος κλπ. Εγώ σκέφτηκα μέσα στη λύσα που έχουμε. Όλοι οι άνθρωποι για κάθε τι, ας πούμε. Δεν είμαστε πλέον στη φιλοσοφία να πάρω παράδειγμα από τον συνάνθρωπό μου τον καλό να γίνω κι εγώ καλύτερος. Έχουμε έναν ανταγωνισμό προς τα κάτω. Δηλαδή είσαι εσύ στραβός, ξερός και ανάποδος. Εγώ θα γίνω 10 φορές ξερός, στραβός και ανάποδος. Είναι φα... Είδες τι έγινε σε ένα χωριό εδώ έξω από τον Τύρναβο. Μαλώνανε, λέει, για τη θέση, λέει, στο καφενείο. Και τι αποτέλεσμα, να τραυματιστεί ο ένας. Του πιάσε, λέει, το τραπέζι. Ένας, λέει, πατέρας με το γιο που κάνουν αγροτικές ασχολίες.
1: Το έχω εδώ μπροστά, αγαπητό μου Βάσο.
0: Νίκο μου, αυτό δεν είναι λύσα. Δεν
1: καλά.
0: Είναι λύσα κακιά, δηλαδή. Να, εμένα δηλαδή, μου αρέσει να συζητώ.
1: Πράγματα περίεργα. Λέει στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, έχοντας δεχτεί αρκετά χτυπήματα από ψαλίδι κλαδέματος στα πόδια του, μεταφέρθηκε ένας 49χρονος Αλβανός υπήκουος, ο οποίος σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στην Ελλάδα, έπεσε θύμα επίθεσης από δύο ομοεθνείς του και μάλιστα για ασήμαντη αφορμή. Το περιστατικό, λέει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ελευθερίας και σημειώθηκε στο καφενείο στο Δαμάσι, στο Δήμο Τυρνάβου, στις 6.30 τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν ο 49χρονος φέρεται να κάθισε στο τραπέζι ενός 58χρονου και του 25χρονου γιού του την ώρα υπό εκείνη απουσίαζαν προσωρινά. Οι δύο άντρες, πατέρας και γιος, επιστρέφοντας, διαπίστωσαν ότι το τραπέζι τους είχε καθίσει ο 49χρονος. Ακολούθησε φραστική αντιπαράθεση μεταξύ των τριών ομοεθνών, η οποία, λέει, πήρε γρήγορα μεγαλύτερη διαστάσεις και κατέληξε καυγά. Ένας από τους δύο, λέει, φέρεται τότε να χρησιμοποιήσει ψαλίδι κλαδέματος, τραυματίζοντας τον 49χρονο στα πόδια. Λέει. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση μεταξύ των τριών ανδρών είχε ξεκινήσει ήδη από το προηγούμενο βράδυ για να συνεχιστεί τα ξημερώματα στο καφενείο. Οι τρεις άντρες, λέει, πρόκειται να μεταβούν για εργασία στον τρίγο, καθώς απασχολούνται, λέει, στην περιοχή σαν εργάτες γης, λέει.
0: Μάλιστα.
1: Μετά το επεισόδιο, ο 49χρονος μεταφέρθηκε στο εφημερίδιο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου του παρασκεύθηκαν πρώτη βοήθεια και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο. Αστυνομικοί του τμήματος Τυρνάβου συνέλαβαν αρχικά το 58χρονο, ενώ το επόμενο πρωί συνελήφθηκε ο 25χρονος
0: γιος. Ο οποίος είναι η βάψη, μικρό.
1: Σε βάρος τους, λέει, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση νομοθεσίας περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Οι δύο άντρες οδηγήθηκαν ενώπιον εισαγγελέα πλημμυρικών Λάρισας και παρεπέφθηκαν στο αυτόφαρο. Σε βάρος του 25χρονου αναμένεται επίσης να κινηθεί η διοικητική διαδικασία απέλασης, καθώς σύμφωνα με το δημοσίευμα είχε λήξει άδεια παραμονής στη χώρα. Ο νεαρός είχε βρεθεί στο Δαμάσι για να εργαστεί στον τρίγο. Δηλαδή, εντάξει, τώρα είναι πράγματα και θάματα, τα πούμε. Αλλά αυτή πρέπει τώρα, γιατί λέει. Πρέπει να είχα και προηγούμενα από το προηγούμενο βράδυ.
0: Όπως και, ναι, ναι. Όπως και να έχει, είναι αιτία για το τραπέζι. Να μαλώσει, γιατί μου έπιασε.
1: Σήμερα
0: το
1: εδώ πέρα λες τον άλλον καλημέρα και αρπάζει, δηλαδή.
0: Ναι, αλλά ναι. Το εδώ είναι φοβερό αυτό. Τέλος πάντων, είναι θυμωμένο.
1: Πράγματα και θάματα να βάζω.
0: Θυμάσαι που σου είπα, ναι, για έναν κύριο αγενή στο υπεραστικό κτέλ. Επειδή,
1: ξέρεις, εδώ υπάρχουν αγενείς και αγενείς, δώσεις άμα κυκλοφορεί στον δρόμο από έξω, να πούμε.
0: Σε πληροφορώ αμέσως, μόλις έκανα συζήτηση εκεί με ένα υπέροχο στέλεχος της διοίκησης του υπεραστικού κτέλ Λάρισας, γνωστός και μη εξαιρετέως φίλος. Μόλις έκανα συζήτηση για τη συγκεκριμένη περίπτωση, Νίκο μου, αμέσως φωτογραφήθηκε ο κύριος στέλεχος που φέρθηκε έτσι και μας επιδεικνύει τα γεννητικά του όργανα. Σε όποια κυρία βρει, βρέθηκε ποιος είναι ο κύριος. Και από ό,τι κατάλαβα, θα το συζητήσουν για την απρεπή του συμπεριφορά. Εν πάση περιπτώσει, να τελειώνει και αυτό. Και υπερπάντων παζάρι, όπως είπαμε. Και σήμερα πάντως, κατά παντός.
1: Σήμερα τώρα είναι και η μεγάλη μέρα, γιατί θα τραγουδήσει επιτέλους ο Λεπά. Θα τραγουδήσει επιτέλους ο Λεπά σήμερα το βράδυ.
0: Έχουμε, Νίκο μου, όχι απλά έχουμε Λεπά. Σήμερα δόξα και τιμή στο διάσημο παγκοσμίως καλλιτέχνη Λευτέρη Πανταζή, που είναι άψογος και στη συμπεριφορά του, φέρεται άψογα και στις κυρίες, είναι ευγενέστατος με τις κυρίες. Λοιπόν, θέλω να σου πω Νίκο μου, δυστυχώς Νίκο μου, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο παγκοσμίου φήμης Λευτέρης Πανταζής, έτσι, ο παγκοσμίου φήμης, δυστυχώς, κάποτε μου είχε πει ο Βοσκόπουλος ότι εμείς καμιά φορά οι καλλιτέχνες είμαστε το δέντρο που το λένε παραμυθιά. Παραμύθια, ναι, ότι θέλει να ακούει ο άλλος.
1: Ναι, τώρα που λες για τον Βοσκόπουλο.
0: Ξέρεις πολύ καλά.
1: Τότε που ήταν στα κακά του και αυτά.
0: Εγώ ξέρεις πολύ καλά, για λόγους ιδιαίτερους.
1: Θυμάμαι τότε που ήταν μέσα στην κάμερα και λέει: εγώ τραβάω πιστόλι.
0: Έτσι, γιατί δεν έχει πει όταν δεν ήταν στα καλά του. Εγώ σου λέω τις εποχές που μπορούσες να επικοινωνήσεις, γιατί εντάξει, ήμουνα και είμαι ιδιαίτερα συνδεδεμένη με την οικογένειά του. Έλεγε ότι όλοι οι καλλιτέχνες εμείς είμαστε μία παραμυθιά. Λέμε ότι πρέπει να ακούσετε. Σας πουλάμε παραμύθι και δεν το έχετε καταλάβει, μου λέει. Μου είχε πει, θυμάμαι.
1: Το έχουμε καταλάβει,
0: Βάσο. Το έχουμε καταλάβει, γιατί και ο κύριος Πανταζής εύχομαι να είναι πάντα ευγενής με τις κυρίες, αυτό που θέλει να δείξει. Και όχι όταν κλείνουν οι κάμερες και τα φώτα και οι πόρτες να είναι έτσι λίγο επιθετικός και αγενής. Εν πάση περιπτώσει, χθες Νίκο μου αλλάζουμε το θέμα με το παζάρι, τα είπαμε που τα είπαμε, τι να τα ξαναλέμε, τι να τα ξαναπούμε. Χθες γιόρτασε η Ελλάδα, χθες γιόρταζε η Λάρισα. Η Λάρισα διπλή γιορτή, μία για την Ελλάδα και μία για τη Λάρισα. Πανηγύρι, χαμός, εγώ φωτογραφικό άλμπουμ είδα.
1: Τι έγινε Βάσο?
0: Αλλά και σήμερα τα μεγάλα αθλητικά sites γράφουν ότι δίκαια νίκησε η ΑΕΛ, τον ΠΑΟΚ.
1: Α, κοίταξε τώρα, σαν Έλληνες το κυριότερο από όλα είναι η τεράστια.
0: Είπα, γιορτάζουμε σαν Ελλάδα.
1: Σαν Ελλάδα πρώτα-πρώτα και μετά κοιτάμε τα συλλογικά.
0: Λέμε από τις μεγάλες ομάδες είμαστε ήταν... ΑΕΛ και από τις μικρές είμαστε Ελλάδα. Έτσι λέγαμε πάντα.
1: Τώρα, εντάξει, διότι η εθνική είναι υπερ πάντων όλων. Τελειά,
0: ναι, βρε φίλε.
1: Λοιπόν, χθες ήταν μια ιστορική μέρα για την
0: εθνική.
1: Ήταν μια ιστορική μέρα για την εθνική ομάδα της Ελλάδος χθες, διότι είναι η πρώτη φορά που κερδίσαμε τη Γερμανία, μία από τις ομάδες κολοσσούς πάντα σε
0: εθνικών ομάδων. Η Εθνική Ελλάδος και στις δύο της εμφανίσεις έδειξε πραγματικά πολύ καλή, πολύ καλή συμπεριφορά και αγωνιστική.
1: Ναι, κοίταξε, έχουμε μια φουρνιά πολύ καλών ποδοσφαιριστών σε περιόδους που οι μεγάλες δυνάμεις, όπως είναι η Γερμανία, έχει πέσει σε... Είναι μαραζωμένη, θα έλεγα. Είναι μια γενιά δηλαδή, έτσι, που η Ελλάδα μπορεί,
0: εντάξει,
1: να κάνει πολλά πράγματα.
0: Πολλά πράγματα. Ναι. Και επίσης,
1: γιατί όπως δήλωσε και ένας από τους παλιούς ποδοσφαιριστές της Εθνικής Γερμανίας,
0: και
1: χθες,
0: τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε
1: η Γερμανία Ολλανδία, πλέον, λέει, η Γερμανία πλέον δεν είναι η ομάδα που ήταν. Είμαστε μια μεσαία ομάδα, λέει τώρα. Και δηλαδή να σκεφτείς τώρα ότι στη Γερμανία, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα, γεια σου Ρεθάνο Άρχοντα, τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα είναι της Γερμανίας, Ισπανίας, Αγγλίας, Ιταλίας, τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης, δεσπόζουν οι μορφές δύο Ελλήνων φοβερών παιχτών, του Καρέτσα και του Κουσταντέλια φέτος.
0: Κουσταντέλιας όμως πόσο καιρό έχει να παίξει, θα παίξει, θα
1: ο Κουσταντέλιας θα παίξει μετά από μερικούς μήνες, ήταν πάρα πολύ άτυχος. Ίσως και ο καλύτερος παίχτης. Ήταν πάρα πολύ άτυχος.
0: Άτυχη ήταν όμως, άτυχος ήταν, λένε, και ο Παναθηναϊκός, από τον οποίο αποσύρθηκαν πέντε βασικοί παίκτες στο μπάσκετ και θα έλειψε κι άλλος ένας από σήμερα. Εν πάση περιπτώσει.
1: Κοίταξε, στο μπάσκετ, αγαπητοί μου Βάσου, δεν ήταν άτυχος ο Παναθηναϊκός. Στο μπάσκετ ήδη, γιατί όποιος έχει λεφτά κάνει ομάδα πλέον. Ήδη αυτός που αγόρασε τον ΠΑΟΚ, ο Μιστακίδης, έχει βάλει ένα σωρό εκατομμύρια, φέρνει παιχταράδες. Και φαίνεται ότι στο μπάσκετ αλλάζουν πολλά πράγματα φέτος. Γιατί αν το δούμε έτσι, και τα δύο παιχνίδια που έπαιξε χθες εκεί, τα μπασκετικά, και με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, που είναι οι υπερδυνάμεις του ελληνικού μπάσκετ και του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τα λέγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Ότι αν δεν έμπαινε στη μέση η σφυρίχτρα, μπορεί να έχανε η αντίπαλη.
0: Ο Παναθηναϊκός
1: έχασε.
0: Ναι.
1: Και χθες έπαιξε η σφυρίχτρα πάλι εδώ, Ρόμπο.
0: Λοιπόν. Επειδή σήμερα, όπως ξέρεις, είναι
1: κατά τα άλλα, τώρα να πάμε για την ομάδα, λίγο έτσι να πούμε και ένα δύο κουβεντούλες για την ομάδα μας, η ΑΕΛΑΡΑ, η οποία σεμνά και ταπεινά πάει πολύ καλά, είναι στην πρώτη θέση.
0: Εγώ χθες
1: έχει και άλλη μία νίκη χθες. Πώς λέει, φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι.
0: Και από ό,τι είπε και ο κύριος Τηλιανός σε μια συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα, λέει ότι κάνει υπομονή να δούμε πώς θα προχωρήσει η ομάδα και εδώ είμαστε να επενδύσουμε και στην ομάδα. Μακάρι. Σας τα λέω έτσι εν τέλει. Λοιπόν, Olympus Forest Park. Ναι, Νίκο, Olympus Forest Park. Το τι έγινε το Σαββατοκυριακό δεν περιγράφεται. Έτσι, με αφορμή Νίκο την Πανσέλινο, τα παιδιά γνώρισαν, όπως είπαμε, το φεγγάρι του θερισμού μέσα από μια πρωινή δράση γεμάτη δημιουργία και φύση. Στο εικαστικό εργαστήρι μαθαίνουμε τις φάσεις της σελήνης και φτιάχνουμε τη δική μας κατασκευή. Στη συνέχεια προχωράμε στη συγκομιδή και με την καθοδήγηση της ομάδας μας, τα παιδιά μας ταΐζουν τα ελαφάκια μας. Όλες αυτές οι δράσεις που σας λέω είναι δωρεάν. Επίσης είχαμε Silhouette Art, ή αλλιώς η τέχνη της σιλουέτας. Αποτυπώνουμε με τη φύση με ένα διαφορετικό τρόπο. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Μέσα από τη δημιουργία τα παιδιά μας καλλιεργούν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. Εξασκούν την παρατηρητικότητά τους. Ενισχύουν τη λεπτή κινητικότητα και το συντονισμό χεριού ματιού. Όλες αυτές οι δράσεις είναι δωρεάν. Όμως, επειδή πραγματικά γίνεται ένας κακός χαμός, αγαπημένοι μου φίλοι, στο Olympus Forest Park, και επειδή δεν είναι ποιοι πάνε μόνο από τη Θεσσαλία, η μισή Ελλάδα, Νίκο, πάει στο Olympus Forest Park. Σχολεία, σχολικές εκδρομές, και τώρα που η οδηγία του Υπουργείου Παιδείας είναι περίπατος, πόσο μάλλον ένας περίπατος στη φύση, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητές μου φίλες, είτε στα Πλαγονή, είτε στη Θεή, νονί, παππούδες, γιαγιάδες, είτε όμως είστε με ειδικό ρόλο στην εκπαίδευση, εκπαιδευτική ή σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, πάρτε πληροφορίες στο 2410-536-004. Κάντε μια επίσκεψη στο Olympus Forest Park. Να σας πω που είναι. Είναι στον πυργετό της Λάρισας. Είναι 20 λεπτά από εδώ. Είναι στα 300 μέτρα υψόμετρο. Μια έκταση 60 στρεμμάτων που πραγματικά το κάθε χιλιοστό της είναι αξιοποιήσιμο. Από δράσεις δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι γίνεται. Από το τι διδάσκουμε στα παιδιά μας, από τι ερεθίσματα δίνουμε στα παιδιά μας, δεν μπορείτε να διανοηθείτε. Η εμπειρία της μιας ημέρας, ένα χρόνο να δουλεύετε στο σπίτι, δεν έχετε αυτό το αποτύπωμα. Γιατί? Γιατί εκεί είναι πάνω στη δράση. Δηλαδή ακόμη για τα ίσδο στα ελαφάκια, Νίκο μου, γίνεται με την καθοδήγηση των ειδικών. Εξοικειώνονται τα παιδιά με τη φύση. Εξοικειώνονται τα παιδιά με το περιβάλλον. Εξοικειώνονται τα παιδιά με τα ζώα. Εξοικειώνονται, Νίκο μου, τα παιδιά με τη γνώση και τις δραστηριότητες. Τώρα ανασκαφές σε ένα παιδικό πάρκο. Ναι, αγαπητοί μου φίλοι. Δράσεις ανάλογα την εποχή και την ημέρα. Δηλαδή αν είστε συνεπείς γονείς και θέλετε να δώσετε ευκαιρίες στα παιδιά σας να αφαιρέσετε από τα παιδιά σας το κινητό ή το τάμπλετ, θα πρέπει λογικά για μένα να είστε κάθε Σαββατοκύριακο στο Olympus Forest Park. Αυτό έχω να πω και λίγα λέω. Και λίγα λέω, πραγματικά και λίγα λέω. Λοιπόν, τι γίνεται, ρε Νίκο, με τους υποψηφίους του Σαμαρά? Και χθες άκουσα κι άλλο όνομα. Και τι δεν ακούγεται, τι είδες? Να, εσύ δεν άκουσες τίποτα? Ούτε έχεις διαβάσει τα σχόλια? Εγώ μάζεψα από τα site τα σχόλια που γίνονται και τις προβλέψεις. Και χθες και όλες είχα και άλλη μία έτσι στο πηγάδι του Κουτσομπολιού, άλλη μία πληροφορία. Μέχρι τώρα έχουν ακουστεί πάντως για το κόμμα του Σαμαρά ο κύριος Ζώης, η κυρία Μπίζιου, ο κύριος Παιδίες. Σου λέω τι ακούγεται, ναι. Ο κύριος Αδαμούλης. Δηλαδή και εγώ θεωρώ ότι είναι υπερβολή και να έχουμε να λέμε για να κάνουμε σχολιασμούς και να προκαλούμε αντίδραση. Αλλά πάντως πάρα πολλοί κόσμος ακούγεται. Για μένα το δυσάρεστο είναι ότι σε μια τέτοια κίνηση, η οποία μετριέται ως δυναμική η παρουσία του κυρίου Σαμαρά για να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία, και ανεβαίνει ένα ποσοστό που φτάνει πολλές φορές και το 10-15% η κίνηση του κυρίου Σαμαρά, είναι μια δυναμική παρουσία. Λοιπόν, αν αυτή καρποφορήσει, βλέπω όμως ότι τουλάχιστον από τα στελέχη που ακούω της Λάρισας, χωρίς σε καμία περίπτωση να θέλω να προσβάλλω κανένα από αυτούς, γιατί είναι αξιόλογοι συμπολίτες μου και έγκριτοι πολίτες, είναι οι πολίτες οι οποίοι, πώς να το πω, έχουν με κάποιο τρόπο καθένας αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική, είτε γιατί το ίδιο το σύστημα δεν τους επέλεξε, είτε γιατί οι ίδιοι επέλεξαν να μην είναι σε αυτό το σύστημα. Δεν ξέρω, Νίκο. Δεν ξέρω. Λοιπόν, είχαμε το Ουρβίκονα, ο οποίος επιτέθηκε και έκανε το Σάββατο το βράδυ με βαριοπούλες υλικές ζημιές στο ξενοδοχείο της Βιολάντα στην Λάρισα, με αφορμή την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας. Επίσης ακούστηκε ότι έχουν απολύσει πάρα πολύ προσωπικό, κυρίως αυτές τις κυρίες ή αυτούς οι οποίοι κατέθεσαν ότι κάτι μύριζε και δεν επιλήφθηκε η διοίκηση. Μέσα από τους εργαζόμενους λένε ότι εμείς δεν έχουμε αντιληφθεί καμία πώληση. Τέλος πάντων, κάτι γίνεται και εκεί. Και να πούμε τώρα το τελευταίο που θέλω να πω. Ακρίβεια στα 1820 ευρώ το μήνα οι δαπάνες μέσω του νοικοκυριού. Πάνω από τα μισά χρήματα σε τρόφιμα και στέγη για τους φτωχότερους συμπολίτες μας, δυστυχώς. Δυστυχώς, όχι μόνο στη χώρα μας, για να μας τα ακριβολογούμε, δυστυχώς αυτή τη στιγμή η Ευρώπη πεινάει. Γενικότερα η Ευρώπη πεινάει, γιατί είδαμε και την κατάντια στη Γερμανία την οικονομική. Βλέπουμε μια Γαλλία που να ανεβαίνει με τα χίλια η Λεπέν. Και αυτά είναι, ξέρεις Νίκο, η αντίδραση, ο θυμός του λαού. Λοιπόν, και άλλα πολλά. Με πολλά νεύρα, λέει ο Άδωνης Γεώργης, Άδωνης Γεωργιάδης, οι επιθέσεις, λέει, στους δημοσιογράφους θυμίζουν παλιό Τσίπρα. Στη Βουλή ή φεύγω, μας εκβιάζει η κυρία Μαρία Καριστιανού. Τρεις και ο Κούκος έμειναν, και από την άλλη στο ΣΥΡΙΖΑ δώστε και σώστε στην Ελλάς. Μέσα σε 6 μέρες πόσα χρήματα κατέθεσαν οι πολίτες για το κόμμα? Με επιταγή μέσα στην πλατφόρμα 1 ευρώ, 5 ευρώ, 10, 20 και 50 ευρώ. Πόσα μάζεψαν σε 6 μέρες? Στον Τσίπρα, στην Ελλάς. Δεν έκανε καμπάνια, δώστε και σώστε. Ναι. 208.458 σε 6 μέρες. Λοιπόν, να πάμε γρήγορα να δούμε ποιους έχουμε κοντά μας, γιατί έχουμε σήμερα Θάνο Κουκουλίτσιο και δεν έχουμε περιθώρια να χάσουμε ούτε δευτερόλεπτο. Γκουνέλες, εξοπλισμοί καταστημάτων. Η πρώτη και η τελευταία σκέψη για όποιο θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανώσει ή να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του. Και επειδή ο Λάμπρος ο Γκουνέλες είναι δαιμόνιο, σε λίγο καιρό θα έχουμε να σας δώσουμε και περισσότερες πληροφορίες και για νέα δράση της εταιρείας Γκουνέλες, εξοπλισμοί καταστημάτων. Κοντά μας και σήμερα Όμιλος Γουλιώνη, Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Από ένα οικόπεδο έως ένα αεροδρόμιο, μας λέει ο Σταύρος ο Γουλιώνης. Και εγώ θα συμπληρώσω λέγοντάς σας, αγαπητοί μου φίλοι, η ασφάλεια και η εγγύηση για την ασφάλεια της περιουσίας σας έχει μία μόνο λύση. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Γιατί η εταιρεία Γουλιώνης μελετά πάρα πολύ το τι δουλειά θα κάνει στη δική σας περίπτωση. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς και άμεση ανταπόκριση, Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Στον ίδιο όμιλο έχουμε και το Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Τα πάντα όλα σε τροφές για τα κατοικίδια μας, τα πάντα όλα σε αξεσουάρ για τα κατοικίδια μας. Υπηρεσίες υγιεινής και καλοπισμού για το κατοικίδιό μας και δράν συμβουλές. Γιατί ο Γιώργος και ο Αλέξανδρος Γουλιώνης εκεί, αλλά και τα έγκριτα στελέχη της εταιρείας, δίνουν σοβαρές και υπεύθυνες συμβουλές για όποια απορία και αν έχετε. Έτσι λοιπόν, Pet Market Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Πάμε στο catering Καψιόχας για όλη την Θεσσαλία. Για γάμο, βάφτιση, πάρτι, εγγένεια, εταιρική εκδήλωση, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, έχετε τη λύση, μία και μοναδική. Γιατί δεν έχει ανταγωνιστεί το catering Καψιόχας, δεν έχει ανταγωνιστεί ούτε στην ποιότητα, ούτε στις υπηρεσίες, ούτε στις γεύσεις, αλλά ούτε και στις τιμές. Γιατί ο Γρηγόρης και η Εύη Καψιόχα έχουν μία αρχή. Χαμογελαστοί θέλουν να φεύγουν και ευτυχισμένοι οι πελάτες, να έχουν δημιουργηθεί αναμνήσεις στους πελάτες και βεβαίως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να ξέρετε κάτι. Αν επιλέξετε να κάνετε τη δική σας εκδήλωση στο catering Καψιόχας, θα έχετε πάρα πολλά υπέρ και πλεονεκτήματα. Πρώτα απ' όλα, τα δύο υπέροχα κτήματα. Το κτήμα Καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερά και το κτήμα Πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων είναι πραγματικά τα στολίδια που μπορείτε εσείς να κάνετε με τις καλύτερες συνθήκες στη δική σας εκδήλωση. Καλέστε λοιπόν στο 2410-592-800, κλείστε από τώρα ραντεβού, ακόμη και σε 2 χρόνια να έχετε να κάνετε την εκδήλωσή σας, να πάρετε πληροφορίες, να κάνετε την έρευνα αγοράς και να είναι σίγουρο να γυρίσετε με χιλιομετρική ταχύτητα υπερηχητική στο catering Καψιόχας. Και κλείνουμε τον περιπατό μας με το παραδοσιακό στην Νάπολη, πρώτης μεραρχίας, παραδοσιακό στο ποτάμι, Αθηνάς 19. Και το θαύμα στην ποιότητα και τις γεύσεις εδώ συνεχίζεται. Και όταν λέμε συνεχίζεται, γιατί? Γιατί ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου μας έχει κι άλλο και άλλη είδηση. Πάμε στο 3 παραδοσιακό στην Γιάννουλη. Παραδοσιακό λοιπόν στην Νάπολη, παραδοσιακό λοιπόν στο ποτάμι και παραδοσιακό στη Γιάννουλη, Αθηνά 40, Κοζάνη 40. Και εδώ λοιπόν, Νίκο, να πούμε ότι όλα, μα τα πάντα όλα, με φρέσκο ντόπιο κρέας ημέρας, ακόμη και ο γύρος κοτόπουλο, ακόμη και ο γύρος χοιρινό. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί, οι τιμές δε σταθερά χαμηλότερες σε όλη την αγορά. Η ποιότητα άριστη, οι γεύσεις ασύγκριτες. 2410-254-255 για να κάνετε τη δική σας παραγγελία. Και πάρα πολύ γρήγορα. Να πάμε να δούμε ότι ο κύριος Γεωργιάδης Θάνο μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς μας ήρθες. Καλά τα γεγονότα μας. Σας έχω μια είδηση συγκλονιστική. Όταν λέμε συγκλονιστική, ξέρω ότι αυτή τη στιγμή θα σου σηκωθεί τουλάχιστον η κατρέφα.
2: Με φοβίζεις.
0: Ναι. Ο κύριος Γεωργιάδης, επειδή βέβαια η ξεκαθάρισε και είπε ότι είναι συμπαίκτες στο τένις, ανακοίνωσε την υποψηφιότητα στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πρέπει να το πει ο Μητσοτάκης, το απόδωνες. Ποιο λες εσύ? Ο Νίκος τα ξέρει αυτά. Του Δημήτρη του Σκουλού. Ο Δημήτρης ο Σκουλός. Αποκλείεται εσύ να μην το ξέρεις.
1: Το Σκουλό,
0: είναι ο γνωστός και μη εξαιρετέος φωτογράφος. Είναι τι είναι, των επισήμων, των μοντέλων, των καλλιτεχνών που παίζει σε όλα αυτά τα reality. Τι λες τώρα?
1: Και θα τον πάρω. Επιτέλους ένας άνθρωπος.
0: Είπα εγώ, θα σα σηκωθεί και σα σηκωθεί.
1: Επιτέλους να μπει ένας άνθρωπος. Να
2: πάρουμε τον χώρο των celebrity.
1: Να είσαι το καλό εκεί πέρα. Όλη σαβούρα μέχρι τώρα να μπει ένας Σκουλός μέσα.
0: Καλά, τι είπε η Καριστιανού Θάνο? Ότι αν δεν με ψηφίσετε, λέει, και δεν μπω στη Βουλή, θα φύγω, λέει, στο ίδιο. Και ήρθε η Γρατσία για να το σώσει.
2: Στο καλό.
0: Ήρθε η Γρατσία για να το σώσει και λέει, το είπε χαριτολογώντας, λέει, δεν πιστεύω, λέει, πως θα φύγει στο εξωτερικό. Εγώ την έχω ήδη να βγάλει και το εισιτήριο. Γιατί το ποσοστό της έχει κατέβει κάτω από το 3. Και δεύτερο κύμα αποχωρήσεων μετά τον Αυγερινό.
2: Από την ώρα που αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική, έχασε όλο αυτό που είχε κερδίσει από όλους μας.
0: Τα έλεγα εγώ.
2: Τη συμπάθεια,
0: εγώ,
2: τον πόνο.
0: Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, μας ρίχνει 40 λεπτά στο πετρέλαιο, έχω ανακοίνηση. Τώρα πάμε στα δικά σου. Η κυβέρνηση λέει και τα δηληστήρια ρίχνουν 40 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανσης. Έρχεται ειδικό και ευέλικτο πακέτο και στήριξη για τα κίνηση.
2: Το έχω σαν πρώτο θέμα μετά τις διαφημίσεις. Σίγουρα. Εδώ έχουμε τώρα δύο σενάρια, θα τα πούμε και σε λίγο. Το πρώτο σενάριο, μάλλον τα δύο σενάρια ποια είναι? Αν θα αποφασίσει η κυβέρνηση να δώσει ό,τι είναι να δώσει ως προς βοήθεια, ας το πω έτσι εγώ, στον ελληνικό λαό, με τη μία αμέσως. Ή... αυτή είναι και η προσωπική μου άποψη, βλέποντας και πώς κινείται το τελευταίο χρονικό διάστημα, αν θα δώσει κάποια μπόνους, κάποια κίνητρα αυτή τη στιγμή και θα κρατήσει έναν δημοσιονομικό χώρο, θα κρατήσει ένα μαξιλάρι και για αργότερα, γιατί όπως οδηγούνται τα πράγματα, Βάσο, δεν θα είναι καλός ο χειμώνας. Οπότε πιθανολογώ ότι θα χρειαστούμε και μια δεύτερη βοήθεια.
0: Που περιμέναμε από τον Τραμπ, η Ταχεράνη του είπε πάρ' τα πίσω όλα.
2: Εκεί παίζονται σενάρια, είτε λέγονται παραγωγικές, πλουτοπαραγωγικές εταιρείες που παράγουν, διηλίζουν και πουλάνε το πετρέλαιο και το αέριο, μην το ανοίξουμε αυτό. Βλέπετε η Γερμανία που από τη βαριά της βιομηχανία τώρα δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα, γιατί παίρνει πανάκριβο το πετρέλαιο και το αέριο.
0: Κρίση αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη την περνάει η Γερμανία.
2: Μα το έπαιρνε τσάμπα.
0: Έτσι.
2: Τσάμπα εντελώς. Και τώρα το πληρώνει, όπως όλες οι χώρες της Ευρώπης, 600 και 700 ευρώ επιπλέον.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν μια χώρα η οποία στηρίζεται στη βαριά της βιομηχανία πονάει περισσότερο από μια χώρα που δεν έχει και τόσο μεγάλη βιομηχανία όπως είμαστε εμείς. Πονάει πολύ περισσότερο. Γι' αυτό και κλειδονίζονται, γι' αυτό και βλέπουν για πρώτη φορά μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, βλέπουν αυξήσεις στις τιμές στα ράφια, γι' αυτό βλέπουν αυξήσεις στα καύσιμα, γι' αυτό και βλέπουν περικοπές σε μισθούς και απολύσεις σε μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες. Μιλάμε για χιλιάδες.
0: Ναι. Και επίσης τώρα κατάλαβα τι θέλεις να πεις. Θες να μας πεις ότι και η κυβέρνηση πλέον δεν έχει τη δυνατότητα, την οικονομική ευμάρεια που είχε και ήταν ηγέτης, οικονομικός ηγέτης και δύναμη μέχρι
2: την πληρώνει της Μέρκελ.
0: Ναι.
2: Πρέπει να πληρώσει κόστος ενέργειας.
0: Από την άλλη όμως οι πολίτες, οι Γερμανοί πολίτες, από ό,τι διάβασα και είδα ένα πολύ εκτενέστατο ρεπορτάζ, έχουν σοβαρό πρόβλημα και στη σύντηση, αλλά το κυριότερο από όλα είναι η στέγη.
2: Ακριβώς.
0: Η στέγη δεν υπάρχει. Υπάρχουν πόλεις στη Γερμανία.
2: Και αυξήθηκαν και οι τιμές.
0: Και πώς να πούμε, και κρατήδια.
2: Κρατήδια
0: που
2: λένε,
0: τα οποία κρατήδια δεν δέχονται κανέναν πολίτη άλλο, γιατί δεν υπάρχει σπίτι να μείνουν. Μένουν 10-10 σε ένα σπίτι, όσοι είναι απαραίτητοι για να εργαστούν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες.
2: Διερωτώνται πολύ γιατί εκολάπτεται πάλι το αυγό του φιδιού. Μα είναι λογικό, αυτοί οι άνθρωποι που ανήκουν σε αυτόν τον χώρο ζουν πραγματικά για να κερδίζουν μέσα από τέτοιες οικονομικές κρίσεις. Το είδαμε και στην Ελλάδα, πιθανό να το ξαναδούμε, το βλέπουμε και σε όλη την Ευρώπη. Όταν έχουμε κρίση οικονομική, θεσμική, τότε ανεβαίνουν κάποια άκρα.
0: Τι γίνεται στην Ισπανία.
2: Ακριβώς.
0: Με το σπίτι της ανάπηρης αμαία της 80χρονης.
2: Πενταπλασιάστηκε το ενοικιό της μέσα σε μια μέρα.
0: Τι γίνεται στην Ιταλία με τη Μελόνι, που άρχισε η Ιταλία να αρχίζει να παίρνει ένα ρόλο τελείως διαφορετικό, να αρχίζει να αποπληρώνει δάνεια με τη Μελόνι.
2: Και αρχίζει να παίρνει και άλλα μέτρα η Μελόνι. 30% των μαθητών είναι το maximum που θα έχουν μέσα στην τάξη τους και θα είναι από μουσουλμανικές χώρες, δεν το ξανάδαμε αυτό στην Ευρώπη, και αποφάσισε το δεύτερο μέτρο που πήρε ότι η μπούργα θα είναι έξω από το σχολείο. Μέσα στο σχολείο θα μπαίνουν όλοι κανονικά. Έξω λέει φορέστε την μπούργα.
0: Δηλαδή, αυτό το κάνει και η Γαλλία.
2: Βλέπουμε το πλέον ότι αλλάζουν
0: η
2: πολλά
0: οποία
2: πράγματα.
0: Η Γαλλία και ο Μακρόν ανέγραψε λίγο τη δική μας πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα κινητά για τους ανηλίκους μέσα στην τάξη και για την δυνατότητα των social media στα
2: πολύ δύσκολη βάση.
0: Πρέπει να συνεργαστούν οι γονείς αυτό, ναι. Και βλέπουμε λοιπόν μία Ισπανία, μία Ιταλία, μία Γαλλία, μία Γερμανία. Βλέπουμε μία Αγγλία να παραπέει γιατί έφυγε από την οικονομική της ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αλλάζει εβδομάδα-εβδομάδα και πρωθυπουργό. Δεν καλά τα πράγματα για τη γυρά Ήπειρο.
2: Γενικά δεν είναι καλά.
0: Δεν είναι καλά τα πράγματα. Λοιπόν, σ' ακούμε.
2: Επειδή έχει μπερδευτεί πάρα πολλοί κόσμος, δεν βγάζω ούτε καν τον εαυτό μου ως επαγγελματία απ' έξω. Να ξεκινήσω και να πω ποια είναι τα οικονομικά μέτρα που εξαγγέλθησαν, και θα τα εισπράξουμε μέχρι 31-12. Γιατί έχει μπερδευτεί πάρα πολύ κόσμος. Τι θα εισπράξω τώρα, τι θα εισπράξω του χρόνου, τι θα εισπράξω του παραχρόνου.
0: Καλά, ακόμα και εγώ σε ρωτάω κάθε μέρα.
2: Στις 25 Σεπτεμβρίου, το γνωρίζουμε, το είδαμε στην πράξη, έγινε η καταβολή του διπλού ενοικίου

0: την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους αγρότες στην αντλία. Όχι επιδότηση, αγόρασε του, δώσ' μου χαρτιά για να σου δώσω επιδότηση. Όχι, θα έχουμε επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αντλία. Θέλω να το δω.
1: Πώς μπορεί να γίνει αυτό τώρα για τον κάθε
0: αγρότη? Να γίνει,
1: εύκολο να γίνει. Πρέπει να ενημερωθούν κάποιες υπηρεσίες.
0: Έχουν ήδη ενημερωθεί πρατήρια.
1: Δηλαδή εγώ είμαι αγρότης, ας πούμε, έτσι. Ναι. Και για να πάρω το πετρέλαιο της δουλειά,
0: της
1: για τη δουλειά
0: σου,
1: μου, για την παραγωγή έτσι. Μου, ναι, για να δουλέψουν
0: όχι
1: τα
0: να
1: μηχανήματά μου, όχι,
0: ναι.
1: Όχι, ναι. Για, θα πάω
0: στο πρατήριο, θα πάρεις
1: θα πω ότι είμαι
0: αυτά
1: ο
0: τα
1: λίτρα,
0: ναι. Υποτίθεται ότι υπάρχουν καταρχήν οι εφαρμογές.
1: Και αντί να το πάρω ένα 8, να το πάρω ένα 4.
0: Μπράβο. Μέσα στην αρχή, λοιπόν,
1: μάλιστα,
0: εκείνη
1: μάλιστα,
0: την ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Το δεύτερο και ουσιαστικότερο.
1: Λογικό είναι αυτό, γιατί υποτίθεται ανάλογα με την κατανάλωση.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Το δεύτερο και ουσιαστικότερο είναι 30 Νοεμβρίου που θα γίνει η επιστροφή του ενοικίου στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους δασκάλους, αναπληρωτές, μόνιμους κτλ. Που βρίσκονται σε περιοχές εκτός Αττικής, εκτός Αθηνών, εκτός Θεσσαλονίκης, παραμεθόριες και όλα αυτά. Και θα αφορά την δήλωση του 25. Τώρα ερχόμαστε.
1: Αν θα τα πάνουν κοντά σημάδι, δηλαδή.
0: Πρώτη.
1: Τώρα γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση?
0: 30 Νοεμβρίου, πρόσεξε.
1: Ή απ' την άλλη, γιατί αυτή η διαστήμη.
0: Ο νόμος είχε μια αναδρομική ισχύ και πήραν το 24 τώρα.
1: Α,
0: στις 30
1: άρα δεν
0: Νοεμβρίου.
1: Δεν ισχύει ο νόμος το 24.
0: Όχι.
1: Α, μάλιστα.
0: Στις 30 Νοεμβρίου θα πάρουν
1: θα
0: την κανονικότητα, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Στις 30 Νοεμβρίου. Αυτό που περιμένουν πάρα πολλοί και με ρωτάνε, θα μπει το 400 στους συνταξιούχους, χωρίς οικονομικά κριτήρια, χωρίς όρια, χωρίς τίποτα. 30 Νοεμβρίου θα μπει το 400 σε συνταξιούχους, το ξαναλέω, άνω των 65. Μην την ξανανοίξουμε τη συζήτηση, την ιστορία την έχουμε κάνει.
1: Ασχέτως εισοδήματος.
0: Ασχέτως εισοδήματος, δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχει ηλικιακό όριο 65 και πάνω.
1: Σαν λογικό μου φαίνεται.
0: Ωραία. Και το τελευταίο που περιμένουμε, τέλος Δεκεμβρίου θα γίνει η καταβολή των αυξημένων συντάξεων του Ιανουαρίου, γιατί έχουμε πλέον την κατάργηση ολικά 100% της προσωρινής διαφοράς, αλλά και τον τρόπο, να το πω απλοϊκά, εκτός από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, αλλάζει και ο τρόπος σε σχέση με τον πληθωρισμό της χώρας. Δεν ζαλίζω τον κόσμο.
1: Δηλαδή θα ακολουθήσει αύξηση της συντάξης.
0: Θα ακολουθήσει
1: η
0: αύξηση της συντάξης. Γιατί πρώτον καταργείται η προσωπική διαφορά 100% για όλους. Και δεύτερον υπάρχει ένας αλγόριθμος που θα υπολογίζει και τον πληθωρισμό της Ελλάδας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά περιμένουμε μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 26 για να μην μπερδευόμαστε.
1: Ερώτηση, πάμε σε διαφημίσεις. Αυτό αποδίδεται στον
0: συνταξιούχο.
1: Γιατί και την άλλη φορά που είχαμε αυξήσει, μας είπες για 5-6 ευρώ το μήνα. Δηλαδή γελάγαμε
0: θα
1: και
0: είναι
1: το
0: κάτι περισσότερο. Γιατί
1: α, θα είναι 7 ευρώ το μήνα, μάλιστα.
0: Θα είναι 10,
1: μάλιστα,
0: ας πούμε, θα είναι 15. Μην περιμένουμε τραγικά νούμερα. Μην περιμένουμε τραγικά νούμερα.
1: Μιλάει και ο Χαϊδάς.
0: Μάξιμουμ 30, εύχομαι εγώ να πέφτω.
1: Πάμε στη διαφημίση, να σου πω τι μου έκανε χθες το παζάρι. Να σου πω τι μου έκανε. Τρέχω ακόμα και δεν φτάνω.
2: Να δεις τι μου έκανε Θάνο χθες στο παζάρι.
0: Για πες, για πες.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Immergas.
0: Immergas, ο ηγέτης του λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
5: Πω πω, νοστιμιά.
6: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
5: Όχι και ένα.
6: Γιατί? Έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
5: Έχω φάει.
6: Σιγά.
5: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.

0: Τι λες τώρα, έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
2: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι.
3: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
4: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
3: Τι το δίνεις?
4: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
5: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
6: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
7: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
8: Ποιο?
7: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
8: Τι έχει?
7: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
8: Όλα αυτά.
7: Ναι, στο Εστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Εστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
8: Δηλαδή δύο καταστήματα.
7: Δύο.
0: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
1: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
0: Εστία Home και Εστία Pop.
9: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
10: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
11: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
12: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
11: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
12: Αξιόπιστος. Το όνομα
10: τα λέει όλα.
13: Καλώς τον Άκια άργησε.
14: Παρηγγειλές.
13: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
14: Ε, είσαι φίλος.
13: Όχι εγώ, ο Λίλος.
14: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
13: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
14: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: τι τραβάμε, Θάνο. Λοιπόν, Θάνο, και εγώ θέλω πολλά να σε ρωτήσω.
1: Καύσιμα.
0: Απάντα όμως για, για το ενίκιο,
1: ναι,
0: στον
1: Νίκο. Ρώτησε ο Νίκος κάτι.
0: Μας, ναι.
2: Το είχαμε πει την προηγούμενη, νομίζω, Δευτέρα.
0: Ναι.
2: Έδωσε δεύτερη παράταση για την πληρωμή ενοικίων, για την υποχρεωτικότητα πληρωμής ενοικίου, προσέχουμε, αστικής μίσθωσης, όχι επαγγελματική, τα ενοίκια των σπιτιών μας δηλαδή. Η υποχρέωση για καταβολή μέσω τραπεζικού λογαριασμού είναι πλέον 1η εβδόμου του 27.
0: Μάλιστα.
2: Άρα, κάποιος που θέλει μέχρι και 36 του 27 να πληρώνει το ενοίκιο ή να το εισπράττει, ανάλογα ποιος είναι, μέσω χειρός, είναι δικαίωμά του. Όπως και δικαίωμά του βέβαια είναι να κάνει προαιρετική καταβολή μέσω τράπεζας. Δεν τον υποχρεώνει κανένας. Η υποχρεωτικότητα θα ξεκινήσει 1η εβδόμου. Σιγά να μην ξεκινήσει 1η εβδόμου, το λέω από
0: αφού
2: τώρα.
0: Έχουμε το μίδα.
2: Και να είμαστε καλά, εδώ θα είμαστε.
0: Ο
2: μίδας, ναι. Η ομίδα, δεν ναι. Ξέρω αν παίρνει τελικό σίγμα μετά. Δεν πρόκειται να λειτουργήσει στο πρώτο εξάμηνο του 27. Έχει τόσα προβλήματα, είναι τόσες πλατφόρμες που πρέπει να δέσουν μεταξύ τους. Μακάρι να πέφτω έξω.
0: Και επίσης πρέπει.
2: Πάντως 1η εβδόμου του 27, αυτή τη στιγμή.
0: Και μας έχεις πει ότι πρέπει το ποσό του μισθού να είναι αυτό με βάση το συμβόλαιο.
2: Με βάση,
0: έτσι,
2: το συμβόλαιο.
0: Δεν μπορεί να έχει συμβόλαιο 300 και να δίνει 500 μέσα στο
2: τράπεζα. Ούτε να λέει το συμβόλαιο 500 να βάζει 300 στην τράπεζα και τα 200 στο χέρι. Είναι το ίδιο ως παράβαση, έτσι, από το αυτό, να μην βάζει καθόλου.
0: Ωραία, απαντήσαμε. Πάμε τώρα σε αυτά. Εγώ κοίταγα να αποφύγω λίγο τα καύσιμα, αλλά κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται.
2: Πρέπει να ξεκινήσουμε με τα καύσιμα, γιατί εδώ δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη παίζεται, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια τα οποία τρέχουν. Καταρχήν, έπρεπε πριν 15 μέρες να τα ανακοινώσει. Το πήρε πίσω, είπε ότι θα τα ανακοίνωνε την προηγούμενη Δευτέρα. Θυμάσαι στην εκπομπή σου, ήμασταν εδώ. Τελικά θα τα ανακοινώσει την Τετάρτη. Την Τετάρτη αύριο. Κρατάω και μια επιφύλαξη, μην το ανακοινώσει αργότερα και μπει ο Οκτώβριος. Και ο λόγος είναι συγκεκριμένος, γιατί δείχνει μια τάση υποχώρησης αυτή τη στιγμή του Brent, όχι καμιά ιδιαίτερη.
0: Τίποτα, ναι,
2: αλλά
0: δείχνει. Έχει στα 100, από 98 μέχρι 105.
2: Η απόφαση βέβαια να υπάρξει μια παρέμβαση στις τιμές για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο ξεκινάει η διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου βάζω, έχει ληφθεί. Αυτό που δεν έχει ληφθεί και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση αυτό που λέω, γιατί έχω μιλήσει με κάποιον από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, η απόφαση που δεν έχει ληφθεί είναι: θα δώσουμε ό,τι μπορούμε να δώσουμε τώρα ή θα πάμε σε μια ήπια, μέσα σε εισαγωγικά, αυτή τη στιγμή βοήθεια και να κρατήσουμε ένα συρτάρι, μια καβάτζα που λέω εγώ οικονομικά, γιατί έρχεται συνέχεια μια δύσκολη περίοδος.
0: Μάλιστα.
2: Η προσωπική μου άποψη, και κρίνοντας
0: το
2: από τον τρόπο βάζω που λειτουργεί το οικονομικό επιτελείο μέχρι στιγμής, είναι ότι θα πάμε σε διπλή διαδικασία. Εκείνο λοιπόν που είναι ανοιχτό.
0: Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, θα ακολουθεί τα τεκτενόμενα και τις εξελίξεις.
2: Ανάλογα την.
0: Και με βάση. Μάλιστα, περίπου. Κατάλαβα.
2: Πάμε,
0: μάλιστα,
2: τώρα. Ποια είναι τα δύο αυτά σενάρια, τα πούμε γρήγορα. Το πρώτο σενάριο είναι να δώσει άμεσα τώρα μια ισχυρή επιδότηση. Πού? Στην Αγγλία. Δηλαδή, με το που βάζω πετρέλαιο θέρμανσης, εκεί να παίρνω και την όποια επιδότηση έχει αποφασίσει η κυβέρνηση.
0: Ναι, για 40 λεπτά.
2: Σε συνδυασμό και με τα διηλιστήρια. Έχω και μια αίσθηση, βάζω, ότι δεν έχουμε ακόμα συμφωνία με τα διηλιστήρια, ή τουλάχιστον δεν έχουμε τέτοια συμφωνία που θέλει το οικονομικό επιτελείο. Άρα λοιπόν, το πρώτο σενάριο λέει επιδότηση στην Αγγλία από την πρώτη μέρα με συμμετοχή κράτους και διηλιστηρίων. Καταρχήν να πούμε ότι πέρυσι η τιμή εκκίνησης ήταν 1,10, ο στόχος είναι να πάει στο 1,60. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει παρακάτω. Το 1,60 είναι και πάλι μεγάλο νούμερο.
0: Μάλιστα.
2: Δεν το συζητάω. Όμως, χωρίς την οποιαδήποτε επιδότηση, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινούσε από 2 ευρώ και πάνω. Απαγορευτική τιμή για το 90% του ελληνικού πληθυσμού. Άρα λοιπόν η προσπάθειά τους είναι να πάει στο 1,60. Για να πάει στο 1,60 δεν χρειάζεται μόνο απόφαση και επιδότηση από την κυβέρνηση. Χρειάζεται να βάλει το χέρι μέσα εισαγωγικά για το διηλιστήριο. Και στην Ελλάδα έχουμε 2 διηλιστήρια. Άρα και τα δύο πρέπει να βοηθήσουν. Το δεύτερο σενάριο προβλέπει ότι θα δώσει μια επιδότηση.
0: Πρόσεξε, μια ερώτηση που ήθελα να την κάνω και εγώ τώρα. Ακούγε για την επιδότηση των δηληστήριων, αλλά τα δηληστήρια αυτή τη στιγμή, τα δικά μας τα δύο στη χώρα, είναι, κάνουν εξαγωγές.
2: Σωστό.
0: Θα πάει και στις εξαγωγές αυτό, γιατί
2: δεν
0: μετά θα είναι ζημιά στη χώρα. Όχι, για τα έσοδα τη χώρα.
2: Ναι. Μιλάμε τώρα για την επιδότηση μάλιστα στην Αττλία για τα φυσικά μάλιστα πρόσωπα μάλιστα και για τις επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν πάμε τώρα στο δεύτερο σενάριο, είναι να δοθεί μια επιδότηση, αλλά η οποία να είναι μικρότερη, έτσι ώστε να κρατήσει ένα μεγάλο μέρος ή ένα μικρότερο μέρος για να το δώσει στα μέσα του χειμώνα, το Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο, και ανάλογα και το πώς θα πάει ο χειμώνας και ανάλογα και το πώς θα πάνε οι διεθνείς τιμές.
0: Και σωστό είναι αυτό, και
2: τιμές
0: πολιτικά είναι σωστό και οικονομικά, γιατί δεν ξέρεις, αλλά και από την άλλη και πολιτικά.
2: Εγώ πιστεύω ότι όλα θα
0: ανακοινωθούν. Δεν θα πάει σε εκλογές τον Απρίλιο χωρίς να έχει να δώσει κάτι. Όχι, το χειμώνα.
2: Εγώ πιστεύω ότι όλα θα ανακοινωθούν περίπου γύρω στις 14 Οκτωβρίου. Δηλαδή λίγες μέρες, μία μέρα πριν την έναρξη της επιδότησης. Θα μου πεις, τόσο πολύ κοντά στην έναρξη της επιδότησης, δεν νομίζω ότι κανένας στις 15 Οκτωβρίου.
0: Αν έχετε 15 αρχίσει το πετρέλαιο, ναι, θέρμανσης. Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι θα πάει κανένας στις 15 να βάλει πετρέλαιο.
0: Για τη χώρα μας, το πετρέλαιο θέρμανσης είναι ένα μέσο θέρμανσης σε περιοχές δύσβατες, ακριτικές, που δεν έχει φτάσει το φυσικό αέριο, που δεν εξυπηρετούν. Γιατί εγώ, από ό,τι ξέρω, και τα ορεινά μας, Φλόρινας, Καστοριάς εκεί πάνω, έχουν πολύ ξυλία. Βάσο που πήγε 200 ευρώ τόνος.
2: Το έχουμε ξανασυζητήσει και κατηδίαν. Εγώ παρακολουθώ μια επιχείρηση στη Φλόρινα. Πηγαίνω μία φορά το μήνα.
0: Α, μπράβο, ναι.
2: Όταν φεύγω από τη Λάρισα με 22 βαθμούς, η Φλόρινα έχει 15.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε τα πράγματα είναι πολύ σκληρά.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ έχω δει τη Φλόρινα με πάρα πολύ χιόνι. Αλλά αυτό που πονάει περισσότερο είναι το κρύο. Άρα λοιπόν, Κοζάνη, Φλόρινα, Καστοριά, όλες αυτές οι παραμεθόριες περιοχές ειδικά έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Έτσι. Δεν μιλάμε για την Αθήνα που είναι 4 βαθμούς παραπάνω.
0: Δεν αφορούν το σύνολο, όχι, το, ειδικά για το θέρμανσης, γιατί εδώ παίζουμε σε ξέρεις.
2: Με ρώτησε κάποιος λοιπόν, μιλάς για τα μέτρα, μιλάς, αλλά δεν μας λες και τι γίνεται στην Ευρώπη. Λέει, γιατί ακούμε διάφορα στην τηλεόραση. Πράγματι λοιπόν, τώρα να πούμε τα πράγματα λίγο με το όνομά τους. Στην Ευρώπη ίσως είμαστε η τελευταία ή από τις τελευταίες χώρες που δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα το τι μέτρα θα πάρουμε. Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης ήδη εφαρμόζουν μέτρα. Πολύ γρήγορα θα πω, ξεκινώντας από τη Γερμανία που αντιμετωπίζει σοβαρότατο πλέον πρόβλημα. Στη Γερμανία έχει ανακοινωθεί να ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου μείωση της φορολογίας στη βενζίνη και στο ντίζελ περίπου 17 λεπτά το λίτρο και μείωση και στο ΦΠΑ των καυσίμων. Πρώτη χώρα που εφαρμόζει καλή μείωση. Γιατί έχει σοβαρότατα προβλήματα και δεν τα ξαναείδαν ποτέ οι Γερμανοί πολίτες. Άρα εκεί δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης μόνο, μειώνει και τον ΦΠΑ στο
0: αλλά
2: λίτρο.
0: Αλλά και βλέποντας τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν τον μειώνει σε μεγάλο ποσοστό αυτό που ακούμε. Δηλαδή.
2: Για την Ελλάδα.
0: Ναι,
2: έχει κάποια όρια. Δεν μπορεί να πάει κάτω από τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αν φτάσει και στα όρια που μας υποχρεώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πάει η τιμή αύριο το πρωί έχει πέσει κάτω από 2 ευρώ. Γιατί κακά τα ψέματα, να μιλάμε λίγο και με τη γλώσσα της αλήθειας, έχουμε και κάποια ψυχολογικά όρια στην Ελλάδα. Δηλαδή, είναι 1,999, είναι 2, είναι πολύ. Το 1,999 το καταπίνουμε πιο ωραία, να το πω έτσι.
0: Έχουμε καταπιεί και 2,5 στη χώρα μας. Ναι.
2: Η Γαλλία λοιπόν πάει με επιδότηση στο λίτρο, 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, για αγρότες, για επιχειρήσεις οδικών μεταφορών.
0: Αυτό το έχουμε, δεσί φίλε μου.
2: Το έχουμε. Και για κατασκευαστικές, πρόσεξε τώρα, για τις κατασκευαστικές έχει ειδικότερα μέτρα, είναι καλύτερα, πάει 20 ευρώ το λίτρο στη Γαλλία. Παράλληλα τώρα, εκεί διπλασιάζουν και την επιδότηση στους χαμηλούς εργαζομένους, δηλαδή κάνει έναν συνδυασμό γεγονότων. Η Ισπανία έριξε πάρα πολύ, άρχισε λίγο να το μαζεύει, γιατί είδε ότι δεν της βγαίνουν τα νούμερα, κακά τα ψέματα να λέμε την αλήθεια τώρα.
0: Και πουλιάται σε όλα τα φαντς.
2: Μπράβο. Συνεχίζει μια στήριξη 20 λεπτά στο λίτρο, αλλά έχει ειδικό φόρο κατανάλωσης μειώσει πάνω από 5%. Στην Ιταλία το ίδιο, στην Ολλανδία, στην Αυστρία, στη Ρουμανία. Δηλαδή όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μηδενός εξαιρουμένης, έχουν ήδη πάρει μέτρα τα οποία θα ισχύσουν από 1η Οκτωβρίου.
0: Και
2: εμείς αργούμε να πάρουμε μέτρα και το έχω ξαναπεί πολλές φορές από την εκπομπή σου γενικά, ότι εμείς αργούμε να πάρουμε μέτρα. Όταν βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, το κουλούρι από 0,50 να πάει 1,5, σχήμα λόγου τώρα λέω. Ναι. Δεν παίρνουμε μέτρα στο 1,5, γιατί έχει ήδη εκτοξευθεί ψηλά. Όταν βλέπουμε λοιπόν τις τιμές στα ράφια του σούπερ μάρκετ να ανεβαίνουν 50 και 60%, δεν αποφασίζουμε να πάρουμε μέτρο όταν είναι στο 50 και 60%. Ξέρεις, το μαζεύουμε στην αρχή.
0: Θα σου πω κάτι. Στο σπίτι μας, όταν θέλουμε να κάνουμε ένα κουμπαρά, για να πούμε ότι θέλουμε να έχουμε κάποια χρήματα για ένα δύσκολο χειμώνα, για ένα γιατρό ή για οτιδήποτε, τον κουμπαρά τον κάνουμε με τα δεδομένα που έχουμε εκείνη την περίοδο.
2: Την
0: και το
2: όμως
0: κρατάμε τον κουμπαρά, ναι. Εγώ λοιπόν θέλω να πω ότι επειδή η χώρα μας, να μην ξεχνάμε, εγώ είμαι υπέρ της σωστής διαχείρισης.
2: Συμφωνώ, η χώρα μας πτώχευσε.
0: Επειδή η χώρα μας πτώχευσε και πολύ άσχημα, διασύρθηκε. Η χώρα μας ήταν όχι μόνο να βγει από το ευρώ, αλλά να γίνουμε χώρα χειρότερη
2: κάποια
0: από την
2: κάποια στιγμή το θέλαμε κι εμείς, μην το ξεχνάμε.
0: Μπράβο. Δεύτερον, περάσαμε capital controls. Περάσαμε το πετρέλαιο, το καύσιμο, το απλό, την απλή αμόλυβη με 2,5 ευρώ το λίτρο.
2: Όταν είχε 145 το Brent.
0: Έτσι.
2: Τώρα που είναι λοιπόν κάτω από το 105, γιατί είναι ακριβότερο?
0: Μα δεν μπορεί να μας απαντήσει κανένας. Είναι στην τιμή που έχουν όλοι στην Ευρώπη. Να τελειώσω λίγο το συλλογισμό μου. Και μου μίλησες για χώρες οι οποίες το κατέβασαν, οι οποίες για μένα έχουν καταρρεύσει οικονομικά. Δηλαδή μιλάς για μια Ισπανία. Η Ισπανία αυτή τη στιγμή είναι όλοι στο δρόμο. Κυριολεκτικά. Έτσι, δεν μπορούν να στεγαστούν, δεν μπορούν να φάνε. Το ίδιο ισχύει για τη Γερμανία. Δεν υπάρχει στέγη για τη Γερμανία. Δεν υπάρχει. Οι τιμές φεύγαν από την άλλες χώρες της Ευρώπης να πάνε στη Γερμανία να ψωνίσουν και τώρα φεύγουν οι Γερμανοί να πάνε σε άλλες χώρες, Βέλγιο, αυτό, για να ψωνίσουν για το σούπερ μάρκετ. Όπως κάνουμε εμείς για το πετρέλαιο στα σύνορα.
2: Βουλγαρία,
0: λοιπόν,
2: Ιουγκοσλαβία.
0: Μιλάμε για μια Ιταλία η οποία αρχίζει και ανακάμπτει οικονομικά και δυστυχώς που θα το πω, και είναι πάρα πολύ δυστυχώς που θα το πω, με μια Μελόνι. Βλέπουμε μια Λεπέν να ανεβαίνει στη Γαλλία, η οποία Γαλλία αυτή τη στιγμή παραπέει γιατί δεν βρίσκει πρωθυπουργό. Παραμένει λόγω του νόμου ο πρόεδρός της. Άρα λοιπόν θέλω να σε ρωτήσω και συγγνώμη τώρα που επεμβαίνω.
2: Όχι, όχι, καλά κάνεις.
0: Οι χώρες που μου δίνεις σαν παράδειγμα που κατέβασαν τους φόρους και τις επιδοτήσεις κλπ. Είναι αυτές που είναι σε τραγική κατάσταση.
2: Δεν είναι όλοι σε τραγική κατάσταση.
0: Ποια
2: εγώ
0: δεν είναι?
2: Δεν θα το κάνω.
0: Ολλανδία, Βέλγιο δεν είναι. Ολλανδία, Βέλγιο δεν είναι που είπες. Τα έχω θυμηθεί.
2: Βάσο μου, όχι η διαφωνία μας, η εναντίωση στο λόγο σου είναι μία συγκεκριμένη. Γιατί πάντα αργούμε να πάρουμε μέτρα?
0: Μήπως
2: το λέω γενικά.
0: Το φρονίμο, τα παιδιά πάνε λίγο
2: Βάσο,
0: μάζευε,
2: το φασούλη, λέω γενικά. Φασούλη. Αργούμε στο να πάρουμε μέτρα. Και όταν τα παίρνουμε, είναι
0: και
2: ήδη πολύ ψηλά.
0: Ξέρεις ότι έχω δουλέψει πολλά χρόνια σε Υπουργείο Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας και ξέρω τι πάνε να πει τα δημοσιονομικά. Και εσύ, αν ήσουν διαχειριστής της χώρας, πιθανόν όπως κάνεις διαχείριση επιχειρήσεις, να κάνεις και για τη χώρα.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Και επειδή εθήτευσα και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας πολλά χρόνια και στο Οικονομικών και δίπλα στη θέση του Υπουργού. Έτσι, που
2: επειδή όμως εθήτευσες, να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Βεβαίως.
2: Έβλεπες καθυστέρηση τότε? Δεν θα πάω προσωπικά.
0: Όχι, δεν έβλεπα. Έβλεπα δυστυχώς το. Αυτό το δω στο όλα τσοβόλα. Είδα πράγματα, είδα λεφτά υπάρχουν τα οποία κόστησαν μετά στην χώρα.
2: Ήταν ψεύτικο χρήμα, δεν ήταν δικό μας. Πλαστικό χρήμα, δανεικό χρήμα ήταν το οποίο ήρθε απ' έξω.
0: Συγγνώμη, σε διάκουσα, αλλά θέλω να κάνουμε αυτό το διάλογο.
2: Αργούμε πολύ στο να πάρουμε μέτρα και επαναλαμβάνω και το λέω έχοντας γνώση του λόγου μου ότι έχουμε και αλλεργία σε μερικά θέματα. Δεν τα αγγίζουμε, αλλά όταν φτάνει να στερέψει η πηγή, λέμε μήπως πρέπει τώρα να το αγγίξουμε. Και μιλάω γενικά, δεν μιλάω ποτέ πολιτικά, μιλάω πάντοτε τεχνοκρατικά.
0: Εγώ λοιπόν θα μιλήσω και πολιτικά. Επειδή είμαστε και σε μια περίοδο προεκλογική, όλες αυτές οι εξαγγελίες των προέδρων, ακόμη και του Μητσοτάκη, που λέει έχω να δώσω τώρα και θα δώσω και μετά κλπ. Αυτά που λέει ο Ανδρουλάκης, αυτά που λέει ο Τσίπρας, αυτά που λένε όλοι, να μην τα αυτό. Εμένα Θάνο με φοβίζουν. Αλήθεια το λέω. Και ξέρω πολύ καλά τι είπα να πει δημοσιονομική διαχείριση.
2: Λοιπόν, άνοιξε μια καινούργια ρύθμιση. Την περιμέναμε, την είχαμε αναγγείλει. Άνοιξε τις τελευταίες μέρες. Ρύθμιση οφειλών προς το ΕΦΚΑ ή κατέβε και τα λοιπά. Να τα λέμε έτσι, 72 δόσεων.
0: Αμάν αυτό το 72, ρε φίλε.
2: Θα σου πω πρώτα ότι δεν περπατάει.
0: Ναι.
2: Και δεν περπατάει για ένα και συγκεκριμένο λόγο. Οι 72 δόσεις σαφέστατα είναι καλύτερες από τις πάγιες ρυθμίσεις των 12, των 24 και των 48
0: που
2: σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά έχει πάλι το ξαναλέω, έχουμε αλλεργία σε μερικά πράγματα στην Ελλάδα. Αφορούνε οφειλές που δημιουργήθηκαν, Βάσο μου, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Γιατί, ρε παιδιά?
0: Πλάκα κάνεις τώρα.
2: να ρυθμίσω μέχρι 31 12 του 23 σε 72 δόσεις. Ωραία. Και από την 1η 1η του 24 να πάω σε 12 ή σε 24 και να έχω και τα τρέχοντα. Δεν βγαίνει.
0: Πού να τα βρω.
2: Γι' αυτό και δεν περπατάει η ρύθμιση και μάλιστα τώρα.
0: Μήπως και δεν θέλουν να βγει.
2: Ακριβώς. Βγαίνει τώρα το οικονομικό επιτελείο και λέει: μα ζητούσε η αγορά να κάνουμε πολλές ρυθμίσεις, να κάνουμε πολλές δόσεις. Τις κάναμε. Ναι, βρε παιδιά μου, τις κάνατε τις πολλές δόσεις. 72 είναι ικανοποιητικές. Γιατί μέχρι 31 12 του 23.
0: Βάλτε μέχρι χτες, ρε παιδί μου.
2: Πρέπει να ρυθμίσω το 23 με 72, να πάω από την 1η 1η του 24, αν δεν έχω να τα δώσω όλα που δεν έχω, γιατί
0: το κάνω.
2: Να το πάω 12-24 και να έχω και τα τρέχοντα που πρέπει να τα πληρώνω κανονικά. Δεν βγαίνουν αυτές οι ρυθμίσεις. Και μετά λέμε στην αγορά ότι να δώσαμε ρυθμίσεις. Ναι, δώσατε ρυθμίσεις. Αλλά οι ημερομηνίες επιλογές των οφειλών δεν είναι τέτοιες που βοηθούν τις επιχειρήσεις ειδικά. Δεν το καταλαβαίνω. Γι' αυτό και λοιπόν κλείνω. Βγήκε η ρύθμιση, άνοιξε η ρύθμιση. Οι πρώτες στατιστικές πληροφορίες λένε ότι δεν περπατάει. Και δεν περπατάει γιατί είναι το 23.
0: Μάλιστα.
2: Είναι 3 χρόνια πίσω.
0: Όχι, αυτό είναι πολύ περίεργο και αν θέλεις κάτι δεν υπάρχει και. Και αυτά είναι έντοκες οι δόσεις αυτά.
2: Φυσικά.
0: Μάλιστα.
2: Φυσικά.
0: Άρα δεν έχει κάποιος... να χάσει τίποτα να τα βάζω όλο το ποσό.
2: Δεν μπορεί βάσου κάποιο να βάλει το ποσό σίγουρα για να έχει αρρύθμιση τα ποστά από το 23, το 22. Δεν μπορεί. Νίκο μου.
1: Θάνω ερώτηση φιλοκρότη. Αν κάποιο λέει δεν πλήρωσε έμφυα κάποια δόση, πώ κάνει την πληρωμή τώρα.
2: Μπορεί να βγει καινούργια ταυτότητα πληρωμή και να πάει να την κάνει άπαξ ή μπορεί να κάνει ρύθμιση.
0: Τον οποίο έμφυα με τι πρόστιμο τον πληρώνει, αν δεν τον
2: έχει 0,75% προς αύξηση για κάθε μήνα καθυστέρηση. Συνήθως εκεί πάμε σε ρυθμίσεις, γιατί κάποιος που δεν τον πλήρωσε πάνε να πει ότι δεν
0: ενώ σε αντίθεση, όποιοι δεν έχουν βγει και μια καμπάνια για τα τέλη κυκλοφορίας. Όσοι δεν πληρώσαν τέλη κυκλοφορίας προηγούμενων ετών,
2: ακριβώς. Ναι, από ένα σημείο και μετά. Αν θυμάμαι καλά, η ημερομηνία μπορεί να είναι λανθασμένη αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι μετά την 31η Μαρτίου διπλασιάζεται πάντοτε το τέλος κυκλοφορίας.
0: Μπράβο, ναι.
2: Μπορεί κάπου
0: να
2: χάνω την ημερομηνία. Ναι. Τελειώνοντας, γιατί μας κλείνει και ο χρόνος, θα πω ότι θυμόσαστε. Ναι. Θυμόσαστε εκείνα τα περιβόητα αναδρομικά της περίοδου Ιουνίου 15 Μαΐου 16 που είχαν κάνει ενστάσεις χιλιάδες συνταξιούχοι.
0: Αχ, τι είπες τώρα. Μπράβο.
2: Και έπαιρνε παράταση και ξανά έπαιρνε παράταση και άντε τώρα και άντε μετά.
0: Και όσοι δικαιώθηκαν λοιπόν, δεν τα πάρουν, όσοι δεν έχουν προσφύγει δεν
2: έχει
0: θα πάρουν.
2: Έχει πάει στην τελική ευθεία η διαδικασία. Έχουν βγάλει αποφάσεις στα αρμόδια πρωτοδικεία. Είναι θέμα χρόνου. Το χρόνο το συζητάμε. Είναι θέμα χρόνου να πάρουν οι άνθρωποι τα χρήματα που δικαιούνται οι συνταξιούχοι.
0: Μα αφού αποφάσισε το δικαστήριο.
2: Βγήκαν τα πρωτοδικεία πλέον, όπου έπρεπε να πάει ο συνταξιούχος υποχρεωτικά να κάνει την ένστασή του και να καταθέσει την αίτηση. Βγήκαν τα πρωτοδικεία. Κερδίσανε τα πρωτοδικεία. Έχουν δύο προβλήματα. Πρώτον, είναι πότε να εφαρμοστούν, γιατί πρέπει να καθαρογραφούν να πάνε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, την ξέρει τη διαδικασία. Συν το δεύτερο, τώρα είναι λίγο μακάβριο αυτό που θα πω, έχει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι έχουν αποδημήσει. Και εκεί πρέπει να μπουν οι κληρονόμοι, οι οποίοι έχουν κάνει και αποδοχή κληρονομιάς. Εκεί τα πράγματα είναι λίγο καθυστερημένα. Πάντως, η διαδικασία πήρε το δρόμο της. Για όσους λοιπόν μας ακούνε συνταξιούχους και είχαν κάνει αίτηση, είχαν πάει στα πρωτοδικεία, φαντάζομαι οι δικηγόροι τους έχουν ενημερώσει.
0: Όχι, είχαμε τελειώσαν τα πρωτοδικεία. Είχαν προσφύγει τότε συνταξιούχοι ομαδικά. Μπράβο. Δηλαδή ήταν μέσω λογιστή γινόταν.
2: Ναι, και βγήκε όμως, αν θυμάσαι, μία απόφαση μετά και έλεγε όχι ομαδικά, έπρεπε να πάει ο καθένας κατά μόνας και έτσι άργησε κιόλας η διαδικασία. Τα πρωτοδικεία έχουν τελεσυνδικήσει. Μπήκε η διαδικασία τώρα στο νερό, πήγε στο αυλάκι. Περιμένουμε τώρα να πάρουν τα χρήματα. Εκεί έχουμε θέματα καθυστερήσεων γραφειοκρατίας. Πάντως, όσοι συνταξιούχοι μας ακούνε, να πάνε στους δικηγόρους τους, γιατί τελείωσε το διαδικαστικό κομμάτι. Τώρα έχουμε το θέμα της εκταμείευσης. Καλή εβδομάδα, με δύναμη, με υγεία. Ακούω.
0: Να κάνω μια πρόβλεψη. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει στην τσέπη κανενός συνταξιούχο πριν το Μάρτιο του 2020, τον Απρίλιο του 2027. Προεκλογικά λοιπόν δεν πρόκειται να πάει σε κανένα. Δεν θα πάει. Και θα σου πω γιατί δεν θα πάει. Γιατί προτιμά να προσφύγει όποια κυβέρνηση, όποια. Δεν μιλάω για Μητσοτάκη. Όποια κυβέρνηση, γιατί το έχουμε ζήσει. Είναι 15 χρόνια αναδρομικά. Περάσαν όλες οι κυβερνήσεις.
2: Να
0: πάει προσφυγή στον Άριο Πάγο. Και στον Άριο Πάγο. Γιατί δική στο εφητή. κάνει έφεση στην απόφαση. Ανακοπή στην απόφαση. Χιλιάδες τερτύπια. Και δεν πρόκειται ποτέ να φτάσουν στην τσέπη του συνταξιούχου.
2: Το καλό είναι ότι έχουν
0: μέχρι να πεθάνουν όλοι οι συνταξιούχοι.
2: Ναι, έχουμε το θέμα.
0: Και έχουμε τέτοιες αποφάσεις πόσες. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλά
2: καλή εβδομάδα, καλή δύναμη.
0: Μας τα λέει. Καλύψαμε τα θέματα και μας και σήμερα. Να είστε καλά, φίλοι και φίλες. Μείνετε κοντά μας όμως. Εγώ με τον Νίκο Χαϊδά, εγώ σα ζευγάρι. Γιατί ο Χαϊδάς θα μείνει, καταλάβατε.
3: Να,
0: θα ζευγαρώσει τώρα με τον Τίνο. Τίνο Εξερχάκη λοιπόν τώρα, αθλητική σα ενημέρωση. Χαρούμενοι είναι και ο Τίνο και ο Νίκο όλοι. Εμεί θα τα πούμε αύριο το πρωί. Θάνο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν κοντά μα ο Θάνο Κοκολίτσο. Να σα πω, αγαπητοί μου φίλοι και φίλε, 533-025.
3: Ναι.
0: Πάρτε λοιπόν στα γραφεία. Για όποια πορεία δεν προλάβουμε να σα καλύψουμε, κάντε μια βόλτα. Παπαναστασίου και Κύπρου, κτίριο Πρατεία, Δέλτα 1 γραφείο. Αλλιώς πώς, στείλτε και ένα email, kokotspapakiotenet.gr. Καλέστε λοιπόν Θάνο Κοκολίτσο και Ζαχαρούλα για να βρείτε την υγειά σας. Λοιπόν, άντε Νίκο, πάμε.

0: FM Stereo 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
4: Ποιο?
3: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
4: Τι έχει?
3: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
4: Όλα αυτά.
3: Ναι, στο Εστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Εστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
4: Δηλαδή δύο καταστήματα.
3: Δύο.
2: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
5: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
2: Εστία Home και Εστία Pop.
6: M1
7: είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
6: Ε, όχι και ένα.
7: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
6: Έχω φάει.
7: Σιγά.
6: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
7: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
6: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
6: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
2: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευοσαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
6: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
8: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
9: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
10: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
9: Τι του δίνεις?
10: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
11: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
12: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
13: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
14: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
15: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
2: τον αξιόπιστο.
16: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
2: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
16: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
2: Αξιόπιστος. Το όνομα
15: τα λέει όλα.
17: Καλώς το να και ασάργησε.
18: Παρηγγειλές.
17: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
18: Ε, είσαι φίλος.
17: Όχι εγώ, ο Λίλος.
18: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
19: Λίλος, Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
18: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο.

0: ο Βαρβάτος. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Ντίνο Βαρβάτε.
1: Από τους χυμάρους.
0: Ατελείωτε. Από
1: τους χυμάρους κατεβήκα.
0: Λοιπόν, αγαπητέ μου Ντίνο, μου
1: συμπαγιάσαμε.
0: Λοιπόν, είσαι ίδιος ο κουρμπέλησης.
1: Συμπαγιάσαμε, τύπου. Είδαμε και την εθνική. Εντάξει.
0: Άρε.
1: Εθνική για πολλά γούστα, φίλε.
0: Τεράστια επιτυχία, αγαπητέ μου Κορτσαντίνο.
1: Και άμυνα μπετών.
0: Άμυνα, δεν ξέρω.
1: Είπες κάτι για τον Κυριάκο να πούμε. Πολύ ωραίο, μ' άρεσε.
0: Λοιπόν,
1: με τον Τωτολίδη, ο Δήμαρχο παίρνει την ίδια ώρα τηλέφωνο. Ο Δήμαρχο τη Νέα Βίνη.
0: Ο Τωτολίδη εκεί. Ναι.
1: Ο οποίο δίνει συμβουλέ.
0: Δίνει συμβουλέ. Άνοιξε μαντίο τώρα και δίνει συμβουλέ.
1: Το Δήμαρχο του Πέραμα τη Μαγιόρκα.
0: Ναι.
1: Το Δήμαρχο τη Μαγιόρκα.
0: Ναι, ναι, πηγαίνουν εκεί όλοι και φυλά το χέρι του Τωτολίδη και του δίνει ευλογία και συμβουλέ.
1: Φίλοι,
0: αγαπητέ μου, φοβερέ και τρομερέ. Φορτσαντίνο, ατελείωτε Βαρβάτε.
2: Καλημέρα
0: και καλή εβδομάδα, μεγάλα Ντίνο Βαρβάτε, Παζαριώτη.
1: Πήγα
0: το σκυλάκι. Έχω πάθει.
1: Είδα τον Μπούρα. Είδα τον Μπούρα.
0: Το σκυλάκι του Μπούρα είναι ήδη πόσο.
1: Έχασε ο Χίμαρ.
0: Πόσο.
1: Ένα-δύο.
0: Πάλι καλά. Ο πρόεδρος του Αρθακίου.
1: Είμαστε καλεσμένοι από τον πρόεδρο του Αρθακίου και του Γενικού Αρχηγού.
0: Όχι, άμα είναι να κεράσει ο πρόεδρος του Αρθακίου, θα έρθω.
1: Πολύ καλός όμως, ήταν αντικειμενικότατος. Μου λέει στο τέλος, λέει το. Εντάξει, μπορούσε να ήταν και 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά για ένα παλικάρι από το Χήμαρο. Ο οποίος.
0: Τραυματίστηκε.
1: Όχι, ένιωσε αριθμία. Χτύπησε να πούμε και ένιωσε αριθμία γιατί ήταν ξενυχτισμένος. Αυτά έχει περισσότερο.
0: Αυτά κάνει τα ξενύχτια, αγαπητέ μου Κορτσαντίνο.
1: Τον πήγε αραβωνιαστικά στο νοσοκομείο.
0: Τον πήγε η αραβωνιάρα, εντάξει.
1: Ο γιατρός του αγώνα έδωσε το OK να πάει αμέσως. Για προληπτικούς λόγους.
0: Λοιπόν, αγαπητέ μου Φορτσαντίνο.
1: Είδα μας μετά από χρόνια, πολλά χρόνια, αρσενικό.
0: Ναι. Ερασιτεχνικού προσφέρου. Ξεπάγιασε ο Φορτσαντίνος, παρακαλώ.
1: Ίσα μετά την ΑΕΛ, να πούμε το. Μια ΑΕΛ, η οποία ήταν. Εντάξει. Θέλουμε λίγο. Όχι, λίγο πάρα πολύ δουλειά.
0: Λοιπόν, εγώ από την ΑΕΛ.
1: Αλλά φασούλη, λέει ο άλλος.
0: Γεμίζει το σακούλι. Μπράβο. Πάμε σεμνά και ταπεινά, Φορτσαντίνο. Χωρίς την πανοκρουσία σκεφτάμε στην πρώτη θέση και θα δούμε τώρα για το επόμενο μάτς με την Νίκη Βόλου.
1: Κάτσε, παίζει το Μαρκό σήμερα.
0: Εντάξει, παίζει το Μαρκό σήμερα.
1: Ο Σουλάρας.
0: Λοιπόν,
1: σου.
0: Μεγάλε Φορτσαντίνο, εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ ο Γαργάλας. Φυσικά σου Γαργάλας. Ναι. Φίλε, δεν ξέρω τι εξέλιξε, έχει μακάρι.
1: Αυτό είναι το ωραίο στην όλη υπόθεση, ότι. Θα πω και στους φίλους μου και τους Καλαμπακιώτες και τους.
0: Μεγάλε Φορτσαντίνο, γίγαντα.
1: Αυτό είναι το ωραίο στην όλη υπόθεση, ότι δίνει πώς τον χρόνο συμμετοχής.
0: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Και μάλιστα πάρα πολύ.
0: Το κακό είναι λόγω του κακού αγωνιστικού χώρου. Ήταν και συναυλία προχθές που έγινε και έγινε το γήπεδο. Άστα να πάνε εκεί πέρα να πούμε. Είχαμε τρεις τραυματισμούς.
1: Τρεις τραυματισμούς. Δυστυχώς. Είχαμε δύο, ναι. Και είχαμε και μια ψηλοελεκτρική διαιτησία, θα μας τα πει ο.
0: Πονηρός, πολύ.
1: Πολύ
0: πονηρό.
1: Πολύ
0: πονηρό. Πολύ πονηρό. Α, μπράβο, πολύ πονηρό ο διαιτητής, ο Κοράκης. Κρά, Φορτσαντίνο.
1: Το σκυλάκι δεν είναι κανείς, είναι κοκόνι. Πώς τα είδε, κοκόνα.
0: Κοκόνι το σκυλάκι αυτό.
1: Είναι ράτσας, ναι.
0: Σου έχει ιδιαίτερη δυναμία.
1: Είναι ράτσας.
0: Πώς το λέτε, Τζούλι. Ναι.
1: Περσεφόνι.
0: Φόνι. Α, φίλε, σου έχει πολύ αδυναμία το σκυλάκι. Δηλαδή, κοίταξε, αυτό δείχνει ότι είσαι καλός άνθρωπος για να σε πλησιάσει Τζούλη και να σου δείξει τέτοια αδυναμία, φίλε μου. Θα πει ότι το σκυλάκι ξέρει να πούμε. Ναι.
1: Και το Μιτσάρα του Χαϊδούλη, Γκουγκό, αντίβουλο στο άρωμα, λέω.
0: Λοιπόν, ο μεγάλος Γκουγκό, φίλε, έκανε πράγματα και θάματα, κέρδισε τα Τρίκαλα χθες με 2 πόντους διαφορά. Πάει για τελικό τώρα να παίξει με τον Ολυμπιακό.
1: Ποιο είναι η προπονητή, ρε.
0: Το κουκό, ο ίδιος δεν χρειάζεται εκεί πέρα. Ο κουκό είναι διαπάσαν όσο και τέτοια μιλέ.
1: Α, πακοιτάτσες.
0: Κάτσε
1: πάρουμε τον. Ναι, να βγάλουμε καταρχάς, να βγάλουμε τον πρόεδρο του Κανανόλου Φάρου, τον Νίκο το Φλέκα, ο οποίος έχει παίξει μπάσκετ βέβαια και στη Λάρισα. Αλλά να σας πω εδώ κυρίες και κύριοι ότι δεν βγαίνουν να μιλήσουν έτσι και οι κύριοι Κυριάκος Μπελεβόνης και Δελεζίσης. Μην νομίζετε ότι έχουμε τίποτα. Το βγάλαμε τον κύριο Στιάνο και τον ξαναβγάλουμε πάλι, ο οποίος εντάξει είναι πάντα πρόθυμος και τον ευχαριστούμε θερμά. Έτσι. Λοιπόν, είπαμε φασούλη, γεμίζει το σακούλι για μια Λάρισα. Για μια Λάρισα η οποία είπαμε ότι δείχνει χαρακτήρα. Βέβαια εντάξει, λείπει και η φυσική κατάσταση ακόμα έτσι, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, έτσι τα αποτελέσματα τα οποία είχαμε, το ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, τη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς, η οποία κέρδισε την αναγέννηση Καρδίτσας. Ένα κοντή. Νίκη Βόλου κέρδισε και αυτή επιτέλους την. Τώρα εμείς έχουμε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Κάτσε να πάμε. Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Κοίταξε, Φορτσαντίνο,
1: τώρα. Και με τον Όφη.
0: Παίζουμε.
1: Κοίταξε, τέσσερα μάτς.
0: Τώρα παίζουμε Νίκη Βόλου. Μετά πάμε Μαρκό. Έρχεται ο Πανσεραϊκός εδώ Καλυθέα. Και πάμε Καλυθέα.
1: Ναι. Και παίζουμε και με τον Όφη στα καμπάκια. Θα τα πούμε, κάτσε να πάμε
0: λοιπόν,
1: να
0: γυρίσουμε. Πάμε όμως, διότι από χθες το βράδυ όλη η καρδιά, δηλαδή γιατί πάνω απ' όλα είμαστε Έλληνες, και αυτό το πράγμα που έγινε χθες το βράδυ, φίλε, δεν το περίμενε κανένα.
1: Παίξαμε καλά, ρε, παίξαμε ψυχομένα.
0: Φίλε, δεν ξέρω εάν υπάρχει.
1: Η πρώτη νίκη της Εθνικής επί της Γερμανίας.
0: Είναι η πρώτη νίκη που έχουμε κάνει επί της Γερμανίας.
1: Μετά από 20 παιχνίδια.
0: Μια ομάδα που. Εντάξει, τώρα δεν πρέπει. Γερμανία, τώρα η Γερμανία είναι η Γερμανία. Μια ζωή η Γερμανία.
1: Ναι, ρε, φίλε, γιατί λένε οι μαλάκες τώρα, ξέρεις, ας πούμε.
0: Και, δηλαδή να σκεφτείς πόσο ζοριστήκανε. Οι Γερμανοί πόσο ζοριστήκανε από αυτή την ήττα. Βγήκε η εφημερίδα η Bild και λέει ένας ποδοσφαιρικός νάνος έκανε κακό, πώς λένε, για τον Κλοπ, την πρεμιέρα,
1: ναι,
0: του Κλοπ.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή να δεις τι ζόρι τράβηξαν από αυτήν την ήττα. Να καλημερίσουμε τον άρχοντα.
1: Του Γαλανόρε Βουβάρο που δίνει το παρόν πάντα σε όλα τα μάτια, είτε μέσα είτε έξω και κυρίως έξω. Και δημιουργεί τη δικιά του ξεχωριστή ατμόσφαιρα, έτσι πάντα, γιατί εκεί φαίνεται και η ενότητα των φιλάθρων, των Ελλήνων φιλάθρων, και αυτό είναι το πιο σημαντικό που προσπαθεί από τότε που ιδρύθηκε ο Γαλανόρευκος Φάρος. Ναι, τον έχουμε στη γραμμή. Νικόλα, καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια πολλά στα παιδιά, έτσι.
2: Έκανε ένα λάθος.
1: Ναι.
2: Είπε ποιο θα περίμενε. Το περιμέναμε.
1: Ναι. Ναι.
2: Δεν μπορεί να καταλάβει.
1: Ναι.
2: Εγώ ήμουν σίγουρο ότι θα κερδίσει μου. Είναι αυτό που λέω.
1: Και την εικόνα που ήταν στην αρχή, εγώ έτσι είπα. Στο στέκι εκεί.
2: Όχι.
1: Ναι.
2: Όχι. Ξέραμε ότι είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι, αλλά στα 100 χρόνια κάποτε έπρεπε να έχουμε κερδίσει τη Γερμανία.
1: Ναι.
2: Έτσι πως πήγαινε το παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Το έβλεπα. Το έβλεπα και ερχότανε. Και αυτό όμως ήξερα ότι στα 100 χρόνια που ήταν ο Γερμανός.
1: Αυτό.
2: Θα είναι η καλύτερη κερκίδα όλων των εποχών που έχω φτιάξει εγώ.
1: Ναι.
2: Εγώ
0: μέσα στο γήπεδο κάποια στιγμή δεν ακουγόταν τίποτα άλλο μετά τον γκολ που ακουγότανε από την κερκίδα των Ελλήνων. Ναι, ναι.
2: Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, μία ώρα μέχρι που τελείωσε το παιχνίδι, ακουγόμασταν μόνο εμείς. Δεν υπήρχε, δηλαδή είχα εγώ από τις 10 η ώρα το πρωί ως τις 6 η ώρα το απόγευμα σε μια πλατεία του Άξμπουργκ μοίρασα 1000 εισιτήρια.
1: Ναι. Δεν έχουμε καλό σήμα. Σταθεροποιήσου σου λίγο, πρόεδρε.
2: Σταθερό σήμα.
1: Εδώ, εκεί. Ωραία, πάμε.
2: Είναι η πρώτη φορά που έχω μιλήσει.
1: Α, στην πλατεία, εσύ στην πλατεία. Στο Άξμπουργκ, δεν έγινε.
2: Του Άξμπουργκ, του Άξμπουργκ.
1: Ναι.
2: Ναι. Ήξερα ότι θα γίνει μια απίστευτη κερκίδα.
1: Ναι.
2: Ξαναλέω ότι ήταν η καλύτερη κερκίδα όλων των εποχών που έχει κάνει ο Γαλανόρευκος Φάρος, γιατί το πάθος των παιδιών των Ελλήνων ομογενών που ζουν στην Γερμανία ήταν απίστευτο. Και ήμασταν ο 10ος παίκτης. Η Ελλάδα δεν έπαιζε με 10 χθες, έπαιζε με 12.
1: Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο.
2: Όχι, κοίτα. Το θέμα είναι να είσαι κοντά στην εθνική ομάδα και στις όμορφες στιγμές που είναι τώρα οι νίκες,
1: ναι,
2: και στις δύσκολες.
1: Έτσι, ωραία. Το έχεις ξαναπεί αυτό, ναι.
2: Δηλαδή, το Ελλάδα-Ολλανδία, αν πηγαίναμε το Σάββατο και ήταν πόσος κόσμος ήθελε να πάει, ήταν ελάχιστος στην Τούμπα. Τώρα θα έχουμε 20.000. Στο Ελλάδα-Γερμανία στην Τούμπα θα είναι sold out.
1: Ναι.
2: Ωραία. Αλλά έχουμε πάει, άμα δείτε...
1: Νίκο, στην Τούμπα θα γίνει το μάτς αυτό, ε.
0: Και ναι, αυτό, ναι, και ναι, με ναι, τη Γερμανία, ε.
1: Ναι.
2: Πέμπτη Ελλάδα-Ολλανδία.
0: Ελλάδα-Ολλανδία και Κυριακή Ελλάδα-Γερμανία.
1: Και να δεν μπορούμε, γιατί για το που πήραμε τη Γερμανία, γιατί να μην πάρουμε τους
2: εντάξει, άμα δείτε όμως τα τελευταία ένα χρόνο,
1: ναι,
2: είναι 1,5. Είναι η νίκη στο Wembley.
1: Ναι.
2: 1-2.
0: Στη Σκωτία.
2: Τράστιμη. Μέσα 0-3 μέσα στη Σκωτία. Κερδίσαμε τώρα, όσοι ήταν μαζί μου, που ζήσαμε αυτές τις 5 μέρες τώρα εκτός έδρας, νίκη με στη Σερβία, το πρώτο επίσημη νίκη της εθνικής στη Σερβία, και πρώτη φορά που στα 100 χρόνια που υπάρχει εθνική κερδίσαμε τη Γερμανία.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, εκτός έδρας πάμε καλά. Θέλω να πω, πρέπει να διορθώσουμε το κομμάτι του εντός έδρας. Εκεί, ναι, δεν πάμε καλά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, έχω φάει την ήττα με τη Δανία 0-3, έχω χάσει την Αγγλία 0-3. Εντάξει, αυτό το κομμάτι, ναι, πρέπει να διορθώσει η εθνική ομάδα,
1: ναι,
2: για να πηγαίνει σε μια τελική διοργάνωση.
1: Ναι.
2: Ευελπιστώ. Έχει τεράστιο επιθετικό ταλέντο, τεράστιο επιθετικό ταλέντο. Είναι νεανική ομάδα. Και πάμε βήμα-βήμα. Δεν είναι, εντάξει, κερδίσαμε τη Γερμανία.
1: Ναι, okay, πετάξει στα σύννεφα, αυτό που λες. Ναι, ναι, εντάξει,
2: αν πετάξει στα σύννεφα, θα έρθει η Γερμανία στην Τούμπα, ναι, θα χάσει ένα 4 από
0: αυτά
2: και θα λες τι έγινε.
0: Και εντάξει, ήταν μια εμφάνιση χθες, δηλαδή στην οποία δεν βρίσκεις κάποιο παίχτη που να έκανε ένα λάθος όλο τον αγώνα.
2: Και εγώ θα πω όμως ότι κάποιοι υστέρησαν.
0: Εντάξει, ναι, ναι.
2: Εντάξει, εγώ θα πω κάποιοι υστέρησαν. Θα πω στον κόσμο να μην κάθεται και να σχολιάζει μόνο αρνητικά. Δηλαδή, όταν είχαν εθνική, ποιο Καρβέλα και ποιο Γιωβάνοβιτ και ποιο Κουρμπέλη και ποιο Μπακατσέτα.
1: Το Καρβέλα του είναι πιο καλό, ήταν καλύτερο. Ήταν καλό ο Καρβέλα.
2: Ο Καρβέλα είναι ο Γιωβάνοβιτ.
0: Ναι, ναι. Πάντως χθες έστησε την ομάδα μαεστρικά.
2: Ναι, φαντάσου χθες δεν πήγε ο Νίκος Τσόρας ούτε ο Δουβίκας.
0: Έβαλε τον Ανδρούτσο μέσα, ο οποίος ήταν, έκανε εκπληκτική εμφάνιση χθες.
2: Ναι, και πάω στο κομμάτι όφι, όταν παίζουν 9 στους 11 Έλληνες και βλέπεις μια ομάδα να πετάει.
0: Ναι.
2: Εντάξει, και ο Ανδρούτσος μου χάρη δεν έκανε για τον Ολυμπιακό ποτέ.
0: Ναι.
2: Σάλιακας.
1: Εγώ, αν με επιτρέψεις, Νικόλα, γιατί ξέρω πόσο την αγαπάς την εθνική και γενικότερα έτσι. Αν με επιτρέπεις, επιτέλους βλέπουμε στην εθνική, δεν ξέρω, θα με διορθώσεις κιόλας με την εμπειρία σου.
0: Όχι, κοίταξε, Ντίνο, συγγνώμη, εδώ, αυτό που λέει.
1: Μισό.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Αυτό που είπε τώρα, δηλαδή ο Ανδρούτσος που έφυγε, τον έδιωξε ο Ολυμπιακός και πήγε στον Όφη και έχει γίνει ο πρώτος παίχτης τώρα. Δηλαδή, μερικές φορές δεν εκτιμούμε και δεν δίνουμε ευκαιρία στα δικά μας τα παιδιά.
1: Αυτό ακριβώς λέω, φίλε. Αυτό λέω. Πήρα δηλαδή, την πάσα από σένα και αυτό είπα στον πρόεδρο.
2: Ότι... Μα τώρα ήρθε ο πήγιος Άλιακας, το παιδάκι έπαιζε Γερμανία. Και ξαφνικά πάει και παίρνει, ας πούμε, έναν δεξιό μπακ Ολυμπιακός Πέτρας, ο οποίος είναι Δανός νομίζω. Ωραία. Πώς Άλιακας είναι 5 φορές καλύτερος.
1: Ναι.
2: Ο Βογιανίδης, δεξί μπακ. Απίστευτος. Ο Ρώτα. Τρομερό πρωτάθλημα. Εδώ και 1,5 χρόνο. Ωραία, τραυματίστηκε ο Βογιανίδης, γι' αυτό βγήκε.
0: Ο Μαυροπάνος που ήταν συγκλονιστικός χθες.
2: Απίστευτος, απίστευτος. Ναι, παιδιά, ο Μαυροπάνος τον τελευταίο χρόνο έχει
1: κάνει. Σταθεροποιήσω λίγο, Νικόλα, ναι, ναι.
2: Η πίεση πίσω ήταν τεράστια.
1: Ναι, γιατί λένε κάτι τα κορόιδα, λένε ότι οι Γερμανοί είναι πεσμένοι και τα λοιπά. Ναι, δεν έχουμε καλή επαφή με τον...
2: Το πρώτο τους μέλημα είναι η εθνική ομάδα και μετά είναι η ομάδα τους. Και αυτό είναι το ευχάριστο.
1: Ναι. Εγώ θα ξαναπώ πάλι, ναι. Γιατί δεν άκουσες τι είπα και θέλω να με διορθώσεις.
2: Ναι.
1: Και επιτέλους βλέπουμε στην εθνική, όπως είπε και ο Χαϊδάς και πήρα την μπάσα, για το γεγονός βλέπουμε παίκτες οι οποίοι παίζουν, αυτοί που είναι φορμανισμένοι, δεν παίζουν δηλαδή να είσαι μόνιμος, όπως κάποτε παίρναν τις φανέλες μόνιμα κάποιες στην εθνική σου.
2: Εντάξει, κοίτα, ο καθένας προπονητής έχει τα κολλήματά του, ναι. Έτσι. Δηλαδή φορμανισμένος είναι ο Δουβίκας.
1: Ναι. Παίζουν αυτοί, αυτό θέλω να σου πω, φίλε.
2: Έχεις Παυλίδη, Ιωαννίδη, Δουβίκα, ναι. Έχεις Τετέι, έχεις Κουστούρα, έχεις Καρέτσα, έχεις Τζόλι, μακάρι να ήταν ο Κωνσταντέλιας να ήταν υγιής και παιδί να ήταν στην εθνική. Φαντάσου τι εθνική ομάδα έχεις.
1: Ναι.
2: Και πρόσκει εγώ, μην κάθεστε να λέτε ποιος Μπακατσέτας και ποιος Μπακατσέτας. Μπακατσέτας είναι ο αρχηγός της εθνικής ομάδας. Ωραία. Μπακατσέτας δεν έχει ξαναδεί τις κρίσεις.
1: Και εμπειρία κτλ. Και τα λοιπά.
2: Φωνάζαμε για τον Κουρμπέλη. Δεν λέω τον Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης έχει ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στη Σερβία.
1: Ναι.
2: Και κατά λάθος δικαιώνεται ο Ιβάν, κάνει η αλλαγή στο 60 πότε έβαλε τον Κουρμπέλη και άμα σε θέλει μπάλα, σουτάρει ο Κουρμπέλης και πάει πάντα στο πόδι του άλλου και πάει τον αθλέα στην άλλη γωνία, Ελλάδα 0-1.
1: Ναι, πολύ κανονικό είναι, κουλάρα είναι.
0: Και χάνει ο Ιωαννίδης προηγουμένως σε αυτό.
2: Πω, δεν μπορείς να καταλάβεις, δεν μπορείς να καταλάβεις. Απίστευτος Παυλίδης, παιδιά ο Παυλίδης, αν δείτε δεν έχει κάνει ευκαιρία στο παιχνίδι με τη Γερμανία. Ωραία. Δεν μπορείτε να καταλάβετε, ο αρχηγός εθνικής, έτσι, δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο τρέξιμο έκανε.
0: Δηλαδή τον έβλεπες πίσω να μαρκάρει, να τρέχει, να κάνει, να φτιάχνει, δηλαδή, ναι, ναι.
2: Ο άνθρωπος είναι ο πρώτος σκόρερς που διπερθήκε από τους μέσα στους πρώτους σκόρερς σε όλο το ευρωπαϊκό
1: πρωτάθλημα. Ναι, ναι.
2: Ναι, και αυτή τη στιγμή θυσιάζεται για την ομάδα,
1: σε ρόλο που του δίνει ο Γιωβάνοβης, ακριβώς.
2: Και κάνει... Και κάνει την assist στον Ιωαννίδη, ο Φώτης το χάσε, δεν πειράζει.
0: Που του λέει πάρ' το βάλτο.
2: Πάρ' το βάλτο, παιδιά, ήταν απίστευτη assist. Ίσως βιάστηκε λίγο ο Φώτης, φοβήθηκε, τι να πω. Αλλά θα ήταν ένα μαγικό γκολ αυτό, έτσι.
1: Τώρα πότε παίζουμε, Νικό?
0: Πέμπτη 10 παρατέταρτο με την Ολλανδία.
1: Τούμπα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ έλεγα να κερδίσουμε τους Ολλανδούς, έτσι.
1: Κατάμεστη θα είναι η τούμπα, έτσι πιστεύω.
2: Δεν φοβάμαι.
1: Κατάμεστη θα είναι η τούμπα, πιστεύω.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Δεν θα έρθει ο κόσμος.
2: Θα έρθει 20.000. Αν δεν κερδίζαμε τη Γερμανία δεν θα είχαμε τόσους.
1: Έλα ρε φίλε.
2: Είναι πρόβλημα ημέρα. Εντάξει, κοίτα, στα 23 χρόνια μου υπάρχει φάρος, δεν έχω ξαναπάει εγώ στην Τούμπα για να φτιάξω κερκίδα. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που θα πάω στα 23 χρόνια να φτιάξω κερκίδα στην Τούμπα.
1: Ναι.
2: Πάμε αυτό και μετά με τη Γερμανία θα σε μια μέρα πριν να σου πω.
1: Εντάξει, άντε να σε βγάλουμε την Παρασκευή πάλι να, να είμαστε χαρούμενοι όλοι, γιατί πραγματικά η εθνική αυτή...
2: Κεφάλι κάτω.
1: Ναι, και κρατάμε αυτό που είπες, είναι δουλειά και μόνο
2: εντάξει,
1: δουλειά.
2: Τι θέλαμε, εμείς δεν θέλαμε μια νίκη μας στη Σερβία και έγινε, γιατί ναι. Ο στόχος μας πριν ξεκινήσει αυτά πραγματικά του National League ήταν η Ελλάδα να βγει τρίτη θέση. Ναι, ναι. Τρίτη θέση σου δίνει, να το πούμε στον κόσμο, είσαι επικεφαλής. Ωραία. Ξαφνικά, λες, πού πάω, πόσο θα ανέβω. Ναι. Για να ανέβω όμως πρέπει να κάνεις νίκη με Ολλανδία, ένα χ με τη Γερμανία, να έχει χάσει κάτι από 10 πόντους.
1: Να μην χάσει αλλά... τη Γερμανία εδώ μέσα.
2: Εντάξει, αυτά είναι σενάρια τώρα, έτσι.
1: Εντάξει, λες. Όλα μπορεί να συμβούν όμως. Η ομάδα έδειξε ότι έχει. Αυτό κρατάμε που είπε και ο Νίκος προηγούμενα.
3: Και είναι μια ομάδα με απίστευτο, από τη μέση και μπροστά με απίστευτο ταλέντο που δύσκολα το βρίσκει σε άλλη, σε άλλη εθνική ομάδα τώρα.
1: Έχει δυνατότητες, αυτό έδειξε.
2: Τόσο αέλινο παίχτη σαν τον Τζόλι, έχω χρόνια να δω.
1: Εντάξει, ναι, ωραία. Λοιπόν, Νικόλα, σε ευχαριστούμε θερμά και πάλι συγχαρητήρια και στον.
2: Να είμαστε περήφανοι ως Έλληνες.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Από το 14 που δεν έχει πάει πουθενά.

0: τους πρέπει και να κερδίσουμε.
1: Δεν τους φοβάμαι.
0: Μπράβο.
1: Δεν τους φοβάμαι.
0: Έτσι. Και ο Λάδη δεν είναι. Πώς το λένε αυτό.
1: Δεν είναι τίποτα. Δεν έχω δει τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχω δει τίποτα.
0: Και εγώ με τη Σερβία που τους είδα χθες είναι. Εντάξει. Αν μια εμφάνιση της εθνικής ομάδας να είναι καλή, θα ελπίζω να την κερδίσουμε.
2: Πώς έληξε αυτό η Σερβία.
0: 2-1 με του Ζόρι κερδίσει η Ολλανδία.
2: Ναι.
1: Πάμε.
0: Και δεν είναι. Έγινε
1: λίγο μου. Βήμα, βήμα.
0: Καλή εβδομάδα με υγεία.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Φόρτσα Ντίνο Κάργαρε. Άρης Βαλασόπουλος στο καμάρι μας, η κολόνα μας.
3: Στο βασιλιά του κρέατος, στην Κασίδης ΑΕ, στην Ελάν Στόουν, στα Λατομία
0: Τυρνάβου,
3: στα Κοτόπουλα Πίνδος, στην Τακούδης ΑΕ, στον βασιλιά του νερού, στον αυτοκράτορα των εξοπλισμών καταστημάτων Κουνέλας, στον φούρνο Εύαν, στα χοιρινά Μπουχλαριώτη, στον αργείο αυτοκίνητο Μπάμπης Car Service, Καλωσές Δίας Εξέδρες, στο δικό μας έτσι συνεργείο αυτοκινήτων Μπάμπης Car Service, στο εκτεθειλό με τον Λάρισα Σπαρσάλων, στο εργοστάσιο Σιδηροσπιράλ Τάσος Γιώτσας και όλο το επιτελείο, στο οπτικά Κυριάκος Γουζαηλίας, στο υπερσύγχρονο εργαστήριο φυσικοθεραπείας Σταμάτης Καρπούζας, τους αδελφούς Τσολάκη Υγεία Πλάτ, στην Πολυβεραβεβαίνη Φάρμα Νότας, στην Ψηθέα Λάρισας, όπως πάντα στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφη στην Αθούπολη Αχιλλέως 15, η Αθούπολη η οποία δεν τα κατάφερε, είχαμε ισοπαλία.
0: Ισοπαλία!
3: Ναι, είχαμε νίκη για τον ΠΟΕ και ήταν για τον Ηρακλή Λάρισας. Καλημέρα στην Αλάνα 5x5, 8x8, 11x11, στο 5 χιλιόμετρο Λάρισας και Αρδίσας. Καλημέρα στην Εύη και Ρόγου λέξη αναλώσουμε χαρτικά, ιατρικά, τα πάντα όλα καθαριστικά, ναι, παράδοση αυθημερών. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία η προτεραιότητα. Στο πρατήριο των καυσίμων αδελφών Χριστοδούλου, στο Ζάπιο Λάρισας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη και στον Κώστα, εκεί και σε όλο το επιτελείο του. Μην ξεχνάτε διανομές κατοίκων, τα πάντα όλα. Ό,τι γουστάρετε με τιμές καταπληκτικές και καύσιμα υπέροχα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι, κυρίε και κύριοι.
0: Φορτσαντίνο, πάμε μια γραμμή και μετά Άρη Βαλασόπουλο το κομμάντο.
2: Πάμε να.
0: Παρακαλώ.
2: Έχουμε γραμμή, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, πρόεδρε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, πρόεδρε.
4: Να είμαστε καλά. Καλημέρα, Χρυσομάρη. Συγχαρητήρια στην μεγάλη ομάδα της ΑΕΛ και συγχαρητήρια και στην μεγάλη ομάδα της Εθνικής, η οποία λογικό είναι τα παιδιά όταν παίζουν με μεγάλες ομάδες να υπερβάλλουν αυτό, γιατί μπορεί να πάρουν καλύτερες μεταγραφές. Έτσι.
0: Έρα Γιώργο, έρα Γιώργο.
4: Όχι.
0: Τι να πέφτει, δηλαδή και στη Σερβία ήταν καλή, ρε Γιώργο, η Ελλάδα. Όχι. Και η Σερβία είναι καλή η εθνική αυτή.
4: Κοίταξε, όταν παίζει μια Γερμανία, όταν παίζει μια Αγγλία,
0: ναι,
4: υπερβάλλεις ακόμα περισσότερο, γιατί πρέπει να δείξεις σε αυτούς που παίζεις αντίπαλους ότι είσαι πολύ καλύτερος.
0: Εντάξει, κάποτε το λέγαμε αυτό, τώρα εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
4: Εγώ το βλέπω και τώρα, γιατί κάποιοι θέλουν να δείξουν, μπορεί να πάει σε άλλα πρωταθλήματα.
0: Αυτή τη στιγμή βλέπεις ότι έχεις ένα Τσόλι, παίζει σε πρωταθλήτρια Αγγλία στην Άρσενα. Έχεις έναν Παυλίδη που παίζει στην Μπενφίκα, ένα Καρέτσα που παίζει στην Ντόρτμουντ.
4: Δηλαδή. Είναι πολλοί παίχτες όμως αυτή τη στιγμή που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Και τι σημαίνει αυτό δηλαδή. Ότι θέλω
4: να πάρει παρακάτω, κύριε. Να πιστεύω.
0: Έτσι θέλουν όλοι. Σε λίγο αυτή η φουρνιά όλοι θα παίζει στην Ευρώπη.
2: Είναι μια μεγάλη επιτυχία της Εθνικάρας. Μετά από 20 χρόνια πρώτη φορά τους κερδίσαμε τα Πάντσερ, έτσι.
0: Πρώτη νίκη με τη Γερμανία.
4: Ναι. Είπαμε, όταν πιστεύεις ότι μπορεί να κερδίσεις, δεν βλέπεις κανένα, μόνο το Θεό.
0: Μάλιστα.
4: Ο μόνος που δεν μπορεί να κερδίσει απέναντι είναι ο Θεός. Οι υπόλοιποι κερδίζονται, αρκεί να το πάρεις απόφαση.
0: Εντάξει, Γιώργο μου.
4: Καλημέρα, καλή καλημέρα συνέχεια.
0: Στον πρόεδρο του Οξόδου. Άρης Βαλασόπουλος, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Άρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Φασούλη,
1: χαμογελαστή η εβδομάδα, είναι πέστο συνέχιση. Φασούλη, πέστο.
0: Φασούλη, φασούλη, γεμίζω σακούλιλο.
1: Ναι, γεμίζω σακούλιλο, αλλά πρέπει, κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η διοίκηση έδωσε μια συνέντευξη τύπου. Πρέπει να την εμπεδώσουμε. Η διοίκηση τύπου του ξεκαθάρισε το πλάνο τριετίας.
0: Ένα πλάνο τριετίας, φίλε μου.
1: Τετραετίας. Ουσιαστικά γιατί το παιδιό πέρασε ο κ. Μπελιβόρης και σε ερώτηση που έκανε στον ίδιο του Σιλιανό ο κ. Στρανταφύλλο από την ΕΡΤ και ένα άλλο δεν είπε ότι είναι, που τον είπαν τριετές, ότι είναι τριετές. Άρα λοιπόν μιλάμε τριετές ή τετραετές. Αν συμφωνούμε. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Ότι πάμε στο γήπεδο, βλέπουμε την ΑΕΛ μας, χωρίς άγχος να πιέζουμε τα παιδιά να βγούνε, χωρίς άγχος να στηρίζουμε τα μικρά τα παιδιά σε όσα λάθη και να κάνουν, γιατί αυτά τα παιδιά πρέπει να πάρουν, όπως το είπε και ο Σιλιανός, χρόνο. Και με έκανε εντύπωση, πρώτη φορά που είχε και ποδοσφαιρική άποψη ο Σιλιανός, που είπε βασικά ότι θέλουν χρόνο τα παιδιά, παιχνίδια να παίζουν. Άρα θέλουν και την επιδοκιμασία, ούτε τα αναφωνητά, ο και α. Άρα λοιπόν, πάμε και κάνουμε βλέπουμε ποιο γκρουπ έμπειρων παιχτών στέκεται.

0: πιο γκρουπ ταλαντούχων παιχτών που θέλουν να ανεβούν κι άλλο. Έτσι προσδιορίζει ο κ. Μπελεβόνης και σωστό αυτό το γκρουπ. Και το τρίτο γκρουπ των νεαρών ταλέντων. Άρα λοιπόν πάμε και βλέπουμε να σύνεται σιγά σιγά το Γαϊταγάνι. Πώς έλεγες, το έλεγες εσύ ρε Ντίνο, του έκανε γυρνούχη παραπέστας. Πώς έλεγες χωρημένος ο Καντώνιας, στα πολλά τα 7-8 λιονταράκια βάζει και 2-3 μικρά παιδιάκια. Συμφωνούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι λοιπόν πάμε να βλέπουμε λοιπόν την ΑΕΛ με αυτό το πρίσμα. Τώρα επειδή είναι τόσο ανήμπορη άλλη και μας κάθει. Εγώ σιγά σιγά υποχωρώ σε αυτό γιατί τώρα αρχίζουν και τα δικά μας τα δύσκολα τα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Κακά τα ψέματα. Που εδώ, εδώ
1: τώρα,
0: δυστυχώς...
1: Ο Οκτώβριος έχει βαρύ πρόγραμμα φίλε.
0: Εδώ δυστυχώς όμως Ντίνο μου και Νίκο,
1: ναι.
0: πάμε χωρίς τη ραχοκαλιά της άμυνας που ήταν ο Τσελιπίδης έχει δώσει δείγματα ανόδου. Ο Μπούσης ήταν ο καλύτερος αριστερός μπακ που είδε με την τελευταία διετία να πούμε έτσι, ναι. το παιδί. Και πάμε χωρίς αυτούς σε παιδιά τα οποία δυστυχώς δεν τα είχαμε δώσει χρόνο γιατί παίζαν αυτοί.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν πάμε σε αυτά τα μάτια χωρίς τις κολόνες μας στην άμυνα, έτσι. Ναι. Με ήταν ο Τσελιπίδης και ο Μπούσης. Ας κρατήσουμε χαμηλά το καλάθι και ας βάζουμε στο μυαλό μας ότι θέλουμε να φτιάξουμε ομάδα. Όχι τώρα, ούτε του χρόνου. Σε βάλω στις τριετίες, τετραετίες. Αυτή είναι η γνώμη μου. Όχι, δεν είναι η γνώμη μου. Αυτό το είπαν. Ναι, να λέμε, αλλά να έχουμε υπόψη ότι αυτός είναι ο βασικός σκούπος μας.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η άποψή μου. Μακάρι να πάνε που αρχίζει ο Γολγοθάς τώρα, ο δύσκολος, με νίκη Βόλου και Μαρκό που είναι εκτός έδρας, ναι. να έχουμε καλά αποτελέσματα και οι σουπαλίες είναι καλά, ειδικά με την νίκη Βόλου να την κρατήσει απόσταση πίσω, ας πούμε, και να έρθει μετά η Σέρες απ' και ο κόσμος επιτέλους να δείξει το παρόν και να έρθει. Πάμε καλά, το πλάνο ξεκαθαρίστηκε, το θέμα είναι να το χτίσουμε όλοι μαζί. Αυτή είναι η γνώμη.
1: Ναι.
0: Θες να πάμε τώρα στην εθνική.
1: Όχι, όπως θες, άμα ολοκλήρωσες με το...
0: Α, πες μου τώρα γιατί...
1: Όχι, χώρο ολοκλήρωσες.
0: Όχι, πες μου εσύ, ο Νίκος και ο Ντίνος, ποια είναι η άποψη. Παρουσίασε ένα πλάνο, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ναι.
0: Το Σάββατο το παρουσίασε.
1: Ναι.
0: Μην το ξεχνάμε και ξεκινάμε, πάμε και κερδίζουμε την Νίκη Βόλου και πάμε και κερδίζουμε
1: το ένα πλάνο τριετίας, τετραετίας, όπως είπες αγαπητέ μου Άρη, να δοθούν ευκαιρίες σε νέα παιδιά, Λαρισαίους, Θεσσαλούς παίχτες, να ξαναγεννηθεί πάλι από τις τάχτες η ομάδα.
2: Ναι, έπρεπε να την κάνει τη συνέντευξη τύπου αυτή, την έκανε και μπράβο το έτσι.
0: Και μπράβο, τώρα κοιτάζω, ποιοι είναι
1: έπρεπε κάποια στιγμή να πει ποιοι είναι ξεκάθαρα οι στόχοι.
0: Παράδειγμα τώρα, παράδειγμα την πράγμα συζητάμε. Ο Καπετσής, ναι, έδειξε έχει το 3-4 μάτς, έχει νυγιάνο και μπορεί να είναι ένας παίκτης που θα κουμπίσει η ΑΕΛ για να χτίσει την ομάδα. Με καταλαβαίνεις. Ο Βαλασόπουλος, εντάξει καλώς είναι, το βάζουμε σε 5-7 μάτς, δηλαδή ο έμπειρος Βαλασόπουλος ή ο έμπειρος ταλαντούχος, νεαρός μάλλον Δήλος, αλλά δεν δείχνουν. Δηλαδή αυτό το πράγμα φέτος είναι να ξεκαθαρίσουμε σε ποιες κολόνες έμπειρων, σε ποια νέα παιδιά 23, 24, 25 χρονών θα ανεβούν κι άλλο παραπάνω και σε ποια ταλέντα θα πληθούν. Αυτά να συζητάμε. Άμα πάμε στο γήπεδο και τα πρεσάρουμε τα παιδιά δεν κάνουμε τίποτα. Πάει τζάμπο το πλάνο της άλλης παρουσίασης.
1: Ναι.
0: Όχι άγχος, δεν χρειάζεται άγχος. Φτιάχνουμε ομάδα, ας το χωνέψουμε. Δεν φτιάχνει την ομάδα ούτε σε ένα Σαββατοκύριακο είτε σε ένα μήνα. Το είπαμε. Αυτή είναι η γνώμη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πάμε λίγο για τη Γερμανία.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, η Ελλάδα, όπως είπες και ο Ντίνος και ο Νίκος και ο άλλος ο Νίκος, ο Παδός και ο πρόεδρος, ο Γιώργος, από τον Τοξότη, αισθάνομαι ότι έχουμε και πολύ καλή φουρνιά, πραγματικά, όπως είπατε. Αλλά χτες, ας πούμε, το μάτς, ας πούμε, το είπαμε ένα μολόν λαβέλα, θα το πάρετε, το κλέψαμε. Αυτό το μάτς που πρέπει να μας μείνει στην ιστορία, το κερδίσαμε, ήταν μέσα στην Αγγλία, με φοβερή εμφάνιση, φοβερή κατοχή, ναι. έτσι, μην λέμε χαζομάρες. Και στη Σερβία, και στη Σερβία. Χθες είδαμε μάγκες, θα κοιτάξουμε στα ίσια.
1: Και χθες, αγαπητέ μου Άρη, και χθες δηλαδή να σκεφτείς ότι κάναμε ένα πρώτο ημίχρονο που ήμασταν στην άμυνα χωρίς λάθος πίσω στην άμυνα.
0: Και πολύ αγαπητοί, αμυνθήκαμε πολύ καλά.
1: Το τέλειο αμυντικό παιχνίδι φίλε.
0: Ναι,
1: και, στο δεύτερο μετά ξεθάρεψε η ομάδα και άρχισε να βγαίνει και μπροστά.
0: Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Και μπράβο και μακάρι τώρα ό,τι μαζέψαμε τους 6 βαθμούς να μην με χάνουμε εδώ μέσα τώρα, έστω και στους παλιούς να τους κρατάς μακριά, βγαίνει δεύτερος σίγουρα. Εντάξει. Αισθάνομαι ότι δεν χρειάζεται να τους καθαρίσουμε και εδώ μέσα. Σοβαρά, μετρημένα, γιατί όταν έχεις 3 βαθμούς διαφορά και την πάρεις στο παλιά τη Γερμανία, 3 βαθμούς διαφορά και την κάνεις στο παλιά την Ολλανδία, σου μένει το μάτι με τη Σερβία μετά. Ναι. Εδώ μέσα.
1: Ναι.
0: Κάποτε πρέπει να μιλάμε ότι ναι, δεν μπορεί η Ελλάδα αυτή να παίζει συνέχεια, να πούμε, τέσσερα μάτια δυστυχώς που τα έχουμε συνεχόμενα, γιατί λογικά δεν έχουμε και το βάθος τώρα στο υπερβολικό, έτσι. Έχουμε 13-14 παίχτες, να πούμε. Αυτούς έχουμε.
2: Ναι, και εγώ θα το παραλάβω και σε σένα αυτό, το είπα και στον Νίκο, στον φίλο μου, τον Φλέκα, τον πρόεδρο του Γαλανόλευκου Φάρου. Για το γεγονός ότι πλέον βλέπουμε στην εθνική.
0: Μπράβο σε αυτούς που στηρίζουν την εθνική, όμως, να το λέμε έτσι.
2: Κερκιδάρα είχε χθες.
0: Έτσι,
2: και μάλιστα θέλω να το τονίσω για μία ακόμη φορά ότι παίζουν πλέον στην εθνική αυτοί που είναι φορμαρισμένοι, όπως το είπε και ο Νίκος προηγούμενα, οι φορμαρισμένοι ποδοσφαιριστές.
0: Ο Γιωβάνος παραδείγματα.
2: Έτσι, Νίκο.
0: Ποδοσφαιριστή.
2: Ο ήταν ο καλύτερο στη Λάρισα και δεν τον πέραν στην εθνική.
0: Εδώ παραθέσει δεν είχε ποτέ δείξει μάτια. Έπεσαν τα άλλα, τα μην που τα ονόματα και τα πλήρη. Έπεσε μάτια τα παιδιά του, ίδια τον Ιούβα.
1: Δηλαδή, χθε εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ και το απέδειξε μετά ο τύπο ο οποίο ήταν αλάνθαστο χθε στο γήπεδο, ο Ανδρούτσο που τον έβαλε βασικό.
0: Αυτό λέμε τελικά. Γι' αυτό τέτοια. Κύπρου που είναι
2: τέσσερι
0: και τέσσερι. Ναι, αυτό λέω ότι.
1: Ο Ανδρούτσο που όπω είπαμε και πριν δεν τον ήθελε ο Ολυμπιακό και τον έδωσε στον Όφη και βλέπει βγάζει μάτια.
0: Γιατί τον Κουρμπέλη που τον έδωσε έχει από τότε ξέρει παραδυνακό άλλο.
1: Α, μπράβο.
0: Συγγνώμη, ρε. Τον λέγανε ότι Τσεκούρικο και όμω ο Κουρμπέλη έχει τώρα πέντε χρόνια έχει σχέση στον παραδυνακό που πήγε παίζει ποιοτικό ποδόσφαιρο. Πώ το κάνουν. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο εξάρι στην Ελλάδα. Δυστυχώ δεν έχουμε άλλο. Δεν έχουμε άλλο σαν τον Κουρμπέλη. Τι να κάνουμε. Κακώς είναι μια χώρα η οποία παράγει πιο πολύ επιθετικούς, κάπου να προσέξουμε να βγάλουμε και ένα αμυντικό χάφο. Είναι φοβερό πράγμα. Και μπράβο στον Κουρμπέλη, έτσι μπήκε στα αυτά τα λεφτά, μπήκε και έδωσε πνοή, άλλαξε, έβασε πιο πολλές μάχες, ανέβηκε πιο ψηλά η ομάδα, είχε πιο καλή κατοχή, είχε πολλά πράγματα που δεν έδωσε στο προφίλ του Κουρμπέλη. Και όμως το παιδί τα πέτυχε να μου. Εντάξει. Εγώ έχω χαμηλά την παραμύθινη και πηγαίνω και ισοπαλίζω μέσα μου αρκούν. Κρατάω διαφορά, δεν θέλω να βγω. Δεν θα με συντρίψω. Σιγά σιγά. Πώς το κάνουμε.
2: Κρατάμε και αυτό είναι. Επειδή έχει χαρακτήρα και είναι μια πολύ καλή εθνική.
0: Έχουμε ένα πολύ καλό προπονητή το οποίο πρέπει να το στηρίζουμε.
1: Και περιμένουμε τώρα το παιχνίδι με την Ολλανδία την Πέμπτη.
2: Ναι.
0: Την Ολλανδία την Πέμπτη η οποία τελικά ευτυχώς κέρδισε και θα έρθει λίγο έτσι με διαφορετική μορφή και αυτή. Εντάξει. Αλλά είναι Ολλανδία. Δεν...
1: Είναι Ολλανδία χωρίς να είναι το φόβητρο.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε, έχουμε τα μάτια αυτά και το Σάββατο έχουμε τη δικιά μας την.
2: Θα αντέξει η ομάδα, πώς το βλέπεις τώρα, αυτό το μήνα τον Οκτώβριο, θα αντέξει τα μάτια στα δυνατά τώρα, γιατί μπαίνουμε πλέον σε δυνατά.
1: Τώρα δεν ξέρουμε τους τραυματισμούς χθες, γιατί είχαμε και τραυματισμούς. Δηλαδή, το Γαργάλα, εμένα ο Γαργάλας μου άρεσε πάρα πολύ, φίλε.
0: Όλα τα παιδιά είναι καλά, ναι, συμφωνώ. Κανένα παιδί δεν έχει ότι δεν αξίζει να του δώσουμε αγώνες, έτσι συμφωνώ, να λέμε αυτό το πράγμα. Και ο Γαργάλας έδειξε ότι μπορεί και να συνεχίσει έτσι, συμφωνώ. Αυτό που είπε ο Ντίνος, έχει δίκιο. Έχουμε πολλούς τραυματισμούς. Και αυτό στην άμυνα.
1: Και όλοι οι τραυματισμοί ήταν στην άμυνα χθες.
0: Χθες, παιδιά, έμεινε μόνο το δεξί του μπακ. Γιατί ο Σάκη, όλοι οι άλλοι βγήκαν έξω.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι τα γιώτα center back βγήκαν έξω. Γαργάλα στις Τελεπίδες, βγήκε ο Μπούση να πούμε. Και δεν ξέρουμε τελικά πότε θα επανέλθει η τριάδα αυτή η βασική. Είναι τριάδα. Τριάδα.
2: Και έχει και το παιχνίδι
0: με την Ελλάδα. Οι οποίοι θα πάνε στους έμπειρους πρώτα, Τελεπίδες και Μπούση. Ο Μπούση συνεχόμενο και ο Τελεπίδες που ανεβαίνουν και αυτοί, αλλά καπετσί πάνω ψηλά και σου δείχνουν. Εδώ είμαστε για κολόνες που ψάχνετε για την διετία, τριετία κτλ. Και ο Γαργάλα, όπως πολύ σωστά είπαμε, είναι από τα ταλέντα που λέμε που στηριζόμαστε και σε αυτό. Δυστυχώς τα χάνουμε αυτά τα παιδιά. Άντε τώρα ξαναγύρω πίσω στον Καραγιανίδη που έχει το παιδί να παίξει 4 μάτς. Με πιάνεις. Είναι δύσκολη η καμπίση αυτή που μας βρήκε η συμφοράδα από την άμυνα.
2: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό πρέπει να το βάλουμε υπόψη μας. Μην έχουμε απαιτήσει τα παιδιά, ας πούμε, που είχαν 3-4 αγώνες, 5 να παίξουν όπως κάνει. Καταρχάς θα μπουν μέσα και λένε, άμα κάνουν λάθος θα ξαναπαίξουν στην ομάδα. Αυτό λέω. Σιγά σιγά όλα. Μακάρι με την νίκη Βόλου που δεν τη θεωρώ ότι είναι και στα καλά της τώρα, ας πούμε.
2: Όχι,
0: μακάρι, μακάρι στην νίκη Βόλου να έχουμε καλή απόδοση. Πιστεύω ότι την έχουμε. Γιατί είναι και ντέρμπι και τον ντέρμπι πάνω σκάρι ευνοεί και αυτό που πάει σαν outsider που είμαστε εμείς εκεί πέρα. Εντάξει. Ναι. Αυτή είναι η γνώμη.
2: Και έχουμε και καλή παράδοση μέσα στο κλουβί.
0: Προχωράμε αγώνα-αγώνα και να βλέπουμε με κρυφή ματιά τώρα κακά τα ψέματα την άνοδο. Μα ακούτε γιατί ουσιαστικά το ξεκαθαρίζει.
1: Προς το παρόν δεν δείχνει κάποια ομάδα που να ξεχωρίζει ιδιαίτερα.
0: Αυτό είναι που μας αφήνει να έχουμε το μισό το μάτι στραβό και μας ανοιχτό και εμείς που λέμε τα άλλα.
1: Σεμνά και ταπεινά.
0: Αυτό πάμε όπως είπε σεμνά και ταπεινά. Και το μυαλό μας όμως το χάνουμε. Μην απογοητευτούμε τα άτυχα αποτελέσματα. Στόχος είναι να φτιάξουμε ομάδα. Εντάξει.
1: Γιατί εκεί που ωραία. Δεν το περιμένεις κάποια στιγμή, δηλαδή εκεί που είχαμε, ξέρω εγώ, δεδομένο ότι ξέρω εγώ ότι Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου κτλ. Βλέπεις τώρα και τον Πανσεραϊκό που τον είδα χθες, ούτε δηλαδή εντάξει.
2: Ότι δεν ξεχωρίζει καμία ομάδα μέχρι στιγμής.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Με τις μέχρι τώρα εμφανίσεις.
2: Νωρίς ακόμα.
1: Ναι. Ναι.
0: Ωραία, συμφωνούμε. Άρα έχουμε λοιπόν Τετάρτη, Σάββατο, Ελλάδα και Κυριακή πάλι Εθνικάρα, Γερμανία. Άντε, έχουμε χορτάτα.
2: Και την Πέμπτη και την Κυριακή.
1: Η Εθνική παίζει και την Πέμπτη και την Κυριακή. Και το Σάββατο παίζει η ΑΕΛ.
0: Ναι. Πέμπτη λοιπόν η Εθνική με την Ολλανδία, Σάββατο η Ελλάδα στο Βόλο και η Κυριακή Ελλάδα-Γερμανία. Άρα λοιπόν έχουμε μάθει.
1: Άρη, εκεί πώς μπορούμε να πάμε τώρα στην Νίκη Βόλο.
0: Έλα, για τώρα, τι να πάμε τώρα.
1: Με μονομένα.
0: Θέλει τώρα, με μονομένα δεν ξέρω, λογικά πρέπει να πάμε, αν δεν έχουν ηλεκτρονικό εισιτήριο. Γιατί να πάμε για τώρα, για επεισόδια θέλει τώρα, να τιμωρήσουν κανένα γήπεδο. Να
2: πείσαι καλά, καλά
1: λέει. Μεμονωμένα.
0: Καλά λέει. Εδώ θέλουμε το γήπεδο, το αρένα, να πάμε να βλέπουμε, να εμπισυχώνουμε τα παιδιά μας, να πούμε.
2: Γιατί θα δούμε
0: τα παιδιά μας και πάμε. Και γιατί να χάσει και η ΠΑΕ μία-δύο αγωνιστικές και κλεισμένες.
1: Όχι να πάμε οργανωμένα, παρέα να πάμε.
0: Εγώ κοίταξε Νίκο Κιντίνο, αν τα πας σε ένα αγώνα και επειδή, αν δεν μπορώ να σχολιάζω να φωνάξω γκολ, δεν πάω να πούμε. Α, δεν πάω, κάθομαι στο σπίτι να πούμε.
2: Καλά, τι να
0: κάνω. Τι να κάνω, εντάξει, τι να κάνω. Έγινε, είμαστε και 70 χρονών τώρα, εντάξει, δεν είμαστε αμαλώνουμε.
1: Θα τα πούμε το απόγευμα.
0: Άντε, ναι, το απόγευμα.
1: Έχει χορτοστήριο. Έχει χορτοστήριο το απόγευμα.
2: Γεια σου, κάτι γιτάρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
2: Μόργαν, ρε Μόργαν.
1: Μόργαν, ξύπνα.
2: Λοιπόν,
1: έχει χαιρετίσματα από τον Αποστόλη. Περίμενε, από τον Αποστόλη, από το κρεοπωλείο στην Υπήρου, φίλε, από εκεί που ψουνίζει ο Αποστόλη ο Χασιώτη, θα μα βάλει ένα αρνί, λέει.
2: Αρνί.
1: Άμα κερδίσουμε την Νίκη Βόλου.
2: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Γραμμίσουν αέρα. Ναι.
2: Γιατί εγώ και κάρτσα τον έβαρσα.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Ρε
1: Στέλιο.
0: Ναι, καλημέρα, καλημέρα.
1: Ρε Στέλιο, πού είσαι ρε Στέλιο.
0: Στέλιο. Ναι, ναι, καλημέρα παλικάρια.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Στελάρα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Μια
0: τόρτα. Άκουσα τον κύριο Παλασσόπουλο. Φοβικός ήταν, φοβικός. Δεν έχω τίποτα. Μπράβο, δεν γνωρίζω, δεν με γνωρίζει και λοιπά. Να μου φοβικός, Νίκη Βόλου και λοιπά. Ποια Νίκη Βόλου, ρε. Ποια Νίκη Βόλου, ρε. Γιατί είμαι 77 χρονών εγώ τώρα.
1: Πες τα, Στέλιο Γίγαντα, πες τα.
0: Ναι, ποια Νίκη Βόλου μας λέει τώρα και άμα. Εντάξει, να αποκτήσουμε.
1: Δίνω,
0: ναι.
1: Ξέρεις ποιο παιχνίδι θυμάμαι με την Νίκη που ήμασταν στο παλιό το στούντιο. Κάτω τότε που βγαίναμε από δύο συγνόητες και του είχε παστελώσει ο Τσακμακίδης το 90, ναι, το 1-2.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Την άλλη μέρα να βγούμε, είχα πλακώσει.
0: Όχι, εγώ ήμουνα σε ένα παιχνίδι που είχε βάλει δύο γκολ, ένα και ένα δυο, βάλε Μανολιό φωνάζαμε.
1: Ρακιτζόγλου!
0: Ρακιτζόγλου!
1: Ρακιτζόγλου!
0: 5-2 εκεί μέσα. Ένα και ένα δυο,
1: Μανολι... βάλε κι άλλο Μανολιό. Ένα και ένα δυο, βάλε κι άλλο Μανολιό.
0: Ναι, 5-2 εκεί στο κλουβί. Διάφορη περιπτώση, εγώ δεν πήρα και αυτά τα πράγματα. Θα πω τη δική μου άποψη. Τι πιάνει και μπορεί και δεν. Μπαίνεις μέσα για να κερδίσεις. Τελεία και παύλα.
1: Δαγκώνει.
0: Τελεία και παύλα.
1: Τελεία και παύλα, μεγάλες Στέλιο Γίγαντα.
0: Ναι, πήρα μόνο να δώσω πολλά συγχαρητήρια. Και καταρχήν ο Πάουκ δεν μας έκανε μία ευκαιρία. Πες μου μία ευκαιρία. Δίνω και
1: Νίκο.
0: Χαϊδά.
1: Ναι.
0: Μία. Μία.
1: Μαζί σου, κάνε... Στέλιο, μαζί σου, Στελάρα, μαζί σου.
0: Μία, ρε, να μου πει μία.
1: Όχι, ένας λέω καμία.
0: Ένας μακριά, ένας... Ναι, μία ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Αυτός ο...

0: Μετά έξω από τον Πάκμαν.
1: Ναι, ανταποδίδω. Τι τη θέλεις, τι το θέλεις το σουτ στην κλεισί γωνία. Το σουτ στην κλεισί γωνία έχεις τρεις στο πέναλτι. Την κόβεις την μπάλα εκεί. Δεν έχω τίποτα με το παιδί, εντάξει. Θέλει πόντους, θέλει να βάλει γκολ κλπ. Κλπ. Τι το κάνεις το σουτ στην κλεισί γωνία. Όπως και το έκανε δηλαδή και το απέκτησε ο τερματοφύλακας. Και κλεισμένος από αμυντικούς. Ποια νίκη μόνο. Θέλω να... Ξέχασα. Θέλω να δω συγχαρητήρια και μου θύμισε τον Κελεσίδη στα καλά του. Όταν αμυντικός και επιτιθέμινος που έκανε τον μπλοζόν και τους κατάκωσε τον Κελεσίδη. Είναι πολύ καλός τερματοφύλακας. Ο τερματοφύλακας εννοώ. Πάρα πολύ καλός.
0: Πάρα πολύ καλός, Στέλιο.
1: Πάρα πολύ καλός. Μιλάμε για ψυχή. Έτσι είναι ο τερματοφύλακας. Που έλεγε και ο Αλέφα.

0: τον αμυντικό και τον επιτιθέμενο. Λοιπόν, τέλος πάντων, παλικάρια όλα.
1: Μεγάλα εκεί κατά Στελάρα.
0: Δεν μιλάω για εθνικές και τώρα κοιτάω, εντάξει, συγχαρητήρια και λοιπά. Εντάξει. Λοιπόν, για χαρά, για χαρά.
1: Γεια σου, ρε Στέλιο. Γεια σου, ρε Στέλιο, άρχοντα. Γεια σου, ρε Στελάρα, καμάρι των εξιδρόμων. Κρυφό σχολείο, κάρκα.
2: Θα παρατηρήσω ότι μία κούψα καθόλου σήμερα.
1: Ντίνο, σε συγχαίρω για τη στάση σου. Σε συγχαίρω, αγαπητέ μου Φορτσαντίνο, γίγαντα, ατελείωτε με το κουπονάκι.
2: Έχει το απειρόβλητο.
1: Μπράβο, Ντίνο. Μπράβο, μπράβο, Ντίνο. Μπράβο. Δυνατός πάρα πολύ ο Ντίνος, πάρα πολύ δυνατός αγαπητέ μου Μαουσίδη. Ναι ρε φίλε, ναι ναι ναι. Σήμερα Στέλιο. Ναι ναι ναι, έτσι. Α, μπράβο, έτσι. Αγόρι μου, τι κάνεις, πως είσαι και τα λοιπά, να πούμε και τα λοιπά. Ναι ναι.
2: Δεν μιλάω, εντάξει, δεν είναι.
1: Μπράβο Ντίνο, μπράβο.
2: Θα μιλήσουμε στο τέλος.
1: Θα μιλήσουμε στο τέλος, Φορτσαντίνο.
2: Άμα βγάλουμε την άνοδο, γιατί όλα πεθανά είναι.
1: Όλα παίζουν πλέον, Φορτσαντίνο. Ναι, ναι.
2: Να μην βγούμε, δεν κατάλαβα.
1: Έτσι, χαμηλούς τόνους και βλέποντας και κάνοντας. Μπράβο Χρήστο.
2: Κοντά το Γενάρη.
1: Ντίνο, ρωτάει ο φίλος εδώ, θα είσαι το βράδυ στο Πανταζήλε, στο παζάρι.
2: Θα έρθει τελικά.
1: Θα έρθει σήμερα το βράδυ ο Λευτέρης στο παζάρι. Μια εμπειρία ακόμη λοιπόν.
2: Τι ώρα θα πας?
1: Από τις 5 ώρα.
2: Από
1: τις 5 ώρα, Φορτσαντίνο.
2: Έχεις
1: και pre-game. 5 και 4 έχω pre-game.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι κολλητός, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας στην Εξάρχο, στη Βίο Καρπέτ, στο Βασιλιά του Κρέατος, στην Κασίδη ΑΕ, στα Λατομία Τυρνάβου, σε όλο το προσωπικό, στην Ελλάν Στόουν, στα Κοτόπουλα Πίνδο, στην Τακούδη ΑΕ, χαιρετίσματα έξω του Φάνη, στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων, πάμε στον Φούρνο Evans. Έχουμε δύο καρτούλες, θα τις δώσουμε μαζί και τα δύο τα δωράκια. Ένα πρωινό πλήρης.
1: Ναι.
2: Και μία τούρτα ενός κιλού.
1: Και μία τούρτα ενός κιλού, παρακαλώ. Λοιπόν, όποιος προλάβει για τα επόμενα δύο λεπτά, ναι. Μία τούρτα σπεσιάλε και πρωινό με καφέ, παρακαλώ.
2: 15.32 συνεργείο αυτοκινήτων Babis Car Service, Καλωσές Δίας, Εξέδρες, στο εργοστάσιο Σίδηρος Πυρά, του Τάσου του Γιώσα, στα οπτικά Κυριάκος Γουζαϊλία, στο υπερσύγχρονο εργαστήριο φυσικοθεραπείας στα Μάτια Καρπούζας, στις μπαταρίες Αρσενίου, στη Γαία Πλάτη, στο αδερφού Σολάκη, μια μεγάλη καλημέρα, στην προλυβραβευμένη Φάρμα Νότας, στο κατάστημα γεωργικών εφοδίων με συστηνών γεωργικών προϊόντων της κυρίας Κυριτσάκα, στην Τευσιθέα Λάρισα, στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτη, στην Αλάνα 5x5, 8x8, 11x11, στο 5 χιλιόμετρο Λάρισα στην Καρδίτσα, στη Ρόμα, στην Οργανική Ζώνη, όπως πάντα στην AV καιρό, λέξη αναλώσιμα ιατρικά χαρτικά καταστικά με παραδόσει αυθημερών και στο πρατήριο γόνο καψίμων, αδερφή Χριστοδούλου, στο ζάπιο Λάρι σα.
1: Στον αέρα, Φορτσαντίνο.
2: Με άμεση άρεστη εξυπηρέτηση και καλημέρα στα παιδιά εκεί, 24 ώρε 24, αξιόπιστο εκενό τη δόθο στα κανένα τα πάντα. Αλλά πάμε να ακούσουμε γραμμή.
1: Παρακαλώ.
2: Να ακούσουμε τα δωράκια. Καλημέρα.
3: Καλημέρα τα παιδιά.
1: Καλημέρα.
3: Στέλιο Δαρδακούλη από το νέο περιβόλι.
1: Στέλιο. Έλα να πάρει την τούρτα, καφέ και πρωινό.
2: Μας ακούει τέλειος.
3: Έλα, σας ακούω, σας ακούω, παιδιά.
1: Λοιπόν, έλα να πάρεις τούρτα, πρωινό και καφέ.
2: Έρχεσαι και παίρνεις την τούρτα και
1: παίρνεις την κάρτα σου, Στελάρα, σε περιμένουμε μέχρι τις 12.
3: Εάν θα έρθω αύριο, υπάρχει πρόβλημα?
1: Όχι.
3: Ωραία, άστο για αύριο.
1: Οκ, έγινε, Στελάρα.
3: Έγινε,
2: αύριο να το
1: πιάσω, ρε Στέλιο, άρχοντα.
2: Πολλά φιλιά σε όλους. Έρχονται σε λίγο Βαγγέλης Βουλάκας, Νίκος Καϊδάς.
1: Κυρίες και κύριοι, ο ατελείωτος, ο μοναδικός, ο σούπερ σταρ, το καμάρι, ο γήπας του Περαμάχαλου, ο μεγάλος Φορτσαντίνος. Ο Φορτσαντίνος, παρακαλώ.
2: Ρεπορτάζ, Νίκο μου, στις ομάδες που εκπροσωπούν τη Λάρισα.
1: Ναι, Φορτσαντίνο γίγαντα. Ναι, ναι, ναι. Στις
2: κατηγορίες, όπως πάντα. Έτσι και την Ανθούπολη και τον Μπόε, ο οποίος μπήκε δυναμικά με τσίρο μέσα με Τσίρκοβιτς.
1: Είσαι πολύ μεγάλος, Φορτσαντίνο.
2: Σοφαλία για την Ανθούπολη, ήταν για τον Ηρακλή Λάρισα.
1: Είσαι γίγαντας.
2: Όλα αυτά βέβαια εδώ στο ραδιόφωνο της TRT, στο φιλόξενο ραδιόφωνο. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά πρώτα και καλύτερα τον Νίκο το Χαϊδά που μας φιλοξένησε και σήμερα και όλους εσάς.
1: Ατελείωτε, Φορτσαντίνο.
2: Σε λίγο θα απολαύσετε Ευαγγέλη Βουλάκα, Νίκο Χαϊδά και στα καπάκια του Λάμπα
1: Παπαδοπούλου. Φοβερέ και τρομερέ, Φορτσαντίνο.
2: Αυτά τα νεότερα τη. Αλεξάνδρας λέει εδώ ο φίλος μας.
1: Της Αλεξάνδρας.
2: Ο Μπάκμαν είναι στα χάι του, λέει.
1: Είναι στα χάι του, δεν παίζεται με τίποτα.
2: Θα γίνει στο κλουβί. Τα κάνει όλα ο Μπάκμαν.
1: Μεγάλε καρακώστα.
2: Τα
1: κάνει όλα και συμφέρει, Φορτσαντίνο.
2: Τα κάνει όλα, παιδιά.
1: Τα κάνει όλα και συμφέρει.
2: Όλα και συμφέρει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ξεπέρασε και τον δήμαρχο της Νέας Μύρνης, τον
1: Τίμιο. Ποιον Φορτσαντίνο?
2: Το συμβουλάτορα.
1: Να, αυτό που είπε ο Φορτσαντίνο, Μιχάλη. Ναι, ναι, ναι.
2: Παρακαλώ, λοιπόν,
1: παρακαλώ. Καλή εβδομάδα με υγεία, Φορτσαντίνο.
2: Υγεία και λεπά το βράδυ, μην ξεχνάτε.
1: Λεπά το βράδυ, Φορτσαντίνο. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου είσαι εσύ, αφιερωμένο το Φορτσαντίνο.
2: Τη χώρα, παρακαλώ.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
2: Ποιο?
1: Την Αστία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
2: Τι έχει?
1: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
2: Όλα αυτά.
1: Ναι, στο Αστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
2: Δηλαδή δύο καταστήματα.
1: Δύο.
3: Η Αστία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστία Home και Αστία Pop.
4: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
3: Αστία Home και Αστία Pop.
5: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο photakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
7: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
8: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
9: Θέλεις γυμναστική?
10: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
9: Περπάτημα ή ποδήλατο?
10: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
9: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
10: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
9: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
10: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
9: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
10: E-shop,
11: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
12: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414 006 699.
13: Αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
14: Ποιο?
13: Την Εστία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
14: Τι έχει?
13: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
14: Όλα αυτά.
13: Ναι, στο Εστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Εστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
2: Δηλαδή δύο καταστήματα.
13: Δύο.
3: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
4: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
3: Εστία Home και Εστία Pop.
15: Καλώς τον Άκια σάργησε.
16: Παρηγγειλές.
15: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
16: Ε, είσαι φίλος.
15: Όχι εγώ, ο Λίλος.
16: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
15: Λίλος. Β' Σωμάτος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
16: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
17: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
18: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
19: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
18: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
19: Αξιόπιστος. Το όνομα
17: τα λέει όλα.
7: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ.
14: Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
20: TRT 95,1 FM στέρεο.
21: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
22: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
21: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
22: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
21: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
22: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
21: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
23: Immergas, ο ηγέτης του λέβητες αερίου.
24: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
25: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Έλα.
1: Έλα να πω καλημέρα στο λάστο, γιατί
0: τζίρα,
1: καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή μας εβδομάδα, αδέρφια. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Ηλιόλουστη σήμερα η Λάρισα.
0: Χαριτωμένη.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Τζίρα, τζίρα, έτσι με την Αλμύρα.
1: Θα είμαστε παρέα. Ο κύριος Χαϊδάς σας κρατάει συντροφιά από πολύ νωρίς το πρωί. Θα είμαστε παρέα μαζί μέχρι τις 12. Τζίρα. Δεν έχουν το Θεό τους στο ραδιόφωνο της TRT. Βαγγέλης Βουλάγκας, Νίκος Χαϊδάς. 24-10-66-15-31. Wow. 24-10-66-15-32. Ορίστε, τρέχουν υποχρεώσεις. Τι να κάνουμε τώρα, Νίκο.
0: Άρα, άσε, σταμάτησε έτσι λίγο.
1: Μακάρι να γινόταν.
0: Άναψε το φλας λίγο, πες το. Κάνω ένα τζίρα, τζίρα.
1: Μακάρι να γινόταν. Κάτσε να στείλω μήνυμα ότι ξεκινάω ραδιόφωνο.

0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, καλή σας μέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Και φίλοι, τι ωραίο Σαββατοκύριακο ήταν αυτό, ε!
0: Το καλύτερο από όλα.
1: Με βροχή, με κρύο.
0: Με
1: Σάββατο.
0: Εθνική Ελλάδος, φίλε, τι

0: μας αποκάλεσε η Bild Νάνος.
1: Να, η ποδοσφαιρικός Νάνος λέει σταμάτησε ο λέει στην πρεμιέρα λέει το Κλοπ. Πάρτα τον Νάνο.
0: Ένα έκτο που είχε πει παλιά ο Νάνος
1: και ο Θάνος. Ήταν ένας Νάνος και ένας Θάνος. Τι ώρα να είναι, έδε θα είναι. Τι ώρα να είναι, έδε θα είναι.
0: Έδε θα είναι, ναι.
1: Ήταν ένας Νάνος και ένας Θάνος. Τι ώρα να είναι, έδε θα είναι. Να την είναι.
0: Η ειδονή ήταν αυτή η χθεσινή.
1: Τζίρα τζίρα έτσι

0: Πολύ καλός και Ανδρούτσος θες.
1: Ο Ανδρούτσος.
0: Πολύ καλός.
1: Είδες που.
0: Κατά ποια χιλιόμετρα. Από το Ζαφύρι περισσότερο μου άρεσε.
1: Την Παρασκευή είδες που σου είπα καλύτερα να βάλει Ανδρούτσο μέσα. Ναι, γι' αυτό ναι.
0: Τον έβαλε τον Ανδρούτσο.
1: Τον έβαλε μέσα.
0: Σ' άκουσε ο Ιβάνιο Βάρολο.
1: Ωραία, Ανδρούτσο γίγαντα.
0: Λοιπόν, πολύ καλός και Ανδρούτσος. Εντάξει, δεν το συζητάμε τώρα. Να σου πω, ο Τζόλης νομίζω ότι δεν ήταν τόσο πολύ όπως την Πέμπτη.
1: Ο Τζόλης ήταν πολύ καλός. Ναι,
0: δεν ήταν όπως την Πέμπτη όμως. Έκανε και κανένα δυο λίγο. Για τα δεδομένα του Τζόλι λέω τώρα. Για τα δεδομένα του Τζόλι.
1: Μια χαρά ήταν. Αυτός που δημένα δεν μ' άρεσε να πούμε και τον έκανε αλλαγή ήταν ο Τετέι.
0: Ο Τετέι.
1: Ναι. Για να λέμε και αυτό να μου.
0: Εγώ νομίζω ότι ο Κοστούλας δεν είναι καλύτερα. Πίσω από το Center for.
1: Φίλε, αυτά
0: πίσω
1: που
0: του Παυλίδη. Κοίταξε, και αυτά... ο Τετέι να μπαίνει. Λοιπόν. Λέει, ο άλλος Ιωαννίδης, ναι. Τι έχασε, τι κόλ. Ρε παιδί, ωραία, εκεί. Λοιπόν, μου ήρθε να σπάσω τηλεόραση πραγματικά εκεί.
1: Λοιπόν,
0: πέρα.
1: Εκεί εγώ έβγαλα και βγάζω και το καπέλο, φίλε, σε αυτά που έκανε ο Παυλίδης χθες. Ο οποίος.
0: Φοβερός. Πάνω κάτω, έτρεχε,
1: δηλαδή,
0: πίεζε.
1: Τον έβλεπε σε ένα παίχτη που έχει βάλει πόσα γκολ και είναι πρώτο σκόρερ και τα λοιπά.
0: Στην Πορτογαλία.
1: Τρέχει πίσω.
0: Είδε αλλαγή μπάλα από αριστερά, μακρινή παλιά δεξιά. Αλλαγέ μπάλα που λε αυτέ τι το δεκάρι, ο Φραντζέσκος.
1: Και εκεί που κάνει το κορυφαίο αυτό και δίνει την μπάλα στον Πάρτο Βάλτο στον Ιωαννίδη και λέει Βάλτο ρε, υπονόμισε το βάλε εκεί, αλλά τόσοι λάουν.
0: Εκεί ήταν πραγματικά, ήταν αλλά ήθελε η μοίρα να το βάλει ο Κουρμπέλη στο 0-1.
1: Αυτό ήθελε η μοίρα. Και καλά έκανε η μοίρα, φίλε μου, έτσι μπράβο. Και πολύ καλά έκανε η μοίρα. Δηλαδή αυτή η άμυνα που είχαμε χθες στο ημίχρονο φίλε ήταν αλάνθαστη 100% φίλε. Ο Τσιμίκας έκανε το καλύτερο παιχνίδι.
0: Πολύ καλός και
1: ο Ρέτσος που τον είχαν διώξει, φίλε, έπαιξε συγκινητικός και μέχρι το τέλος.
0: Για να δουν οι Γερμανοί τι είχαν και τι έχασαν. Ο Μαυροπάνος, μπράβο.
1: Ο Μαυροπάνος, φίλε, τελείωσε.
0: Έτσι. Και να σου πω κάτι, από δεξιά ο Βαγιανίδης πάλεψε, πήρε όμως την κάρτα και μετά γι' αυτό έβαλε και το Σάλιακα.
1: Και
0: αυτό μια χαρά τα πήγε. Λοιπόν.
1: Ο Τσολάκης, φίλε, έχει κάνει.
0: Μα είναι και η σιγουριά που εκπέμπει στην άμυνα. Άλλη κλάση. Έχουμε πολύ καλούς τερματοφύλακες και οι άλλοι πιο καλοί είναι. Αλλά νομίζω ότι ο Τζολάκης είναι ένας καλή πιο πάνω τώρα. Είναι πιο φορμαρισμένος έτσι. Και από τον Βλαχοδήμο και από τον Μάντα.
1: Κάνει και πολύ καλά παιχνίδια με τη Χάλφ.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Ήτανε να τυπεί στο ποτήρι. Μακάρι να μπορούσαμε να πάμε.
1: Την Αλμύρα.
0: Μακάρι να μπορούσαμε να πάμε Πέμπτη ή Κυριακή Θεσσαλονίκη να τη δούμε από κοντά αυτή την εθνική.
1: Θα τη δούμε από την τηλεόραση.
0: Θα τη δούμε από την τηλεόραση. Το σίγουρο είναι ότι η Τούμπα. Θα είναι μπίμπα.
1: Μακάρι.
0: 100%. Δεν θα πέφτει καρφίτσα, το λέω.
1: Καρφίτσα. Θα πέφτει καρφίτσα και έτσι. Μάου μάου. Και είναι και πολύ μάου μάου. Και
0: για τα παιδιά του ΠΑΟΚ κιόλας. Ο Τζόλης, παιδί του ΠΑΟΚ. Ο
1: Καρέτσας.
0: Ο Καρέτσας δηλωμένος ΠΑΟΚτζής. Αλλά ο Καρέτσας και πει ότι εγώ είμαι ΠΑΟΚτζής.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι.
0: Ο Ζαφύρης.
1: Εγώ φίλε, σε επίπεδο εθνική ομάδα δεν κοιτάω χρώμα σε κανένα παιδί.
0: Εννοείται αυτό. Εννοείται.
1: Δεν πρέπει να κοιτάμε αν αυτό είναι.
0: Ποτέ.
1: Δεν πρέπει να λέμε αν αυτό είναι Αριανός, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
0: Απλά το συνδύασα με την Τούμπα που λέω ότι θα δουν και δικά του παιδιά. Δηλαδή ακόμα περισσότερο. Ο Τζόλης δηλαδή είναι το μεγάλο ταλέντο που έχει βγάλει ο ΠΑΟΚ. Το μεγαλύτερο ταλέντο. Ξαναλέω, προσέξτε, δεν μου φάνηκε τόσο καλός.
1: Δεν ήρθε ο άλλος.
0: Περιμένετε τον καφέ, κύριε Χαϊδά, δεν έχετε πιει από το πρωί δύο καφέδες.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Τι, έναν έχει πιει από το πρωί.
1: Λοιπόν, φίλε,
0: τώρα από το πρωί από τις 7 η ώρα ένα καφέ, έχει πιει δύο.
1: 1,5. Χθες το πρωί ξυπνάω 9 η ώρα, πάω στο παζάρι. Και
0: γύρω. Σηκώθηκε πριν που να πα στο παζάρι. Πάω δεν πήγε στην εκκλησία.
1: Λοιπόν,
0: Κυριακή που είχε πει στο παζάρι.
1: Στην εκκλησία και μετά πήρα.
0: Αφού λε 9 η ώρα.
1: Με ξύπνησα 9 η ώρα. Ναι. Μέχρι να τόσο πήγα πρώτα στην εκκλησία. Mm. Και 10, 11 παρά είμαι στο παζάρι.
0: Ναι.
1: Και γίνονταν. Ρε φίλε.
0: Τι.
1: Τίγκα ρε.
0: Χαμός,
1: ρε φίλε, λέ, τι γίνεται ρε, που από ό,τι ξυπνήσατε στο παζάρι, λέω.
0: Είδες.
1: Χαλβάδες.
0: Είδες. Είδες.
1: Εν τω μεταξύ, ένα.
0: Καλά, θα πούμε μετά και για την απόψινη συναυλία του Λευτέρη Πανταζή.
1: Ναι, σήμερα γιατί επικοινώνησα πολλές κυρίες. Σήμερα το βράδυ κανονικά και με τον νόμο ο Λεπά είναι. Θα δώσει ρεσιτάλ σήμερα το βράδυ.
0: Μην χάσετε.
1: Λοιπόν.
0: Ο Αργυρόπουλος θα γλεντήσει για δεύτερη σε ημέρα. Λοιπόν, και γλεντήσει και την τρίτη ο Αργυρόπουλος.
1: Λοιπόν, εδώ φίλε, και μου λέει ένα που το έπαιξε το τραγούδι.
0: Δεν τελειώσαμε την εθνική. Έκανε παρέμβαση ο κ. Καϊτάς για το παζάρι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: εσείς μπορείτε να μιλήσετε, εγώ δεν μίλησα, θέλω να μιλήσω κι εγώ για την εθνική.
1: Ναι. Πρόσεξε να δεις τώρα. Ένας φίλος έφαγε λουκουμάντες χθες και τον έπιασε τσιριλιό μετά το βράδυ.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι. Εδώ φίλε, αυτό εδώ μου θυμίζει.
0: Πόσες λέει... μέρες το λέμε, Νίκο μου.
1: Ναι, ναι.
0: Πόσες μέρες το λέμε. Πάτε στο παζάρι, κάντε τις βόλτες σας. Αλλά άμα θέλετε για φαγητό,
1: ναι.
0: Υπάρχουν ταβέρνες γύρω-γύρω να στηρίξετε την εστίαση της Λάρισας.
1: Πάω, επειδή γίνονταν τίκα να πούμε, πάω και
0: που από... ξέρεις και τι τρως, έτσι.
1: Πάω εκεί... και από πίσω να πιω καφέ, 5 ευρώ καφέ. Τι λέμε, φίλε. Να μην σου πω τώρα.
0: 5 ευρώ καφέ έχω, δεν χρειάζεται. Γνωστή αλυσίδα της Λάρισας έχει καφέ εκεί πέρα, αυτό
1: εννοείς. Εκεί που είναι από πίσω.
0: 5 ευρώ σε πλαστικό.
1: Σε πλαστικό. Λέω, επειδή είναι η Κυριακή, τον έχετε ή στα κρίστη με τα καλά σου. Λέω, πόσο 5 ευρώ λέει. Τι 5 ευρώ του λέω. Σε πλαστικό και τόσο εά.
0: Ω μπο.
1: 5 ευρώ λέει. Δεν τη βρω, του λέω.
0: Του, άμα τον έχει παραγγείλει και τον έχει πάρει στο χέρι, είναι
1: το πιο. Παραγγείλα, ρε φίλε. Ναι.
0: Τι μακίνα, άμα ήξερε, δεν τον έπαιρνε.
1: Ναι, βλέπει τι είναι. Λέει.
0: Στα 20 μέτρα παρακάτω, στα 20 μέτρα παρακάτω, τον έπαιρνε 2,5.
1: Ναι. Ε? 5 ευρώ, λέω ρε.
0: Του ρεύει σαν κότσο τώρα, τρελαίνεται. Τρελαίνεται.
1: Φίλε, να πούμε, ναι. Δεν πήρα χαλβά μετά.
0: Πε μου ότι πήρατε έναν και δεν πήρατε δύο καφέδε από 5 ευρώ, είστε τα δυο μαζί.
1: Εσύ δεν απάρε, λέω ένα.

0: Λοιπόν, αφήκε τόσο κόσμο Κυριακή, ε.
1: Εν τω μεταξύ τώρα κοίταξε, αν δει παγκαπού.
0: Άρα έχει δίκιο ο Δήμαρχο Λάρισα, ο Φανάς Μαμάκο που λέει το αγαπημένο παζάρι που έχει μεγάλη επιτυχία που πάει όλο ο κόσμο.
1: Κοίτα, άκου να σου πω τώρα αυτό, γιατί ξέρει, εγώ τα κοιτάω όλα.
0: Εντάξει, χθε το πρωί δεν είχε. Χθε είχε ήλιο, χθε το πρωί.
1: Ήλιο, ναι, ναι.
0: Το Σάββατο
1: ήλιο, αλλά είχε και ένα ωραίο αεράκι.
0: Είχε δροσούλα.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα γυρνώντα στου πάγκου εκεί πέρα είναι ένα που λέει.
0: Συγγνώμη, δεν θα βάλει το σποτάκι. Η ώρα του παζαριού, ενημέρωση.
1: Λοιπόν, λέει.
0: Εδώ και τώρα τα νέα του παζαριού. Λοιπόν,
1: γράφει, είχε με μεγάλη πινακίδα. Εδώ boxer.
0: Από τον παζαρολόγο Νίκο Χαϊδά.
1: Την πρώτη μέρα. Εδώ boxer παπούτσι λέει 40 ευρώ το καλύτερο boxer. Χθες άκου να δεις τι έγραφε ο Μυστήριος.
0: Ναι.
1: Έγραφε, έχει 40 ευρώ και από κάτω είχε από 65 σβησμένους ή 40. Τι 65, αφού την πρώτη μέρα 40 τα είχε.
0: Εξ αρχή από 65 του είχα κάνει 40.
1: Όχι.
0: Αλλά τώρα, α, ναι.
1: Ναι, ρε. Να δεις, φίλε, τι γίνεται. Σιγά με πάρουν box. Ένα βρακί boxer θα έπαιρνα.
0: Λοιπόν, είναι σήμερα και αύριο ή και Τετάρτη.
1: Και λίγο Τετάρτη.
0: Και λίγο Τετάρτη.
1: Τετάρτη και πρέπει να κλείσει την Τετάρτη βράδυ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σήμερα, αύριο και νομίζουμε ότι είναι και Τετάρτη ανοιχτά.
1: Και Τετάρτη, ναι, 30.
0: Ναι, γιατί κανονικά αφού ξεκίνησε Τετάρτη, ξεκίνησε.
1: Τετάρτη, 30 του μήνα κλείνει. Ναι. Τετάρτη, ναι, θα είναι ανοιχτό και την Τετάρτη. Ναι, ναι.
0: Άντε. Από 1η Οκτωβρίου να ανασάνει λίγο και η αγορά.
1: Μεταξύ,
0: από 5η 1η Οκτωβρίου να ανασάνει λίγο και η αγορά.
1: Μεταξύ, έχει πέσει τόση καρδίτσα χθες, φίλε.
0: Έχει καρδίτσο τρίκαλο πολύ.
1: Ναι, ναι,
0: καρδίτσο τρίκαλο.
1: Γιατί ακυρώθηκε και το παζάρι στην καρδίτσα και πλακώσαν όλοι εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το λέω, σε βγούσε από τη Γόλτσα, λέει. Ένα χωριό και από τη.
0: Γόλτσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει χωριό Γόλτσα.
1: Σε βγούσε από το Καπά, λέει. Τι κάνεις τώρα.
0: Υπάρχει χωριό Καπά. Πώ είναι αυτά,
1: Καπά.
0: Καπά και Γόλτσα.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Του Γόλτσα, τι σημαίνει Γόλτσα, πού βγήκε του Γόλτσα.
1: Ξέρω.
0: Από του Γαλότσα.
1: Από του Γαλότσα ή από του Καρότσα.
0: Εντάξει, σήμερα θα είναι πιο χαλαρά πιστεύω τα πράγματα, επειδή είναι και η Δευτέρα. Ειδικά τώρα πρωί μεσημέρι, όσοι μπορείτε τώρα μας ακούτε και δεν δουλεύετε, μετά το τέλος της εκπομπής, βεβαίως, έτσι. Πάτε μια βόλτα, θα είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Λογικά το απόγευμα θα έχει παραπάνω κόσμο και το βράδυ με Λεπά.
1: Το βράδυ θα γίνει χαμός γιατί η φίλη μας η κυρία Φουφό πάει και κομμωτήριο σήμερα για να πάει στο Λεπά το βράδυ.
0: Κυρία Φουφό,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Θα πάει στο κομμωτήριο για να πάει το βράδυ Λεπά.
1: Για να πάει Λεπά το βράδυ.
0: Ε, βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μην τη δύο Λεπά από πάνω αχτένει στο μαλλί, κυρία Φουφό. Λες να έχει το ίδιο μαλλί ο Λεπά σήμερα με την περασμένη Τρίτη καινούριο.
1: Είχε κομμωδινή σήμερα, Βαγγέλη, από το, χθες τον είδα στο βίντεο που ανέβασε και έλεγε: ξεκινάμε σε λίγες μέρες μια εμπειρία μαζί με τον Πάνο Κιάμα. Το σχήμα του χειμώνα.
0: Α, ξεκινάει.
1: Έκανε πρόβες. Χθες είχε κατά μαύρο μαλλί.
0: Καλά, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάνο Κιάμο
1: ναι, ναι.
0: Τα σπάει στην Αθήνα μαζί ναι. με το Λεπά και όλο
1: μαζί με
0: αυτός και αν τα σπάει θα είναι φοβερό δίδυμο. Λεπά και Πάνο Κιάμο.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι.
0: Τι λέγαμε πριν μπει το παζάρι Σφίνα για την εθνική ανάταση που νιώσαμε όλοι χθες το βράδυ με τη μεγάλη νίκη της ομάδας μας επί της Γερμανίας. Να βλέπεις τους γερμαναράδες να ανοίγουν τα μάτια έτσι στο 0-1 και να κλαίνε και να χτυπιούνται. Εγώ σκέφτομαι τους Έλληνες, παιδιά, τους μετανάστες. Σήμερα θα πάνε στη δουλειά, το γνωστό που λέμε. Και θα τους κάνουν ζιουζίτσου τους Γερμανούς.
1: Ζιουζίτσου. Έτσι με την Αλμύρα.
0: Ποδοσφαιρικός νάνος, ε.
1: Έτσι, ε.
0: Έπρεπε να το βάλει. Έπρεπε να το βάλει και ο Ιωαννίδης, δεν είναι 0-2.
1: Ζήρα-ζήρα έτσι με την Αλμύρα.
0: Κλασική ευκαιρία σαν αυτή του Ιωαννίδη, η Γερμανία δεν
1: χάσανε. Όχι, όχι.
0: Τόσο κλασική. Κάναν κάποια σου, τα πιασε ο Ντολάκης ενέργεια. Τόσο κλασική ευκαιρία.
1: Να μπουν μέσα και να σε κάνουν ένα-δύο κτλ.
0: Λοιπόν, Νίκο, και τώρα νομίζω ότι τώρα με φτερά στα πόδια μας.
1: Με φτερά σαν πάμε,
0: πάμε για να κάνουμε και το 2-2 εντός έδρας. Πέμπτη με Ολλανδία, Κυριακή με Γερμανία. Να τρελάνουμε όλη την ποδοσφαιρική Ευρώπη.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε.
1: Για να δούμε, σύντροφε.
0: Για να δούμε.
1: Για να δούμε τι θα δούμε.
0: Την Ολλανδία,
1: ναι.
0: την είδα χθες με τη Σερβία. Μάτωσε αν κερδίσει η Σερβία. Λοιπόν, την έχουμε για πλάκα την Ολλανδία. Και επειδή οι παίχτες μας, ποιο είναι το καλό. Έχουν παραστάσει τώρα από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Ο ένας παίζει στην Arsenal, ο άλλος παίζει στην Dortmund, ο άλλος παίζει, ξέρω εγώ, στην Benfica πρώτο σκόρερ. Έχουν εμπειρία από τα ξένα πρωταθλήματα και ο Μαυροπάνος ακόμα στη West Ham. Όλοι τους, οι περισσότεροι τέλος πάντων. Αλλά ακόμα και ο Ανδρούτσος με τον Όφη έχει κερδίσει τη Hoffenheim, έτσι. Παίζει Ευρώπη με τον Όφη. Λοιπόν, έχουν εμπειρία και δεν μπαίνουν φοβισμένα μέσα. Μπαίνουν και τους κοιτάνε στα μάτια. Λένε πάμε να παίξουμε, παιδιά. Και ό,τι θέλει ας γίνει. Είναι καλύτερο το υλικό της Εθνικής Ελλάδος σε σχέση με το υλικό της Εθνικής Ολλανδίας. Έχουμε καλύτερο υλικό αυτή τη στιγμή. Και όχι μόνο από τη μέση και μπροστά. Χθες αποδείξαμε ότι έχουμε πολύ καλό υλικό και αμυντικά. ξανά. Και στο κέντρο δηλαδή, με τα παλικάρια, τον Ανδρούτσο, τον Ζαφίρ και τον Κουρμπέλη.
1: Η δήλωση που έκανε μετά το τέλος του αγώνα ο Έστμπεργκ, πώς τον έκανε αυτό, το ψηλό, το ξανθό
0: Έστμπεργκ. Ο Έφεμπεργκ.
1: Αυτό να πούμε που λέει, η Γερμανία πλέον δεν είναι η μεγάλη ομάδα, είναι μια μεσαία ομάδα. Και εστιάστηκε στον Καρέτσα, στον Τζόλι και στον Παυλίδη, λέει.
0: Και φαντάζομαι ότι δεν έχουμε και Κωνσταντέλια.
1: Έτσι.
0: Το είπε και ο Κλόπ αυτό.
1: Ναι.
0: Ότι ο Κωνσταντέλια και είναι πολύ άτυχο που τραυματίστηκε. Φανταστείτε αυτή την ομάδα.
1: Ο Καρέτσα του έκανε εκείνο και που του πέρασε. Αλλά Ροναλντίνιο, ρε.
0: Αυτή είναι η τρίπλα που του έκανε κάτω από τα πόδια.
1: Αλλά Ροναλντίνιο, ρε φίλε.
0: Τρίπλα, γυρίζοντας προς τα πίσω, έτσι. Δηλαδή του περνάει από πίσω και.
1: Ναι.
0: Τι ήταν αυτό, ρε. Τι ήταν αυτό, ρε.
1: Στο μεταξύ γράφει ένας τώρα, ποιος έλεγε ο Σιμάνου. Πόσο YouTube πρέπει να έχει δει ο Καρέτσας από Ροναλντίνιο, λέει, και την έσκασε αυτή την τρίπλα.
0: 100%.
1: Ναι.
0: 100%. Έχει δει από Ροναλντίνιο, από Μέση έχει δει, που είναι και αριστεροπόδαρος κιόλας.
1: Τι κόλ. Του Μέση του είδε κόλ που έβαλε χθες.
0: Δεν το είδα, όχι.
1: Φάουλ, φίλε, σαν κόρνερ.
0: Εννοείς πλάγια.
1: Ναι. Σαν κόρνερ.
0: Και το κάρφωσε.
1: Το κάρφωσε. Wow. Στην αντίθετη γωνία.
0: Με ποιον έπαιζε η Αργεντινή φιλικό.
1: Όχι, δεν ξέρω η Αργεντινή.
0: Α, με την. Νομίζω με την Αργεντινή είναι, ρε.
1: Ναι, δεν θυμάμαι. Δεν
0: παίζουν. Δεν είναι με την Αργεντινή. Είναι με. Α, παίζουν ακόμα. Στην Αμερική παίζουν ακόμα. Ναι.
1: Έχω πάθει πλάκα. Μπράβο, ρε φίλε.
0: Γιατί ο Μέση θα παίξει ένα τελευταίο φιλικό, θα παίξει με την Αργεντινή. Για να αποχαιρετήσει την ομάδα.
1: Πρέπει να ήταν με τη Μαϊάμι, γιατί είδα τη φανέλα με Μαϊάμι φοράγε.
0: Μα γιατί να σταματήσει να παίζει την Εθνική Αργεντινή, αφού ακόμα τα παστελώνει, ρε. Γιατί. Σου λέει το επόμενο μουντιάλ είναι του 30, δεν προλαβαίνω. Να παίξει ένα κόπα Αμέρικα ακόμα.
1: Τρελαμένη, λέει, δημοσιογράφη της Ντόρτμουντ με τον Καρέτσα.
0: Ναι, εσύ. Μα έχω κάνει μαγικά το παιδί, ρε.
1: Ναι.
0: Και είναι 18 χρόνια, το ξαναλέω, ε. Είναι 18 ο Τζόλης, που κι αυτός νεότατος είναι. Πόσο είναι, 24-23.
1: Ναι.
0: Ο Τζόλης. Ο Καρέτσας είναι 18, παιδιά. Είναι, δηλαδή στα 20 του πώς θα είναι. Είναι ίσως ό,τι πιο κοντινό σε Γιαμάλ αυτή τη στιγμή ο Καρέτσας, έτσι. Ό,τι πιο κοντινό, αυτά τα βιρτουόζικα, τα τρελά που κάνει ο Γιαμάλ, τα κάνει και ο Καρέτσας. Εντάξει, είναι λίγο πιο πάνω ακόμα ο Γιαμάλ.
1: Ο Γιαμάλ έκανε ένα τακουνάκι προχθές, πάσα και μου τον έβγαλε τον Όλμο, ρε φίλε, τι είσαι κάνει.
0: Εντάξει, Εντάξει, ο Γιαμάλ είναι λίγο πιο πάνω. Ναι. Και ο Καρέτσας είναι ίδιο, σχεδόν ίδιο επίπεδο.
1: Τι ματσάρατε το Αγγλία-Ισπανία.
0: Όπω.
1: Τι ματσάρατε.
0: Ματσάρα. Το είδα, ματσάρα. Βέβαια, στο τέλος κέρδισαν όχι Γερμανία αλλά Ισπανοί. Και νομίζω ότι και το πέναλτι να είχε βάλει Αγγλία. Θα το γύριζε η Ισπανία. Δεν ξέρω, αυτή την αίσθηση έχω, ρε παιδί μου. Έχω τέτοια μεγάλη σιγουριά για αυτήν την ομάδα.
1: Μπράβο, ρε φίλε.
0: Φοβερή ομάδα.
1: Πόσα παιχνίδια
0: και το γύρισε μέσα σε 6-7 λεπτά.
1: 39 παιχνίδια ήττη η Ισπανία, ρε φίλε.
0: Είναι ίσως η μόνη ομάδα στο πλανήτη που σου δημιουργεί την αίσθηση ότι είναι ανίκητη. Δεν μπορεί να την κερδίσει. Ότι δεν μπορεί να του πάρει την μπάλα. Αυτό το passing game, Πέδρι, Ρόδρι, απίστευτο.
1: Όλμο,
0: όλοι τους. Μέχρι και ο Γιαρθάμπαλ.
1: Ναι.
0: Τι σκαψιματάκια έκανε εκεί στο 2-3. Γιατί ο Φεράν Τόρες τι ευκαιρίες έχει χάσει. Και λέει ο σπίκερ, να τα βλέπω ο Φεράν Τόρες πώς είναι τα τελειώματα εδώ. Ο Γιαρθάμπαλ μια ευκαιρία του δόθηκε,
1: σαν
0: την έσκαψε
1: Ιωαννίδη.
0: Και το έβαλε.
1: Σαν τον Ιωαννίδη.
0: Ο Ιωαννίδης εκεί είναι δείγμα της ψυχολογίας του Νίκο. Δεν έχει ψυχολογία το παιδί. Ενώ επέστρεψε και είναι δυνατό στη Sporting.
1: Ναι.
0: Τρώει πάγκο. Γιατί στη Sporting παίζει βασικό ο Σουάρες, ο φοβερός Κολομβιανός. Αυτός ο παίκτης. Είναι δεδομένο ότι το Γενάρη το καλοκαίρι θα φύγει για Μπάρτσα, Μπάγερ, Ρεάλ 100 εκατομμύρια και πάνω. Και είναι λογικό να τρώει πάγκο ο Ιωαννίδης. Αν είχε ψυχολογία ο Ιωαννίδης, θα το είχε ρίξει εκεί πέρα. Δηλαδή τόσο μόνος του που ήταν.
1: Λοιπόν, έκανε σήμερα παρατήρηση ο Άρης Πρωτοσάλτες στον Άδωνη.
0: Γιατί?
1: Να ηρεμήσει και να μην φωνάζει ο Άδωνης.
0: Λοιπόν, δεν έχω καθόλου ενημερωθεί για πολιτικά.
1: Ούτε εγώ, τώρα το είδα.
0: Από χθες το βράδυ και μετά, όλο τα ποδοσφαιρικά, όλο στα αθλητικά sites μπαίνω, όλο για την Εθνική Ελλάδος διαβάζω.
1: Ναι.
0: Πραγματικά. Καθόλου, ούτε καν. Γιατί ήθελα να αποφύγω τη στεναχώρια, τη μιζέρια, την κρίνια, τη μεμψημυρία, όλα όσα μας ρίχνουν στην Ελλάδα, ενώ με αυτό το ποδοσφαιρικό ανδραγάθημα, θα πω εγώ, της εθνικής μας στη Γερμανία, νιώσαμε όλοι τόσο υπερήφανοι. Κερδίσαμε τους Γερμανούς. Και δεν συνεχίζουμε και χορταίνουμε και μπάλα. Και δεν είναι ότι κερδίζουμε σαν το γύρο 2004 που και τότε ήταν άπλος. Ότι παίζουμε και μπάλα.
1: Δεν είδα δήλωση του Πρωθυπουργάρα για την εθνική ίδρυση. Δεν είδα.
0: Σου λέει μην τους κατεμοιάσουν, μην πω τίποτα.
1: Μην τους κατεμοιάσουν και παίζουμε με και αγώνα μέρα.
0: Μην πω καμιά καλή επιτυχία με την Ολλανδία.
1: Δεν είδα δήλωση του Πρωθυπουργάρα και ανησυχώ.
0: Είσαι ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν ξέρω αν θα πας με την Ολλανδία. Αλλά με τη Γερμανία την άλλη Κυριακή στη Τούμπα θα πηγαίνεις, ναι ή όχι. Είσαι ο Πρωθυπουργός. Με την Ολλανδία δεν πας. Με τη Γερμανία την άλλη Κυριακή δεν πήγαινες.
1: Στην Τούμπα.
0: Ναι, περιμένεις να κερδίσεις και την Ολλανδία και μετά πας. Βέβαια, άμα χάσει η Εθνική θα πούνε αυτό στέλνει.
1: Νάτος. Νάτος ο Καντέμης.
0: Του έχουν κολλήσει την ταμπέλα του Μαυρόγα του.
1: Λοιπόν, έχει βγει ένα κορυφαίο τώρα σε αυτό το TikTok.

0: φορές.
1: Καζάνας και πάλι καζάνας.
0: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Καζάνας και πάλι καζάνας.
0: Βρέξει, χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίος από τον καζάνα θα ψωνίσει.
0: 73 ρε. Χρόνια αυτό κάνει.
1: 73 χρόνια καζάνας.
0: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας. Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
1: Wine and Spirits.
0: Άρε την κάθε μέρα γιορτή.
1: Καβατσίνας.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τι φωτάκης, φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και στο φωτάκι, όλα είναι κουμπλέ.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκης.
0: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκαρος.
0: Πουθενά φθηνότερα. Φωτάκαρος. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Βιλιμπούλγα, Τσιμιχάλη.
1: Παναγούλη και ουσ

0: άλλο Θεσσαλέμου και τούτο το φθινόπωρο να είσαι εντυμένος μόνο στο καβάλο.
1: Σομορφαίνει κι άλλο.
0: Κι άλλο.
1: Δύο καταστήματα άλλο, για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη Ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Φοβερές και τρομερές μειωμένες τιμές στο καβάλο.
1: Απίστευτες προσφορές, παιδιά, έβλεπα.
0: Προσφοράρες, hey.
1: Σακάκια, παντελόνια, μπουφάν, κοστούμια. Τεράστιες προσφορές.
0: Τεράστιες.
1: Σπεύσατε στο καβάλο για να ψωνίσετε.
0: Ορμάτε στο καβάλο, παιδιά.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύψει και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθει στην πλάκα σου. Διαστημικό κοκορέτσο και από άλλο πλανήτη λουκάνικο.
1: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι.
1: Σουσουράδα. Να φας καλά στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Κούγκαρ σπόρε.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πολύ χαρούμενα ντυμένα κουγκαράκια.
1: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες τα Cougar.
0: Και κάτι μπαμπουτσάρα.
1: Να.
0: Και κάτι μειωμένες τιμές.
1: Να.

0: Ζε!
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Οριγή, διαφημίσεις. Τα λέμε σε λίγο. Άρε λαδάρα!
0: Ούρου, μεγάλα γίγαντα! Κουρμπέλς! Νέλι, Νέλι, το κουνέλι με το κουρμπέλι.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί.

0: αυτή την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Κούγκα σας.
1: Θέλεις γυμναστική?
2: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
1: Περπάτημα ή ποδήλατο?
2: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
1: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
2: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
1: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
2: Cougar.
1: Cougar.
2: Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
1: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
2: E-shop cougarsport.gr.
1: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
3: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
0: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
4: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
5: Ποιο?
4: Την Εστία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
5: Τι έχει?
4: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
5: Όλα αυτά.
4: Ναι, στο Εστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Εστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
5: Δηλαδή δύο καταστήματα.
4: Δύο.
5: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
4: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
5: Εστία Home και Εστία Pop. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
6: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
7: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
6: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
7: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 kW. Και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή.
6: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
7: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
6: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
8: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
9: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Την κιθάρα Χρήστος Τερζούδης.
1: Γιατί ακούω χαμηλά, δυνάμωσέ με λίγο, ρε. Με έχεις χαμηλά τώρα.
0: Τώρα το κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Δεν με έχεις χαμηλά. Επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο της TRT 95,1. Ορίστε, κάτι ένιωσα τώρα. Δεν έχουν το Θεό τους. Σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, είδατε πως είναι. Ξεχνάμε για λίγο τα ρεύματα, τα αέρια, τα ενίκια, τις υποχρεώσεις. Και χαιρόμαστε με το ποδόσφαιρο με την εθνική ομάδα, ε. Αυτό είναι το καλό. Εθνική ανάταση. Και κακά τα ψέματα, ο καθρέφτης, η εικόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι η εθνική ομάδα. Ό,τι και να κάνουν οι ομάδες μας στα ευρωπαϊκά, που δεν κάνουν και πολλά πράγματα εδώ που τα λέμε, δεν διαπρέπουμε. Παρακαλώ.
0: Βλέπω τώρα μόλις άλλαξε το πρωτοσέλιδο στο iDCs και λέει: Μάθε παιδί μου σκάνδαλα. Έκθεση κόλαφος της Κομισιόν για την επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα. Συστημικές παρατυπίες, φωτογραφικοί διαγωνισμοί για συγκεκριμένους φορείς και εικονικοί καταρτιζόμενοι είναι μερικά από τα κάθια που διαπιστώνει η έκθεση της Κομισιόν. Μάθε παιδί μου σκάνδαλα. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο, φίλε, και στην Κλονίστην. Τώρα αυτή τη στιγμή μόλις το είδα άλλαξε, να πούμε 11 και 10 πρώτα λεπτά. Τέλος πάντων.
1: Μάθε παιδί μου σκάνδαλα.
0: Μάθε παιδί μου σκάνδαλα, όπως έλεγε και παλιά ελληνική ταινία, μάθε παιδί μου γράμμα.
1: Ναι.
0: Και τώρα που λέμε παλιά.
1: Φωτογραφικοί διαγωνισμοί για συγκεκριμένους. Δεν γίνεται αυτά.
0: Αυτά είναι αυτά που είναι στα σύντροφε.
1: Μα τώρα σε παρακαλώ. Πρέπει να κάνει πολύ μεγάλο πόλεμο αυτό το site.
0: Αυτό το site
1: στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Καρακώστα.
1: Ο Μητσοτάκης, ο οποίος στηρίζει τον Άδωνη, στο ίδιο site το διάβασα. Και θα πάει μαζί του, λέει, σε μια εκδήλωση την Πέμπτη. Λέει, θα πάρει μαζί. Στηρίζει τον Άδωνη, στηρίζει και τους μπάφους, λέει.
0: Μπράβο.
1: Μάλιστα.
0: Εν τω μεταξύ, σύντροφε, είδα τον Άδωνη χθες, έβγαλε φωτογραφία με ένα φελόι και ένα καραφλό με μουστάκι.
1: Πότε είναι η Χατζηνικολάου στο Χατζη Νικολάου, με ρωτάει εδώ ο Γιώργος. Πότε ξεκινάει ο Χατζη Νικολάου?
0: Πρέπει να είναι την Πέμπτη το βράδυ. Ναι. Την Πέμπτη το βράδυ.
1: Μάλιστα.
0: Την Πέμπτη βράδυ, οπότε το είχαμε πει. Ναι.
1: Τι έλεγες?
0: Ανέβασε ο Άδωνης κάπου, ήταν εκεί με ένα καραφλό με μουστάκι, γνωστός αυτός, πώς λέγεται, φιλός, και θα είναι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ο καραφλός με μουστάκι.
0: Ο καραφλός με μουστάκι, ναι. Γνωστή φάτσα να πούμε τώρα, δεν ξέρω. Τι ρόλο βαράει, να πούμε, κτλ.
1: Ό,τι και να λέτε, όσο και να γκρινιάζετε, στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει πληθώρα υποψηφίων. Εδώ μερικοί περιμένουν πώς και πώς να πάρουν το OK για να ανακοινώσουν ότι θα είναι υποψήφιοι. Καταλάβατε? Μάλιστα. Γιατί σου λέει, αυτό είναι το κυβερνοκόμμα. Με ποιο άλλο κόμμα θα πάμε, δεν εκλεγούμε? Με τη Νέα Δημοκρατία. Τίποτα δεν αλλάζει σε αυτόν τον τόπο. Τίποτα δεν αλλάζει.
0: Γραμμή στον αέρα.
1: Παρακαλώ, ναι.
2: Ελεπέντες, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλό στο πουλάκι.
2: Τώρα αυτό ότι δεν αλλάζει τίποτα.
0: Ορίστε.
1: Εγώ περίμενα να πεις για την εθνική ανάταση, για το μεγάλο διπλό της Ελλάδας μέσα στο Augsburg.
2: Δεν σας άκουσα την πρώτη ώρα, δεν ξέρω τι λέγατε.
0: Καλά, δεν είδες αγώνα.
1: Για την εθνική δεν είδες αγώνα, άσε τι λέγαμε εμείς.
2: Είδα. Και το γνώριζα ότι θα κερδίσουμε.
1: Το γνώριζες,
0: Το γνώριζες,
2: Το πρώτο ημίχρονο όλοι πέρασε 0-0 στην παρέα που ήμασταν.
0: Αμέσως λέω, Σάκες, κυρίες και κύριοι, κερδίσαμε.
2: Θα κερδίσουμε, κύριε.
1: Το βλέπεις, δεν το έπαιζες και ημίχρονο διπλό τελικό, 13 έδινε.
0: Δεν το παίζει.
2: Όχι,
1: δεν παίζει εσύ τέτοια πράγματα.
2: Είμαι πλούσιος από μόνος μου, δεν γουστάρω.
1: Ναι.
2: Πλούσιος είναι, φίλο μου, αυτός που τον αρκούν αυτά που έχει και να πιστεύει και στο Θεό. Είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου αυτός.
0: Αυτό είπε και ο Βαρθολομαίος στο κήρυγμά του χθες.
1: Και πλούσιος είναι αυτός που έχει ανθρώπους έτσι δίπλα του και τους αγαπά και τον αγαπάνε. Έτσι. Και αυτό είναι πλούτος. Ούτως ή άλλως. Ωραία, το είπαμε και το καλό, το ηθικό δίδυμα για σήμερα. Για λέγε.
2: Ναι, αφού έχουμε αυτά που έχουμε να φάμε, τα κυριότερα, εντάξει, πες. Και αφού είμαστε αυτάρκες με αυτά που έχουμε ακούμε.
1: Ναι, και γιατί, γιατί πήρες να γκρινιάξεις ότι δεν αλλάζει τίποτα σε αυτή τη χώρα? Ωραία,
0: ο
1: τι θες να πεις?
0: Ο οδηγός, λέει, έφτασε χτες στα 310 χιλιόμετρα την ώρα και ανέβαζε βίντεο στο TikTok στην Εγνατία οδό.
1: Ορίστε.
0: Άμα το ζεις, το ζεις, λέμε, λέει.
1: Ή το ζεις, είτε το ζεις. 310 στην Εγνατία.
0: 310 χιλιόμετρα, λέει, στην Εγνατία οδό, λέει.
2: Παιδιά, ήθελα για να μάθω και
1: το τσιμπήσαμε, το φαντάζομαι.
2: Που έκανε η Άννα Βίση, ήταν με πληρωμή ή τζάμπα ήταν?
1: Δεν θέλω να ξέρω.
0: Δεν θέλω να ξέρεις.
1: Δεν θέλω να ξέρω. Άρε, Άννα Βίση, παιδί μου.
2: Δεν μου να σε παρακαλώ. Ήταν με πληρωμή ή τζάμπα ήταν?
1: Με πληρωμή, ρε, τι τζάμπα.
0: Πληρωμή και εισιτήριο βαρβάτο, σύντροφε.
1: Όχι, αλλά είχε και κάποια οικονομικά, αλλά ήταν και πολλά βαρβάτα.
0: Τα περισσότερα τα βαρβάτα που πάει 100 και πάνω.
1: Υπολογίζεται πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ. Ότι μάζεψε.
0: Όχι, 2 εκατομμύρια ευρώ, λέει, το πρωτοσέλιδο έτσι έπουσε, λέει.
1: Ναι, μισό λεπτό. Περίμενε λίγο. Γιατί ήταν και υπερπαραγωγή, 300 άνθρωποι και τέτοια. Το κόστος παραγωγής ήταν γύρω στα 5,5 εκατομμύρια. Λογικό.
0: Το πρωτοσέλιδο τη Στάρα λέει 2 εκατομμύρια ευρώ έβαλε στην τσέπα.
1: Κατσέπωσε. Άρα τα υπόλοιπα ήταν έξω. Έλα, λέγε.
2: Δεν με ενδιαφέρει πόσα πήρε και
1: σε ενδιαφέρει που πήγε τόσο κόσμο και πλήρωσε ένα σκασμό λεφτά για να δει τη Δύση.
2: Ναι. Υπάρχει έλεος μετά για αυτή την Ελλάδα. Εάν δεν βγήκαν τόσους κόσμους έξω για τα μνημόνια που τους κάνανε ό,τι να είναι, ψηφίσαν ό,τι να είναι, μας έχουν υπουδρώσει για 100 χρόνια, μας τα πήραν όλα και δεν έκανε τίποτα κανένας. Μας πήραν μέχρι και τα αρχαία, μας πήραν και τα μουσεία, θα μας τα πάρουν και τα σόβρακα.
1: Έλα, σταμάτα, είσαι υπερβολικός. Τα αρχαία δεν μας τα πήραν τώρα.
0: Συγγνώμη, ρε φίλε,
1: τώρα μας τα πήραν τα αρχαία.
0: Είσαι χωρίς σόβρακο και σου πήρα το σόβρακο.
2: Κοιτάξτε, τα δικά μου δεν τα παίρνουν.
1: Γιατί τώρα στο μπαζάρι βρήκε ο Χαϊδάς.
0: Σου βρήκα σόβρακα.
1: 5 σόβρακα 2 ευρώ.
2: Εγώ είμαι παντελονάτος, φίλε, και δεν μπορούν να μου τα πάρουν τα σόβρακα. Από κάποιους άλλους θα πάρουν και θα παίρνουν καθημερινώς. Λοιπόν, και ένα άλλο.
1: Γιατί απορρίζει, σου κάνει εντύπωση που πήγε τόσο κόσμο στην Άβυση. Γιατί απορρίζει.
2: Κάνει εντύπωση ότι δεν υπάρχει έλεος, φίλε. Όταν υπάρχουν τόσο σοβαρά.
1: Αν μπορούσαν να κόψουν άλλα 50.000 εισιτήρια, θα πήγαιναν 150, πίστεψέ με.
2: Γι' αυτό δεν υπάρχει έλεος. Γι' αυτό δεν υπάρχει έλεος στην Ελλάδα. Τελειώσαμε. Είδε μέχρι και κάτι μανιές εκεί πέρα.
1: Κάτι μανιές, κάτι.
0: Ναι, αλλά υπήρχε και πάρα πολύ νεολαία, σύντροφε. Πολύ νεολαία. Και μαγιά της.
2: Από τη νεολαία που περιμένουμε τα καλύτερα, τελειώσαμε, σου λέω. Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Γιατί μωρέ, επειδή πήγαν στην Άναβηση.
2: Ναι, ρε φίλε, 95.000 για όλα αυτά τα προβλήματα που δεν έχουν να φάνε. Που δεν έχουν.
0: Εσύ πήγες πριν να δεις ότι δεν έχουν
1: να φάνε. Έτερον εκάτερον θα σου πει ο άλλος.
0: Για να σε δώσει ο άλλος εισιτήριο να πληρώσει άλλη, έλεγε κοπέλα τώρα πλήρωσε 100 τόσο το εισιτήριο, έχει να φάει.
1: Έτερον εκάτερον.
2: Καλά, ρε εσύ τώρα.
1: Θα κρατήσει την εικόνα ο Άδωνης, θα πει ορίστε ρε. Τη γεμίσετε τη Δύση στο ΆΚΑ. Και κρινιάζετε, για τη Δύση είχατε να δώσετε 100, 200 ευρώ, 300.
2: Εγώ τώρα κατάλαβα ότι ο πιο μεγαλύτερος υπνοτιστής είναι ο Μητσοτάκης.
0: Σε υπνοτίζει και δεν το παίρνει χαμπάρι.
1: Υπνοτιστής ή υπνοθεραπευτής, θεραπεύει παράλληλα.
2: Υπνοτιστής.
1: Δεν μας θεραπεύει καν, μας υπνοτίζει μόνο. Τι κάνει δηλαδή τα χειρακτουλίκα. Εγώ πιστεύω με τα μάτια το κάνει ο Μητσοτάκης. Αυτό που κάνει με τα μάτια, ξέρεις που κοιτάει μια αριστερά, μια δεξιά.
0: Εσύ πώς τη γλίτρωση εσύ δεν θα ζαλίσεις ακόμα. Φοράς γυαλιά σαν τον Άδωνη, με φαίνεται.
2: Εγώ είμαι παντελονάτος, φίλε. Τι μοτάρδο σου.
0: Παντελονάτος.
1: Άντε καλημέρα, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Παντελονάτε.
1: Που θα μας κάνεις και κριτική για τον κόσμο που πήγε στη Βύση. Έτσι ήθελε, έτσι έκανε. Ορίστε μας τώρα.
0: Αν μου γουστάρεις την άλλη να πεις από. Τελείωσε.
1: Βέβαια. Και εμείς αν ήμασταν Αθήνα, μπορεί να πηγαίναμε.
0: Σιγά μην πλήρωνα εγώ 500 ευρώ να πάω εδώ.
1: Όχι για 500, αφού είχε φτηνά.
0: Τι φτηνά.
1: Τα φτηνά θα πηγαίναμε.
0: Άμα πήγαινε εκεί δεν έβλεπε τίποτα, ρε φίλε.
1: Α, τα φτηνά ήταν πάνω-πάνω.
0: Πού ήταν αυτό.
1: Αρένα ήταν ακριβά, ήταν ακριβά αρένα.
0: Βέβαια.
1: Αν πα στη Βύση πρέπει να πα αρένα, ρε φίλε. Για μένα η συναυλία αξίζει αρένα. Να πα να κάνει την καρέκλα εκεί πέρα και να βλέπει τώρα. Α, παραγούστα είναι αυτά. Και είχαν ένα άγχος το Σαββατόβραδο, θα βρέξει, δεν θα βρέξει. Και βγήκαν και κάτι γκρινιάριδες, πληρώσαμε και δεν μπορούμε να μπούμε και έτσι και αλλιώς.
0: Ο άλλος άκου να δεις τι ανέβασε. Αυτή τη στιγμή λέει βομβαρδίζουν τα σύννεφα στην Αθήνα να μην βρέξει, λέει, στη Δύση.
1: Ναι. Όλοι συνεννοημένοι μαζί, έτσι τα υπουργεία, το αστεροσκοπείο, όπως λέγεται αυτό.
0: Άκου τώρα.
1: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σηκώσαν αεροπλάνα να βομβαρδίσουν τα σύννεφα και να μην βρέξει για τη Δύση. Έλα.

0: κάθε επικραμμένος.
1: Η λίστα των δημοσιογράφων.
0: Ναι, ναι, ναι. Mm. Δημόσιες σχέσεις με τα λεφτά του ελληνικού λαού.
1: Ποιος τα καταγγέλει αυτά?
0: Ο Σπίνος.
1: Μάλιστα.
0: Καταδίκη 35χρονο που βομβάρδιζε την πρώην του με ερωτικά και απειλητικά μηνύματα μέσω Άιρις. Την παρακολουθούσε, πήγαινε έξω από το σπίτι της και επέμενε παρά το μπλοκάρισμα. Τον έχει μπλοκάρει αυτή.
1: Αμάνρε,
0: φίλε.
1: Ο Δαμασιό μου στείλε την τρίβλα. Τέτοιες τρίβλες, τέτοια μπάλα παίζει μόνο ο Φωτάκης στη Λάρισα. Καλημέρα, Απόστολε. Έρχεται τώρα και το τέταρτο Ανθίμου Γαζί Φωτάκης. Ετοιμαστείτε εκεί στη γειτονιά σου.
0: Φωτάκαρος, ρε. Ο Βάιος ο αριστερός λέει καλημέρα. Η ΔΕΗ 6 εκατομμύρια ευρώ χορηγία λέει στη Γρία Λάνα. Γέρος είσαι και φαίνεσαι.
1: Όχι, ρε. 6 εκατομμύρια ευρώ.
0: Έτσι λέει. 6 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ξέρω ότι ήταν μεγάλος χορηγός, δεν ξέρω για 6 εκατομμύρια.
0: Έτσι λέει.
1: Τόσα λεφτά.
0: Είσαι σίγουρος.
1: Εντάξει, είδα τη διαφήμιση. Βλέπω μια διαφήμιση τηλεόραση που παίζει για τη ΔΕΗ που λέει που είναι δίπλα μας. Η ΔΕΗ είναι δίπλα μας. Η ΔΕΗ που μας καταλαβαίνει.
0: Μας καταλαβαίνει.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Προσέξτε κι εσείς τη διαφήμιση που παίζει τα κανάλια. Σε όλα τα κανάλια σου ριδών. Λοιπόν, γιατί
0: δεν είναι να σπάσω τηλεόραση.
1: Το βλέπω και εγώ πραγματικά και εξοργίζομαι. Ότι είναι δίπλα μας, ότι είναι κοινωνικά ευαίσθητη ΔΕΗ, ότι μας καταλαβαίνει, ότι μας νιώθει που οι μισοί Έλληνες είναι με ρύθμιση, κόντρα ρύθμιση, ξανά ρύθμιση.
0: Κουφάλες.
1: Ορίστε μας.

0: Η Βάνα τώρα είναι πόσο, 60, 58? Στα 35, 40, μέχρι και 35, 40 δεν τα έλεγε αυτά. Τώρα σου λέει δεν περνά και πολύ η δουλειά μας. Πώς να το κάνουμε τώρα. Δεν ανοίγουν σαμπάνιες για μας οι μεγαλοεπιχειρηματίες, οι φοπλιστές, οι σεήχηδες.
1: Το αυτό μια βίζει τα πολυτελεία, ισχύει όμως.
0: Ναι. Μα τις μεγαλύτερες αλήθειες τις λένε οι πικραμένοι που τα έχουν ζήσει πριν χρόνια αυτά και τώρα δεν μπορούν να τα απολαύσουν. Κατάλαβες.
1: Αχ, πουλάκια μου.
0: Συνεχίζεται η μαζονοκιάδα. Ακάθεκτη, βλέπω στα δελτία σε εκπομπές για το μαζονάκι, για τον υπνοθεραπευτή, για τη Γάκα, για τον Θοδωρόπουλο, πώς λέγεται ο γιατρός. Συνεχίζεται και καλά κάνουν να ψάξουν να βρουν τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την υπόθεση και γενικότερα να ανοίξει. Νομίζω ότι έχει ανοίξει πλέον ο ασκός του αιώλου για όλα αυτά τα ψευτοϊατρία και όλα αυτά τα ευεξίες και τέτοια. Αλλά όπως λέει ο κύριος Νίκος,
1: όπου να είναι,
0: θα ξεθυμάνει γι' αυτό, θα ξεχαστούμε πάλι. Το κατεβάζουν για λίγο από το διαδίκτυο, θα το ξανανεβάσουν πάλι. Παρακαλώ. Ναι.
2: Έλα.
0: Καλημέρα.
2: Έλα ρε Νίκο, Βάγιο σήμερα. Έλα, τι έγινε.
1: Ποιος ο Βάγιος,
2: δεν σε έπαιρνα για τα έργα, τα ξέχασες, τα πάνελ, τα ηλιακά αυτά, δεν τα πέρασαν ακόμα. Απ' τη Μιλούνα πάνω.
1: Α, είναι ο Βάγιος εκείνος, δεν θυμάσαι ρε.
2: Απ' τη Μιλούνα
1: που μας έλεγε.
0: Α, ναι.
1: Πού
2: είναι τα έργα ρε παιδιά, εδώ πέρασε ένας χρόνος, πού είναι τα έργα.
1: Ποια έργα,
0: Βάγιο, το καλοκαίρι μας τα έλεγες, τον Ιούνιο.
2: Κάτσε ρε, δεν λέγαμε τα φώτα αυτά από τη Μιλούνα κάτω μέχρι τα Αργυρομπούρνα να περασούν τα πάνελ αυτά.
0: Να περάσουν τα φώτα, ναι.
1: Δεν περάσαν φώτα ακόμα.
2: Η γαλιού αυτή δεν κάνει που μου λέει θα περάσουν. Πότε, πέρασε.
1: Περίμενε τώρα, έρχονται λαμπτήρες.
0: Κάτσε. Έχει περάσει ένα τρίμηνο, περίμενε λίγο. Θα επαναφέρουμε το θέμα στη Γαλιού.
1: Ναι.
2: Ναι, και ο δρόμος για Τύρναβο. Τύρναβο Γιάννου, δεν έχει ούτε εκεί. Έχει ηλιακά, ούτε εκεί.
1: Ούτε και έχει φώτα.
0: Τύρναβο για Γιάννουλη. Στα σκοτάδια.
2: Στάσκια που έχει εκεί μόνο. Στον άλλο δρόμο δεν υπάρχει.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Και χθες το πρωί.
2: Τα υλικά αυτά. Η γέφυρα από πάνω, η κεντρική από πάνω που πα για Ελασσόνα. Γιατί δεν την φτιάχνουν λίγο, όλο γούρνησε.
0: Έχει γούρνες.
2: Όλο γούρνησε. Και έγινε και ένα τύχημα εκεί. Πέρασε ένα τρακτέρ τα νευρά. Κρίστη του τρακτέρ δεν έχει που τη σχέση. Σκότει κάθε που σα πάνε του κάθε.
0: Αμάνρε.
2: Πότε μην απέσει. Αφού έχει λαθούμε εκεί.
0: Από το τρακτέρ.
1: Ακόμα είναι μεγάλη
0: γούρνα. Άμα βουλιάζει και το τρακτέρ στη γούρνα. Άμα βουλιάζει και το τρακτέρ στη γούρνα, καταλαβαίνει τι γούρνα είναι.
2: Άμα πα τη χιλιόμετρα πουλά, τι να Japan. Πρέπει να κόψει πουλή για να περάσει από εκεί, να κόψει.
0: Μάλιστα.
2: Από πάνω εκεί το είχε γεύρα που πάει για λασόνα.
0: Σε ακούνε τώρα οι αρμόδιοι από την περιφέρεια.
1: Λαμβάνει
0: η αντιπεριφερειάρχης Μαρία Γαλιού. Λαμβάνει.
1: Τζόκινγκ χθες το πρωί, όταν πήγαινα στο μπαζάρι, πρώτα με το σύζυγο τρέχω.
0: Έκανε τζόκινγκ χθες το πρωί. Έγινε Βάγιο, καλημέρα, να είσαι καλά.
2: Νικόλα.
1: Ε!
2: Θα έρθει στο μπαζάρι και να σε καραψεί τώρα, θα πάω αύριο.
1: Αύριο, πού θα είσαι, τι ώρα για να γιαψει τώρα,
0: ε? Αμα γιαψει τώρα εδώ.
2: 9 η ώρα.
1: 9 η ώρα.
2: Ναι.
1: Σε ποιον θα είσαι απ' έξω εκεί πέρα, για πες πού θα είσαι απ' έξω. Θα περιμένει εκεί στη γωνία τη Καλβάδη 9 η ώρα.
2: Α, εκεί στη Καλβάδη τη γωνία, μπράβο.
1: 9 η ώρα.
2: Πάλι σε βρήκα εκεί πέρσι,
1: πέρσι σε βρήκα πάλι
0: εκεί. Πέρυσι με έχει βρει. Νομίζω στο κατάλληλο σημείο δίνετε το ραντεβού σα.
1: 9 η ώρα αύριο το βράδυ.
0: Η κύριε ραντεβού στου Καλβάδε. Άντε.
2: Μόνο μα τι έχει τίποτα.
0: Μόνο μα τι έχει τίποτα.
1: Εντάξει, εγώ θα είμαι 9 η ώρα και.
0: Γιατί δεν έχει φώτα στον δρόμο όπω θα έχει το Βάγιο. Κατάλαβε.
1: 9 και 5 θα περιμένω. Παραπάνω δεν θα περιμένω. Εύκα.
0: Άντε καλημέρα. Πάλι τζάμπα ψητό θα φάζε μπαγάζα. Πάλι τζάμπα ψητό.
1: Χθε το πρωί την ώρα που πήγαινε στο μπαζάρι εκεί πέρα βλέπω το.
0: Βγάλει τη γασούρα από τον καφέ που του πλούσε 5 ευρώ.
1: 5 ευρώ. Ερχόταν η ωραία Μαρία Γαλιού με συνοδεύει με τη Σαζίγο.
0: Με τα πουλαράκι.
1: Τζόκινγκ.
0: Ναι, τζόκινγκ.
1: Ναι, ναι.
0: Πού?
1: Και μίλαγε στο κινητό, στο Χατζηχαλάρ.
0: Στο Χατζηχαλάρ.
1: Ερχόταν τρέχοντα, ερχόταν από κάτω το παζάρι.
0: Βέβαια.
1: Έκανε το γύρω-γύρω.
0: Έτσι διατηρήσε σε φόρμα.
1: Και μίλαγε πάλι για αυτό, γιατί. Παράπονα, πρωί-πρωί.
0: Παράπονα, πρόβλημα. Εδώ πρόβλημα εκεί. Έτσι είναι. Τα παράπονα στο δήμαρχο ή στον περιφερειάρχη Παύλα αντιπεριφερειάρχη. Έτσι πάνε αυτά. Θα τους έχει βγάλει πρόγραμμα κουρέτες εκεί να τρέχουν, να γυμνάζουν, δεν εξηγείται διαφορετικά.
1: Ναι, ναι.
0: Για να είναι σε φόρμα η Μαρία Γαλιού.
1: Φρίκη στην Αχαΐα, 50χρονος κακοποιούσε τις κόρες και τις ανιψιές του ηλικίας 8 και 12 ετών.
0: Αυτά δεν θέλω να ακούω.
1: Σοκ στο Αγρίνιο, λέει. Χειροπέδεσε 13χρονο για κατ' εξακολούθηση βιασμό στην ολμήλικη στη μαθήτριά του.
0: Αυτό το θυμάμαι. Αυτό ήταν την Παρασκευή.
1: Καλά τι γίνεται.
0: Αυτά τα κτίνη να τιμωρηθούν όπως τους αρμόζει κανονικά, αλλά ξέρω εγώ, τους τιμωρήσουν. Να, το βλέπω πρώτο θέμα τώρα στο News Bomb. Φρίκη στην Αχαΐα, 50χρονος κακοποιούσε τις κόρες και τις ανιψιές του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ηλικίας 8-12. Κόρες και ανιψιές, ένας 50χρονος στην Πάτρα, στην Αχαΐα τέλος πάντων. Αμάν βρε. Άγρια, ρε κτίνος.
1: Άγρια συμπλοκή στον Τύρναβο. Τον τραυμάτισε με ψαλίδι κλαδέματος για μια θέση στο τραπέζι καφενείου. Ήταν πατέρας και γιος, σηκώθηκαν από το τραπέζι και πήγε και το έπιασε ένας άλλος μετά. Και όταν γύρισαν εκεί πέρα έγινε χαμός.
0: Με το ψαλίδι.
1: Το τραπέζι είναι δικό μας. Και έπαιρνε το ψαλίδι του γιος και τον επιλέξει τον άλλον.
0: Θα βγει ο άνθρωπος και θα πει: εδώ δεν χωράει ο κόσμος στα τραπέζια, τα γεμίζει όλα και μπλακώνεστε μεταξύ σας. Λεφτά δεν έχετε κατά τα άλλα.
1: Γραμμή στον αέρα.
0: Παρακαλώ. Ναι.
1: Ναι.
2: Έλα που βρισκόμαστε.
0: Εμείς που βρισκόμαστε.
1: Εμείς εδώ είμαστε, εσύ που είσαι.
2: Έλα, εδώ είμαστε. Εδώ είναι Τύρναβος.
1: Καλώς τον Τύρναβο.

0: Το χαλοπατζή.
1: Καλά είμαστε, α, καλά, καλά.
2: Είναι. Πού είσαι να έρθει την καμιά βόλτα και σου πήρε να βάζει τόσο λίγο χαλβάτζι.
0: Και γιατί δεν έρχεσαι.
1: Πώς ήξερες ότι είναι χαλβάτζι, το ξέρεις, ότι είναι χαλβάτζι.
0: Ναι. Και πώς δεν έρχεσαι να έρθεις εσύ εδώ να μας φέρεις χαλβά.
2: Να στείλω το χοντρό καμιά μέρα και μόνο το χοντρό να στείλω.
0: Στείλε το χοντρό.
1: Σας παρακαλώ, μην το λέτε χοντρό τον άνθρωπο, είναι κρίμα.
0: Κοίταξε, ο Νικολάκης είναι από τα καλύτερα παιδιά.
1: Τον Νικολάκη πες.
0: Τον Νικολάκη είναι από τα καλύτερα παιδιά, γάδια κράτο.
1: Άμα του τα είσαι συνέχεια γαλβά, το έκανε χοντρό. Άμα του τα είσαι γαλβά, τι σε κάνω.
0: Στείλ τον Νικολάκη εδώ πέρα με δυο ταψιά.
2: Ό,τι θέλετε, ρε, ό,τι θέλετε.
1: Άντε καλημέρα στον
0: Νικολάκη. Αναμένουμε.
1: Σουρεάλ, σουρεάλ.
0: Ας στείλω το χοντρό. Απατεώνες υποδίθηκαν τους εφοριακούς για να πάρουν 12.000 ευρώ από 53χρονο στη Φλόρινα. Ανήλικος ο ένας από τους δύο συνειδητές.
1: Συγγνώμη. Ανήλικος και το έπαιζε εφοριακός.
0: Και
1: άλλος ο Μανάρο 53χρονος του έδωσε λεφτά. Δεν του λέει ανήλικο. Άντε δεν κατάλαβα ότι είναι 16-17. Δεν υποψιάζει και σου λέει 19-20 στην εφορία 21. Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Στην Εύβοια!
1: Μας βρίσκουν και μας τα κάνουν, παιδιά!
0: Εφιάλτη σε Κολόμπαρο! Ζήτησαν εκβιαστικά σε μπαρ.
1: Σε νυχτερινό μπαρ.
0: Ναι, ναι. Ζήτησαν εκβιαστικά χρήματα και ξυλοκόπησαν τον αδελφό του διοκτήτη με λωστό και κατσαβίδι.
1: Εκπαιδευτήρια Αλεξίου, πιο γλυκάκι από το χαλβά! Δημήτρη Αλεξίου, τεράστια καλημέρα! Καλή μας εβδομάδα! Ρε τι γίνεται στον κόσμο, ρε τι γίνεται.
0: Αλλά
1: ακούω συνέχεια τα τραπέζια γεμάτα, όλοι για φαγητό, όλοι για ταβέρνες, όλοι για τέτοια. Έτσι.
0: Χλάπα χλούπα.
1: Και παραπονιέστε μετά.
0: Χλάπα χλούπα.
1: Γεμίζετε την Άννα Βύση, το παζάρ γεμάτο από νωρίς το πρωί. Έρχεστε με το πετρέλαιο και την βενζίνη στα ύψη, έρχεστε από Καρδίτσα Τρίκαλα για να έρθετε να κάνετε βόλτα στο παζάρι.
0: Ναι, αλλά έρχονται
1: όλοι. Γαρούλα.
0: Μιλοφορείο, πληρώνει ο άλλος 5 ευρώ για να έρθει.
1: Κάτσε. Έρχονται μιλοφορείο, έρχονται και πολλοί με αυτοκίνητα. Εσύ μην κοιτάς μόνο αυτούς που έρχονται μιλοφορείο. Ξέρεις πόσους φίλους έχω εγώ που ήρθα με το αυτοκίνητο.
0: Α, αυτοί έχουν φράγκα. Βέβαια. Ναι.
1: Αυτοί για να έρθουν από Καρδίτσα εδώ πέρα για το παζάρι θέλουν 15 στα καύσιμα. Δεν θέλουν.
0: Έριξαν μπογιές στο πολιτικό μου γραφείο στη Δάφνη. Δεν τους φοβάμαι, είπε ο Ανδρέας Λουβέρδος. Τον έκαναν κατακόκκινο και έχει μια φωτογραφία εδώ με την ελληνική.
1: Ο Ανδρέας Λοβέρδος, ναι, ναι. Ο πρώην υποψήφιος πρόεδρος Πασόκ, υπουργός Πασόκ.
0: Και

0: χώρους.
1: Ντροπή τους.
0: Δεν τους φοβάμαι, είπε ο Αντρέας Λοβέρδος.
1: Ντροπή. Α, μην ξεχάσω, όχι. Αν και τώρα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, επειδή το αναδείξαμε χθες στο τη Νέα Λάρισα, τι μπάζαρε. Τι σκουπίδια είναι αυτά που έχετε ρίξει τη λίμνη μπάρα εκεί έξω από το καλοχώρι. Είναι δυνατόν. Μπάρα. Και τι κάνει η δημοτική αρχή Τεμπόνε.
0: Τι κάνει ο Μανώλης.
1: Έχουν πετάξει εκεί πλαστικά, λεκάνες. Χαμός. Δηλαδή αυτό είναι, είναι και οικολογικό έγκλημα και δεν κάνει κανένα τίποτα.
0: Συγγνώμη, λεκάνες.
1: Από λίμνη έχει σκουπιδότοπο η μπάρα.
0: Λεκάνες τουαλέτας.
1: Και λεκάνες τουαλέτας, Νίκο μου.
0: Χέστρες δηλαδή.
1: Ναι, ρε, χέστρες. Σπασμένα έπιπλα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Πόρτες, παράθυρα σπασμένα τα πετάνε εκεί. Στη θέση που είναι η μπάρα, στη λίμνη. Και εγώ λέω τι κάνει η δημοτική αρχή Τεμπών. Γιατί ο εγκέφαλος δεν αλλάζει. Δεν πρόκειται να αλλάξει.
0: Πετάει.
1: Άμα δεν τα μαζέψει, άμα δεν βρει ποιος το έκανε. Άμα δεν τους πει ότι άμα πιάσουμε κάποιον να πετάει σκουπίδια θα τιμωρηθεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε Electronet VK Καζάνα.
0: Έλα Καζάνα
1: 73.
0: Που 73.

0: βάλω.
1: Και είδα στη βιτρίνα απ' έξω. Απίστευτες προσφέρεις. Μπουφάν μου φαίνεται 29,90.
0: Ξεπουλάει.
1: Κοστούμι 79,90. Παντελόνια.
0: Πέντε. Πέντε.
1: Λοιπόν,
0: πέντε.
1: Στο καβάλο.
0: Καβάλο.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλέα.

0: Sport.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα ντυμένα κουγαράκια.
0: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες τα Κούγκαρ.
1: Και κάτι παπουτσάρες. Να. Να. Και κάτι μειωμένες τιμές.
0: Να. Να. Ανεβαίνουμε στο λόφο φρουρίου. Μεζέ, μεζέ.
2: Έλα και εσύ στο μεζέ, μεζέ. Και φιχωρό τραγούδι. Καλύτερες ορχήστρες στο μεζέ, μεζέ.
0: Για να φάτε, να πιείτε, να χορέψετε, να διασκεδάσετε.
1: Μεζέ, μεζέ.
0: Χορηγή, διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο, πάμε.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
6: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
7: Καβάλο, ο άντρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
8: Θέλεις γυμναστική?
9: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
8: Περπάτημα ή ποδήλατο?
9: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
8: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
9: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
9: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
8: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
9: E-shop cougarsport.gr.
8: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
10: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
11: Ποιο?
10: Την αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
11: Τι έχει?
10: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
11: Όλα αυτά.
10: Ναι, στο Εστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Εστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
11: Δηλαδή δύο καταστήματα.
10: Δύο.
11: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
10: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
11: Εστία Home και Εστία Pop.
12: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλειστέ το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
11: TRT 95,1 FM Stereo.
13: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
14: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
13: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
14: Ενεργειακή κλάση α3+ για απόδοση και οικονομία.
13: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
14: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
13: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
14: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
13: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έλα. 43 λεπτά μετά τις 11 στο ραδιόφωνο της TRT 95,1.
1: Σου έχω ένα.
0: Παζαριώτες και παζαριώτισες.
1: Έτσι, μπράβο, κιλοτάρκες.
0: Απόψε στις 9 είναι ο Λεπά.
1: 9 και 4 το Βαγγέλη θα πει ο Λεπά. Σε λέω να ξέρεις.
0: Μην ανησυχείτε, δεν θα έχει βροχή σήμερα.
1: Μην ανησυχείτε, παιδιά, έτσι, μπράβο. Ήδη με καινούριο κουστούμι ο μαμάκος θα βγει για να τον προλογίσει.
0: Πήρε καινούριο κουστούμι.
1: Ναι. Πάρε έναν άδωνη τώρα για να.
0: Πήρε και δεν πήρε τώρα. Λέω χαϊδάζω ότι πήρε, ναι.
1: Πάρε ένα στρώι σε επιδερμίδα.
0: Καβάλο φαντάζομαι το κουστούμι, έτσι.
1: Πολύ.
0: Γιατί είναι και πελάτη το καβάλο. Ο δήμαρχο.
2: Μου θύμισε τον Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω αν έχετε δει κάτι το τελευταίο μου κόλπο. Τώρα όποτε πάω σε κέντρο υγεία για τρολάρο και λέω τον Ανδρουλάκη, αλλά για να το μάθει ο κόσμο, το χρησιμοποιώ για να το καταλάβει ο κόσμο. Δείχνω το σύστημα τηλεατρική και πώ δουλεύει. Γιατί πήγε ο Ανδρουλάκη ΔΕΘ και ανακοίνωσε. Αν γίνω πρωθυπουργό,
3: θα καταστήσουμε
2: σύστημα τηλεατρική. Το σύστημα τηλεατρική ήταν ένα από τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Υγείας, μας έλεγξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δουλεύει έως 31 Αυγούστου
3: και δουλεύει.
2: Έχουμε ήδη εκπαιδεύσει το προσωπικό, ήδη δουλεύει και στο Πασόκο Ανδρουλάκη το είχε πάρει χαμπάρι, είχε πάθει μόσχιαλο.
0: Είχε πάθει μόσχιαλο. Πού το θυμήθηκε τον Ηλία Μόσχιαλο, ρε, που είναι για τα μέρη μας.
1: Ρε φίλε, δεν είχε πάρει χαμπάρι ο Ανδρουλάκης ότι δουλεύει το σύστημα της τηλεατρικής.
0: Ό,τι και να λέμε για τον Άδωνη που μας έχει.
1: Ναι, ρε φίλε,
0: αλλά,
1: τώρα.
0: Φίλε,
1: ναι.
0: Δίνει πόνο, δίνει ατάκες.
1: Πήγε στη Θεσσαλονίκη λέει, και είπε ότι θα φτιάξει
0: για το σύστημα τηλεατρική το οποίο δουλεύει ήδη.
1: Το οποίο δουλεύει, ρε. Δεν έχει πάθει μόση.
0: Το τρολάρο όπου πηγαίνω, αυτό λέω τώρα, λέει.
1: Ρε φίλε.
0: Έχει πάθει μόση, άλλο. Δεν ξέρω, δεν ακούγεται καλό. Να σου λένε, έχει πάθει μόση, άλλο. Δεν καλό. 24-10-66-15-31-66-15-32. Να βγουν τώρα οι σύντροφοι Πασόκη να απαντήσουν στον Άδωνη.
1: Να, μπράβο.
0: Να βγουν.
1: Έχετε πάθει μόσχαλο ή όχι.
0: Έμεινε ο Παπαλιάγκας μόνο, να δει ένα αγώνα, αλλά τι να κάνει αυτό. Ένας Παπαλιάγκας μόνο δεν φτάνει.
1: Παπαλιάγκας μόνο, ρε φίλε, ναι.
0: Τι να κάνει κι αυτός.
1: Μπράβο, ρε. Αχ, έφυγε κι άλλη μία από τις μεγάλες που βλέπαμε παλιά.
0: Πανέμορφη ηθοποιός. Με εξωτική ομορφιά. Στα 87 της,
1: Ναι.
0: Η οποία αποσύρθηκε, έφυγε νωρίς γιατί παντρεύτηκε έναν επιχειρηματία
1: στον
0: χώρο του επίπλου.
1: Ναι.
0: Το Συρίγο, ναι.
1: Αυτός πήγαινε παλιά στις ελληνικές ταινίες που γύριζε, πήγαινε έπιπλα εκεί πέρα στις ταινίες και από εκεί γνωριστήκαν.
0: Έτσι,
1: είναι ο δεύτερος γάμος.
0: Ήταν χορηγός.
1: Ναι, είχε παντρευτεί πρώτα έναν ηθοποιό, τώρα δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε, όχι πολύ γνωστό. Φόρεσαν πολύ γρήγορα και μετά γνωρίστηκε με αυτό το Συρίγο που πήγαινε έπιπλα στις ταινίες και ήταν όλοι μαζί στη ζωή.
0: Μάλιστα. Είχε όμως, και έχουν κάνει και μια κόρη.
1: Είχε όμως, γιατί ήταν δίδυμο με τον Ευαγγέλη Σιλινό.
0: Είχε σχέση και νωρίτερα με τον Σιλινό, μπορεί.
1: Ναι.
0: Και με τον Μπάντζα έχει παίξει πολλές ταινίες.
1: Φοβερή και τρομερή. Και με Βουτσά έχει παίξει η Ελένη Προκοπίου. Από τις ωραιότερες γυναίκες.
0: Έγινε viral το απίστευτο άδειασμα του Κωνσταντίνου Καρέτσα στον Τζόναθαν Μπούργκαρντ. Γερμανός να χορεύει ζεϊμπέκικο, γράφουν.
1: Καλά τον έκανε.
0: Αυτό που λέγαμε, η τρίπλα κάτω από τα πόδια.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι.
0: Κοίταξε τώρα, άλλη μια φρικιαστική ιστορία που διαβάζω εδώ από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Εφιαλτικές στιγμές για 34χρονη στο κέντρο της Αθήνας. Ντελιβεράς της επιτέθηκε και την βίασε μέσα στο Airbnb ενώ κοιμόταν. Ενώ κοιμόταν. Είχε εντοπίσει το σπίτι της ο Ντελιβεράς. Μπήκε μέσα στο σπίτι. Ο δικηγόρος της 34χρονης, ο κύριος Αγαπηνός, μιλάει στο Newsit καταγγέλλοντας πως η εταιρεία αρνείται να γνωστοποιήσει τα στοιχεία του φερόμενου ως δράστη. Η εταιρεία που δουλεύει αυτός ο Ντελιβεράς δεν δίνει τα στοιχεία του, λέει ο δικηγόρος. Αδιανόητη υπόθεση βιασμού νεαρής Ολλανδέζας, 34χρονης, στην καρδιά της Αθήνας. Μάλιστα.
1: Στο Ηράκλειο, μητέρα δύο παιδιών κατήγγειλε μαστίγωμα από το σύντροφό της με καλώδιο τηλεόρασης.
0: Τι?
1: Μητέρα δύο παιδιών.
0: Καλώδιο τηλεόρασης, ναι, τη μαστίγωσε.
1: Τη μαστίγωνε από σύντροφό της με καλώδιο τηλεόρασης. Άρα.
0: Πού πάμε, ωραίο σκηνολία. Πού πάμε, ρε. Πού πάμε.
1: Η χώρα έχει ένα Λουδοβίκο του Μητσοτάκη. Δεν χρειάζεται άλλον ή Μπουτσουκαλά στον Πασόκ.
0: Δεν έχει το Λουδοβίκο των Αναγίων.
1: Έχει το Μητσοτάκη.
0: Ναι, Νίκο.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι τώρα, κάνω flashback. Γυρίζω 20 χρόνια πίσω, 18. Πρωθυπουργός Κώστας Κώστας Καραμαλής.
1: Συναυλία Νατάσα Παζαΐτη με Λουδοβίκο τον Ανοιχτό.
0: Ναι, συναυλία και που πήγαινε σε κάτι δισκάδικα και έψαχνε να βρει δίσκους και τέτοια του Λουδοβίκου των Ανοιχτών.
1: Τώρα έχουμε και άλλο Λουδοβίκο. Η χώρα έχει ένα Λουδοβίκο, λέει του Μητσοτάκη. Δεν χρειάζεται άλλο να βουτσουκαλά στο Πασόκ.
0: Ο Τσουκαλά, ποιο είναι ο Τσουκαλά, ο Άντε γεια αυτό. Άντε γεια! Ο άλλο είναι.
1: Όχι, ρε, αυτό εδώ πέρα. Πε στον Ανδρουλάκη ότι έχουμε τέτοια που είπε κάτω.
0: Τον είδε στον Ανδρουλάκη πρώτη μούρη στον Παγούρη, στον αγώνα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
1: Α! Και αρχίζουν από κάτω.
0: Δίπλα στο Μαργαρίτη Σκινά.
1: Και γράφαν από κάτω. Έλα με το Σκινά λέει που σκοτωνόταν, κουλιτάρια. Έλα να σε ψηφίσουμε εμεί τώρα. Αντί να έρχεσαι εδώ πέρα να λε όφι, όφι, λέγανε κριτική από κάτω.
0: Διάβασε.
1: Και με πα και βλέπει το Βάζελο, λέει. Αντί να υποστηρίξει.
0: Δεν έχει κρύψει ότι είναι Παναθηναϊκό.
1: Βαζέλα, μεγάλη.
0: Ο Ανδρουλάκη δεν το έχει κρύψει. Θυμάμαι όταν είχε έρθει στη Λάρισα. Πότε ήταν πέρσι νομίζω. Στην Πινακοθήκη έπαιζε ο Παναθηναϊκός και τη μέρα στο Βόλο έπαιζε που έπαιζε. Έχασε ο Παναθηναϊκός και είχε έρθει στεναχωρημένος.
1: Πιάσα τα κλάματα.
0: Είχε έρθει.
1: Ναι, ναι. Του πιάσα τα κλάματα.
0: Μίζερος. Όπω δεν πάει καλά το Πασόκ. Έχασε ο Παναθηναϊκός. Και δίπλα στη μαμά Γιανακόπουλου,
1: Ναι.
0: Ο Ανδρουλάκης.
1: Ρε τον Ανδρουλάκη.
0: Με τον Μαργαρίτη Σκηνά.
1: Με τον Μαργαρίτη Σκηνά, αγόρι. Έτσι, μπράβο.
0: Εχ, δεν σηκώνεται το καράβι, δεν σηκώνεται με τίποτα. Πασοκάρα. Φέρτε μας την Ολλανδία, λέει ο Τάσος. Καλημέρα, Τάσο. Έρχεται την Πέμπτη Ολλανδία. Είπε και άλλα πράγματα ο Άδωνος Γεωργιάδης. Μίλησε και την Καριστιανού πάλι σήμερα. Είπε ότι η Καριστιανού είναι στα ευρήματα του MedWatch.
1: Γιατί ότι...
0: Διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός και έχει μηχάνημα βιοανάδρασης.
1: Αυτό είπε σήμερα ο Άδωνος. Και είπε και το άλλο. Έξω ακούμε τη θυράμπους για την ελληνική οικονομία, μόνο εδώ γκρινιάζουμε.
0: Γκρινιάρδες!
1: Ναι,
0: αλλά εμείς τη βιώνουμε στο πετσί μας, να μην πω πουθενά αλλού την ελληνική οικονομία.
1: Α, αυτό το καραφλό που σου είπα, ο σκουλός είναι. Καλωσόρισμα
0: του αυτό που ήταν κριτής στο GNTM, ρε.
1: Ο καραφλός.
0: Ο φωτογράφος.
1: Α, μπράβο,
0: ο ψηλός.
1: Καλωσόρισμα από τον Άδωνη Γεωργιάδη στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Κουλό.
0: Σκουλό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Α, μπράβο. Βρε του σκουλό. Τον πήραμε και αυτόν.
0: Τον πήρε και αυτόν η Νέα Δημοκρατία. Το σκουλό τον πέτυχα στη ΔΕΘ το βράδυ της Παρασκευής που έκανε βόλτα ο Πρωθυπουργός και πήγε στην εκδήλωση της ΟΝΕΔ. Ήταν ο σκουλός με δύο μοντέλα εκεί πέρα και έμεινε Νίκο. Αυτός είναι μέσα στα μοντέλα, είναι φωτογράφος τώρα, κατάλαβες.
1: Τον πήραμε και αυτόν στα ψηφοδέλτια.
0: Μπράβο.
1: Άιντε.
0: Τα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν σταυρώσει την εθνική ομάδα και το κλοπ. Ιστορική ήττα της Γερμανίας από την Ελλάδα.
1: Θα έχουμε δυο ματσάρες τώρα στην Τούμπα. Και με Ολλανδία και με Γερμανία.
0: Και είναι και η προοπτική που έχει αυτή η ομάδα. Δηλαδή βλέπεις προοπτική, βλέπεις ποδόσφαιρο. Βλέπεις ταλέντο. Τελείωσε ο αγώνας χθες και δεν έβαλε μέσα Κοστούλα. Δεν έβαλε μέσα Δουβίκα. Πεχταράδες που παίζουν στην Ευρώπη,
1: Έτσι. Και ο Τσιμίκας
0: που έκανε... έχει πάγκο. Να σου πω, ακόμα και ο Τσιμίκας που λες. Παρόλο που λείπει ο Γιαννούλης, είχε το Κυριακόπουλο αν χρειαζόταν. Έχει και πάγκο. Έχει παίχτες. Ακόμα και αυτός ο Κιζηρίδης που μένει εκτός αποστολής. Έχει πάρει μεταγραφή σε τουρκική ομάδα από τη Σκωτία. Και έχει βάλει 3-4 γκολ. Ναι, κάπου παίζει στην Τουρκία. Όχι, σε μια άλλη παίζει που ανέβηκε φέτος. Αλλιώς λέγεται. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι και αυτός δεν τον έχουμε δει ακόμα. Καλός πρέπει να είναι και αυτός. Στην Τουρκία παίζει καλά.
1: Τον δούμε.
0: Έχεις υλικό.
1: Τσιμίκας έκανε φοβερή δήλωση για τον Κλοπ. Έκανα αυτά σήμερα που μου έμαθε στην Αγγλία.
0: Ο Γιούργεν Κλοπ, αυτά που μου έμαθε στην Αγγλία. Αυτά έκανα.
1: Αυτά που μου έμαθε, έκανα.
0: Ο Τσιμίκας είχε και το πιο ενδιαφέρον ποδοσφαιρικά έτσι, διασταύρωμα με τον Αντεγέμι, που ήταν ο πιο επικίνδυνος παίκτης της Γερμανίας. Δηλαδή είχε δύσκολο έργο.
1: Στο δεύτερο μήχρονο αντιγύμνησε.
0: Ο Αντιγύμνησε τη Μπαρσελόνα. Ναι, στο δεύτερο μήχρονο δεν έκανε τίποτα. Αλλά στο πρώτο θυμάσαι.
1: Στο πρώτο έφυγε και μία αυτή μπροστά μόνο.
0: Και ήταν και πολύ καλή απόκρουση του Τζολάκη στο σουτ που έκανε με το αριστερό Αντιγύμνη. Ο Τζολάκη έχει κάνει τρεις κορυφαίες αποκρούσεις.
1: Μία ήταν
0: στο φάουλ.
1: Μία στον Αντιγύμνη και μία στο Συρτό εκεί στη γωνία.
0: Και που έβγαινε στην μπάλα την Καπάκο εκεί. Δηλαδή αυτές τις τρεις είναι αποκρούσεις κορυφαίου τερματοφύλακα. Ειδικά στην Τρίτη την καπάκωσε την μπάλα. Αν την έδιωγνε, μπορεί να ερχόταν ένας επιθετικός και να βάζει γκολ από τους Γερμανούς, έτσι. Όχι, πείτε μου ρε παιδιά, δεν είναι μεγάλη δονή. Τους Γερμανούς να τους κερδίζει ειδικά, εκεί μέσα.
1: Ειδικά με τους Γερμανούς, φίλε.
0: Ειδικά με τους Γερμανούς, αυτό
1: τους,
0: λέω.
1: Τους έχω μεγάλο άκτη από τον τελικό του 1974 με την Ολλανδία. Τους έχω μεγάλο άκτη στους Γερμανούς.
0: Α, καλά, από εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τους έχεις άκτη.
1: Από τότε τους έχω άκτη.
0: Εγώ τους έχω άκτη από τον Σόιμπλε και από τα μνημόνια, αλλά τέλος πάντων.
1: Και αυτά μέσα. Φωνή λαού, οργή Θεού για προσωπικό αριθμό και ψηφιακές ταυτότητες, λέει Ελεύθερη Ώρα. Διαμαρτυρίες χιλιάδων πιστών κατά της ψηφιακής σκλαβιάς που είναι εδώ με ψυχοσωματικό, λέει, στις φράγεις μας, στρατόπεδα σωμάτων και αποθήκες ψυχών, λέει.
0: Πού τα βλέπουν όλα αυτά, ρε.
1: Μήνυμα συμπαράστασης από αγιορείτες και λιώτες μοναχούς ενώτες ποτάντες σιωπούν μπροστά στο χάραμα της αποκάλυψης.
0: Πού είναι οι διαμαρτυρίες, όχι στη Δύση είναι. Μάλιστα. Εμένα άσε με στον κόσμο μου που λέει και η Ελεύθερη Ώρα. Άσε με στον κόσμο.
1: Άρε παιδιά, τι τραβάμε.
0: Και εσείς πείτε ό,τι θέλετε.
1: Γεια σου Πέπε. Γιγαντά.
0: Έλα περίμενε γιατί. Παρουσίαση προγράμματος αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας στην περιφέρεια Θεσσαλίας.
1: Κουρέτας.
0: Έλα.
1: Άμα είναι να ακούσω
0: κουρέτα. Είσαι έτοιμος να ακούς κουρέτα.
1: Προσοχή πάντα.
0: Έλα περίμενε.
1: Με προσοχή, είμαι Ανάς.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Γεια σου, κύριε Κουρέτα.
3: Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσω ένα ολοκληρωμένο δίκτυο κοινωνικής προστασίας για οικογένειες και παιδιά που βρίσκονται αντιμέτωποι.
0: 10 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας. Εξήγηλε σήμερα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
3: Περιφέρεια Θεσσαλίας, η διαχειριστική αρχή από το πρόγραμμα 21-27, το ΕΣΠΑ, το δικό μας Περιφέρειας. Μέσα από μια νέα δράση. Συνολικού προπολογισμού 10 εκατομμύρια ευρώ.
0: Χτυπούσε το κινητό της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το βάζουμε στα θόρυβο, Πρόεδρε.
3: Επιχειρούμε με ένα ολιστικό και στοχευμένο σχέδιο και όχι αποσπασματικά να αντιμετωπίσουμε ένα μεγάλο πρόβλημα όπως είναι αυτό της παιδικής φτώχειας. Τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ επιβεβαιώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα είναι 27,5% το 2025,
0: ένα στους 4.
3: Συμβαίνω κατά 0,6% σε σχέση με το 2024.
0: Μάλιστα.
3: Ενώ για την ηλικιακή ομάδα 0-17 ετών,
0: τα παιδιά μας δηλαδή,
3: το ποσοστό προσεγγίζει το 30%.
0: 30% παιδική φτώχεια.
3: 0-19 ετών.
0: Εντάξει. Να μην βάλουμε κι άλλα γιατί τώρα λέει στατιστικά στοιχεία. Πήρατε μια δόση από κουρέτα.
1: Είναι
0: για να σταλιάρε για την καλή εβδομάδα.
1: Χτύπησα ένα κιλό παϊδάκια τώρα. Αυτή είναι η δόση μου από κουρέτα να πω.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
1: Λαμπερός γάμος στο ψυχικό. Παντρεύτηκε ο επιχειρηματίας Βαγγέλης Πιταρός με τη Βίκη Πάντου με καλεσμένους πολιτικούς και καλλιτέχνες.
0: Ποιος είναι ο Πιταρός?
1: Ένας κακουμούτσουνος.
0: Ναι, αλλά είναι Πιταρός.
1: Αλλά είναι επιχειρηματίας.
0: Επιχειρηματίας.
1: Λοιπόν, για το ζευγάρι είχε διπλή χαρά καθώς είχαν γαμουβάφτιση μαζί.
0: Καλά, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι.
0: Κοντζάμι επιχειρηματίας και για να γλιτώσει τα έξοδα έκανε γαμουβάφτιση. Ο επιχειρηματίας κάνει κανονικά και γάμο
1: και βάφτιση.
0: Και μετά και βάπτιση. Να έχουν δουλειά τα παιδιά, οι φωτογράφοι, οι κάμεραμεν, ναι, έτσι. Κάνει δύο εκδηλώσεις, να κάνει δύο τραπέζια.
1: Κουμπάρι ήταν ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
0: Α, ο Κυρανάκης.
1: Και ο εκδότης Θαλής Πιτούλης, ενώ τη μικρή Χριστιανά βάφτισαν ο Θαλής Πιτούλης, η Ελπίδα Μακρύ και ο Κωνσταντίνος Δογάνης.
0: Συγγνώμη. Ο κουμπάρος ήταν Πιτούλης και ο επιχειρηματίας είναι Πιταράς. Πώς είναι?
1: Πιτερός.
0: Όχι Πιτερός, αλλιώς τον είπε.
1: Πιτερός, πατερός, πώς τον είπα.
0: Και ο Πιτούλης είναι ο κουμπάρος. Σμίξαν οι πίτες.
1: Ναι. Για να δούμε εδώ πέρα ποια φρούτα ήταν εκεί πέρα.
0: Ο Πιταρός και ο Πιτούλης.
1: Έδωσαν, λέει. Λοιπόν, ανάμεσα στους καλεσμένους ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Παύλος Μαρινάκης, ο Χρήστος Δήμας, η Σοφία Ζαχαράκη, ο Άγγελος Συρίγου, η
0: Όλη Νέα Δημοκρατία.
1: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Μιλτιάδης Βαρδιτσιώτης και η πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας Διαβίου Μάτσης Άννα Ροκόφιλου.
0: Όχι ρε φίλε, μπορεί να πήγε και ο Κέλλας, αλλά
1: δεν βάλα. Επίσης ήταν και δυο Πασοκτζίδης, ο Χριστοδουλάκης, ο Μανώλης και ο Παύλος Χριστίδης και ένας Ελλάς, ο Γιώργος Κωνσταντινίδης.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε πολύ περήφανοι.
1: Ο Κέλλας δεν μπόρεσε γιατί ήταν σε ένα χωριό της Ελασσόνας.
0: Όχι, δεν τον είδα στην Ελασσόνα, πρέπει να είναι στην Αθήνα αυτός, είχε υποχρεώσεις.
1: Επίσης λέει το
0: δοκόμα. Άμα δεν παίρνει δελτίο τύπου στο Σαββατοκύριακο από τα χωριά. παιδιά πάει να πει ότι ο βουλευτής έμεινε στην Αθήνα.
1: Ο Κώστας Μπακογιάννης με τη Σία Κοσιόνη, ο Γιώργος Κουβαράς που τα αρπάζει γερά από την ΕΡΤ και τραγουδάει κιόλας, ο Χρήστος Κούτρας, ο Παπαχλιμίτζος, ο Πιέρος και ο Νίκος Υπουφάντης.
0: Για να προλάβουμε μετά να πούμε το καιρό και ό,τι άλλο θέλουμε, πάμε τώρα. Ελεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα, στα γρήγορα.
1: Οπό, γενέτρια Καζάνα, 73 χρόνια Καζάνα.
0: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη στις αρχές μας. Κάβα Τσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα διότι είναι από την Κάβα Τσίνας.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τι φωτάκης φωτάκαρο.
0: Καβάλων αντιθούμε αγόρια.
1: Αβαντάς μεγάλο μάγκα ασυντημένο στο καβάλο.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Κούκα σπορ.
1: Όλα τα παιδάκια ντυμένα κουκαράκια.
0: Και μεζέ μεζέ στο λόφο φρουρίου.
1: Ορμάτε με το μαλακό.
0: Λοιπόν, τελευταία βόλτα από χορηγούς, επιστρέφουμε να πούμε καιρό για να κλείσουμε. Άντε, πάμε.
4: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
6: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας.

0: Κεφαλαίων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο cavallo.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
1: Θέλεις γυμναστική?
2: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
1: Περπάτημα ή ποδήλατο?
2: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
1: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
2: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
1: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
2: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
1: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
2: E-shop cougarsport.gr.
1: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
3: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
4: Ποιο?
3: Την Εστία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
4: Τι έχει?
3: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
4: Όλα αυτά.
3: Ναι, στο Εστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Εστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
4: Δηλαδή δύο καταστήματα.
3: Δύο.
5: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
6: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
5: Εστία Home και Εστία Pop.
7: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414 006 699.

0: Είστε πανέτοιμοι για λεπά.
1: Λεπά
0: απόψε, καργά. Πάμε να δούμε τι καιρό θα μας κάνει. Γρήγορα, για να κλείσουμε.
1: Καλοκαίρι, ρε. Πού είσαι, λεπά.
0: Καλά, καλοκαίρι δεν το λες. Εντάξει, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Πάντα τριαντάρια.
1: Για να δούμε τι λέει σήμερα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε πατριώτες. Δευτέρα, 28 του μήνα. Έθριος καιρός, 25 βαθμοί Κελσίου.
0: Ορίστε, 25, αλλά έθριος καιρός.
1: Τρίτη, 29 του μήνα, προτελευταία μέρα. Ηλιοφάνεια, 25 βαθμοί Κελσίου.
0: 25 για αύριο.
1: Τετάρτη, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, συννεφιά, 22 βαθμοί Κελσίου.
0: 22 Τετάρτη, πέφτει.
1: Πέμπτη, 1η Οκτώβρη, ηλιοφάνεια, 23 βαθμοί Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Παρασκευή 2 του Οκτώβρη, Κουτσοτρίχα, ηλιοφάνεια 22 βαθμοί Κελσίου.
0: Ναι, αλλά 22 μόνο.
1: Ναι. Mm. Και Σάββατο 3 του Οκτώβρη, ηλιοφάνεια κάργα 23 βαθμοί Κελσίου.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
1: Κάτσε από εκεί την Κυριακή.
0: Άντε, πες και την Κυριακή. Άντε.
1: Κυριακή, ηλιοφάνεια 22 βαθμοί Κελσίου.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
1: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάγκας.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους. Ελλαδάρα, πάμε γερά και την Ολλανδία.
1: Ορμάτε.
0: Τα λέμε το βράδυ στο Λεπά. Για όλα καραντά. Τα μωρά στην πίστα.
2: Μια εμπειρία ακόμη λοιπόν.
0: Ένα ποτήρι δηλητήριο.
2: Παράνομος κι αν είναι ο δεσμός μας.
0: Εμείς, πως είπε ο Δελιάς, πως το είπε μετά, τι λέει.
1: Ναι, εμείς το δέσαμε με αγάπη.
0: Το δέσαμε με αγάπη.
1: Το κάναμε κόμπο.
0: Άντε, κλείσε, έρχεται πολύ. Άντε, γεια.

0: Αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
1: Ποιο?
0: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
1: Τι έχει?
0: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
1: Όλα αυτά.
0: Ναι, στο Αστεία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστεία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
2: Δηλαδή δύο καταστήματα.
0: Δύο.
2: Η Αστεία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστεία Home και Αστεία Pop.
0: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
2: Αστεία Home και Αστεία Pop.
3: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
4: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
3: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
4: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
4: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους Λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος

0: δεν είναι ο ακριβότερος, ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
2: Ήμεργας, ο ηγέτης του Σλέβιτες αερίου.
3: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: 95,1 FM Stereo.
1: DRT 95,1 FM Stereo.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Πόσο του μηνός έχουμε σήμερα, Δευτέρα?
3: 28 κακομήρα.
2: Όπου πάει ο Σεπτέμβρης, μας χαιρετάει, παιδιά. Όπου θα μπούμε στον λατρεμένο χειμώνα για τα καλά και θα χουχουλιάζουμε χωρίς θέρμανση με αυτές τις τιμές.
3: Όχι, έχουμε τώρα, λαλήσει, ποια θέρμανση από τώρα.
2: Έχουμε λαλήσει, λέω, για τις τιμές γενικά, Σωτήρη. Μπαίνω στο ταξί, γι' αυτό μιλάει ο ταξιτής. Όπου για το πετρέλαιο κίνηση.
3: Εσείς οι πλούσιοι κινείστε με ταξί. Ο κόσμος κινείται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Οκ, okay, τώρα. Ναι, γιατί πρέπει να είσαι πολύ πλούσιος να πας ένα ταξί. Πάρα πολύ πλούσιος. Έχουμε τώρα. Το κόψα. Έχουμε την Alphawood με τα υπέροχα βιβλιά της και βέβαια τα μάρκετς Μασούτης με τις προσφοράρες.

0: Θέλω για το σπίτι μου. Θέλω ποιότητα και design. Σύγχρονη αισθητική και εργονομία. Δυνατότητες επιλογής. Και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
0: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι. Σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου, ελληνικά και οικονομικά.
0: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά.

0: Θέλω να σου μιλήσω για τον Λουίτζι Πρίμο.
1: Α, καλώς.
0: Αυτός ήταν ένας εραστέχνης wrestler.
1: Α,
0: παλαιστής, ας πούμε. Αυτός έχει ως βασικό όπλο την εκτόξευση πίτσας στους αντιπάλους του.
1: Παίρνει
0: την άψη τη ζύμη.
1: Σοου κάνει, κάνει αυτά που κάνουν.
0: Όχι, παίρνει την άψη τη ζύμη και την πετάει στους αντιπάλους του.
1: Μη χειρότερα. Άρα δουλεύει σε πιτσαρία, δεν είναι wrestler.
0: Παιδί μου, όχι, είναι θεατρική πάλι. Είναι πάλι, αλλά θεατρική.
1: Α.
0: Λέει πως η γνώση του για την Παρασκευή ναπολιτάνικη πίτσα είναι απόλυτα αληθινή. Δεν έχει να κάνει με το σόου που δίνει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου η καναδέζικη παχιά πίτσα. Τη λέει τα λαζάνια των χαζών. Όντως ρε παιδιά,
1: δεν μπορώ να
0: τρως
1: ψωμούμπα. Ψωμούμπα, ναι, όπως το λες.
0: Έχει κάποια πρότυπα αυτός. Δηλαδή αγαπημένοι του παλαιστές είναι η Thrilly, Bret Hart, Owen Hart. Στο Instagram του, ξαναλέω το όνομα, Luigi Primo.
1: Θέλει να του πούμε τώρα για τα ιταλικά του κάτι.
0: Όχι, καθόλου. Για να τον ακολουθείς, γιατί εσύ κάτι τέτοιους μισόχαζους ή ολότελα χαζούς ακολουθείς.
1: Όχι, δεν θα τον ακολουθήσω αυτόν. Ακολουθώ κάτι Ινδούς, κάτι άλλους πιο θεόκουφους ή
0: ναι.
1: Στέλνω αυτόν τον χορευτή, τον φοβερό. Που είναι Πακιστανός, τι είναι. Δεν υπάρχει τόσο.
0: Μου στέλνει, μου έχει στείλει κανένα δύο φορές, δεν μου έχει στείλει
1: όχι,
0: πολλά.
1: Δεν σου έχει στείλει πάντα που έχει ένα λουλούδι εδώ μπροστά, κάτω από τη ζώνη. Καταλαβαίνετε πού έχει πάντα
0: πού?
1: Ένα λουλούδι. Πού,
0: σε
1: μη με νευριάζει, το έχω στείλει. Θε να πω πού. Που έχει ένα λουλούδι, παιδιά.
0: Άμα από όχι.
1: Κλαίω, δακρύζω.

0: Ακούστε πώς ψάχνει η γερμανική
1: υπηρεσία.
0: Η γερμανική υπηρεσία πληροφοριών τώρα που ψάχνει για να βρει πράκτορες. Θα κουβαθείτε. Πράκτορες, παιδιά, ψάχνει πια στην κοινότητα των gamers, των παιδιών που παίζουν αυτά τα φοβερά παιχνίδια. Δηλαδή μπορεί και ο νησιός μου, ας πούμε, αν ήταν στην Γερμανία, να τον προτιμούσαν, γιατί είναι τρελός και παλαβός με αυτά.
1: Τι εννοείς ότι η δουλειά του είναι να παίζει παιχνίδια?
0: Ο παίζει όρες, ατελείωτες, παιδί μου. Έπαιζε τουλάχιστον, τώρα που μεγάλωσε δεν ξέρω τι κάνει, αλλά έπαιζε με μανία, δεν κοιμόταν, τέτοια τρέλα. Λοιπόν, αυτή η πρωτοβουλία, λέει, είναι να δημιουργήσει μια νέα γενιά με τεχνολογικά καταρτισμένους κατασκόπους. Ακούτε. Οι οποίοι μπορούν και να πραγματοποιούν κυβερνοεπιθέσεις σαν απάντηση σε ρώσικες επιθέσεις. Αυτή η μυστική, η γερμανική μυστική υπηρεσία λέγεται BNT. Ας πούμε, όπως είναι η M16 στην...
1: M15 και M16.
0: Ναι, στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Δεν είναι όμως M16, δεν είναι MI5.
0: M16 είναι τώρα.
1: Όχι.
0: MI6 ήταν, τώρα είναι M16.
1: Δηλαδή αφαίρεσαν το Ι και
0: ξέρω,
1: το κάναν ένα.
0: Πάντως ξέρω ότι είναι M16 πια.
1: Πού το ξέρεις αυτό?
0: Το ξέρω και γιατί
1: θα
0: το διαβάζω.
1: Θα το τσεκάρω, θα ζητήσει συγγνώμη.
0: Και γιατί το διαβάζω μπροστά μου και γιατί έχω.
1: Είναι MI5 και MI6.
0: MI6 είναι και MI5, την μπέρδεψα.
1: Ωραία, τώρα ζήτα συγγνώμη.
0: Ζητάω συγγνώμη, δεν είναι M16, είναι MI6 και MI5.
1: Γιατί παραπλανάς μόνιμο σου?
0: Ναι, έχει δίκιο. Λοιπόν, οι αξιωματούχοι αυτής της εταιρείας υποστηρίζουν.

0: Θέλω για το σπίτι μου. Θέλω ποιότητα και design. Σύγχρονη αισθητική και εργονομία. Δυνατότητες επιλογής. Και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
0: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι. Σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου, ελληνικά και οικονομικά.
0: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Και τη μία εδώ είμαστε, κυρίες μου και κύριοι. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Σωτηρή.
4: Όχι,
3: η μεγαλύτερη
4: σωτήρι,
3: ευθεία
4: σωτήρι.
3: Στον πλανήτη ποια είναι, λες?
4: Η μεγαλύτερη
3: ευθεία.
4: Σίγουρα στο Τέξας.
3: Λοιπόν,
4: πού είναι, στην Κίνα?
3: Σπάει την έρημο στα δύο. Έχει μήκος 200 χιλιόμετρα. Είναι λοιπόν, ξέρεις τη διάσημη την αυτή, τον δρόμο, το Route 66, το ξέρετε? Είναι 4.000 χιλιόμετρα αυτό, έτσι, που συνδέει τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Σικάγο με τη Δυτική Ακτή, διαβάζω. Αυτό που σας αναφέρω τώρα είναι, δεν είναι τόσο γνωστό, είναι, λέγεται Highway 10 στη Σαουδική Αραβία. Είναι ένας από τους σημαντικότερους, διαβάζω, οδικούς άξονες της Σαουδικής Αραβίας.
4: Γιατί είναι ο μεγαλύτερος, αφού λες είναι 200 χιλιόμετρα και ο άλλος 4.000 χιλιόμετρα?
3: Είναι η μεγαλύτερη ευθεία στον πλανήτη, λέει, γιατί σπάει την έρημο στα δύο. Δεν ξέρω.
4: Α,
3: γιατί.
4: Το άλλο δεν είναι ευθεία.
3: Ναι, ίσως. Okay.

0: Ακούστε τώρα την ιστορία δύο εφήβων. Σιέρα Λεόνε. Γιατί είναι διάσημη η Σιέρα Λεόνε?
1: Για τα διαμάντια της σταματωμένα.
0: Yes. Ανακαλύπτουν έναν από τους μεγαλύτερους πολύτιμους λίθους στον κόσμο. Είναι 17, 2017.
1: Α, τώρα.
0: 16 ετών τότε ο Κόμπα και ο Άντριου εντοπίζουν ένα διαμάντι 709 καρατίων σε ένα ορυχείο. Ο ιδιοκτήτης του ορυχείου, παρά τις πιέσεις για παράνομη πώληση, παραδίδει την πέτρα στις αρχές, βγαίνει σε δημοπρασία, αγοράζεται τελικά από τον Βρετανό επιχειρηματία Γκραφ.
1: Γνωστός.
0: Θυμόστε τη Ζέτα Βομβογιάννη Γκραφ που είχε παντρευτεί γόνο,
1: ναι,
0: δεν είναι πια.
1: Της οικογένειας, δεν
0: αυτή
1: είναι.
0: Καλόνη η κούκλα, έτσι. Έναντι 5 περίπου εκατομμύριων ευρώ, 6,5 εκατομμύρια δολάρια.
1: Μεγάλος οίκος κοσμημάτων αυτός.
0: Τι έλαβαν οι δύο νεαροί που το βρήκαν? 67.000 ευρώ.
1: Τι πήραν οι καημένοι?
0: Δηλαδή, καμία πήρε το κράτος, με την έννοια ότι θεωρείται κρατική περιουσία, και κάποιες τοπικές υποδομές. Οι δύο άνδρες, ο ένας έγινε τεχνίτης, ο άλλος απασχολείται σε στάβλο. Προφανώς αυτοί δεν τα κάναν, γιατί λέει αναγνωρίζουν ότι δεν αξιοποίησαν όπως θα μπορούσαν τα χρήματα.
1: Ξέρεις, στη Σιέρα Λεόνε αυτό το ποσό να είναι μεγάλο, ε.
0: Θα είναι, ρε παιδιά. Δηλαδή πήραν πέσα από 35 χιλιάρικα σκάρτα. Αλλά το easy come, easy go είναι σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Μπράβο.
0: Ό,τι έρχεται εύκολα φεύγει.
1: Σωστό.
0: Εύκολα.

Στην εκπνοή της εκπομπής σας λέω και ένα σαν σήμερα που ξεχαστήκαμε. Το 1939 αρχίζει να λειτουργεί η ελληνική υπηρεσία στο ραδιόφωνο του BBC. Το 1974 καθιερώνεται σαν σήμερα με νόμο η δημοτική γλώσσα στα ελληνικά δημόσια σχολεία. Το 1979 η Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ κερδίζει στους Μεσογειακούς του Σπλιτ το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε μεγάλους αγώνες, νικώντας τον τελικό του Ιουγκοσλάβια, που αν έχει βγάλει κορυφαίους μπασκετμπολίστες. Και το 89 σαν σήμερα η Βουλή αποφασίζει να παραπέμψει στο ειδικό δικαστήριο για το σκάνδαλο Κοσκοτά, Ανδρέα Παπανδρέου, Μένιο Κουτσόγιώργα, Δημήτρη Τσοβόλα, Παναγιώτη Ρουμελιώτη και Γιώργο Πέτσο. Το 13 σαν σήμερα συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, δηλαδή Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός και άλλοι. Σαν σήμερα γεννιέται το 68 η υπέροχη Αγγλίδα ηθοποιός η Naomi Watts και πεθαίνει το 2003 ο Έλληνας σκηνοθέτης Ελία Καζάν.

0: Θέλω να σε.
1: Έλα. Μαζί.
0: Πιάσε κόκκινο, πιάσε τα γυαλιά σου. Εγώ πιάνω το καλώδιο.
1: Α, ναι, έχω κόκκινο. Θα έλεγα δεν έχω. Λοιπόν, μιλάμε.
0: Έλα, δεν πειράζει.
1: Ένα στάδιο στην Ευρώπη. Αντί για αυτό που. Αυτό στην Αυστραλία.
0: Ένα στάδιο στην Ευρώπη αντί
1: το
0: για
1: το μετάλλιο, δεν ξεκίνησα σωστά. Το μετάλλιο για το μαραθώνιο στο Σίδνεϊ, επάνω, αντί να έχει ένα στάδιο στο Σίδνεϊ, έχει ένα στάδιο στην Ευρώπη. Μπερδεύω.
0: Απεικονίζει εννοεί. Αντί να έχει. Τι αντί να έχει.
1: Yes. Μοιάζει με αυτό.
0: Άρα
1: το...
0: ήταν για αγώνες που γινόντουσαν στην Αυστραλία.
1: Ναι, ναι, στο Σίδνεϊ. Μοιάζει με αυτό το Allianz Arena στο Μόναχο. Αλλά μπερδεύτηκαν, βάλανε του Μονάχου και δεν βάλανε του Σίδνεϊ που είναι λίγο πολύ ταιριάζει, μοιάζει. Και έγιναν λίγο ρόμπα. Και μάλιστα.
0: Αρόμπα.
1: Ναι, ναι, γιατί στα social, στα social έγινε το κράξιμο. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπαν ότι αυτό
0: καλά
1: δεν.
0: Καλά κάνουν παιδιά και το λένε οι άνθρωποι. Ναι. Βέβαια.
1: Σου λέει θα πάρουν μετάλλιο.
0: Μια και λέμε για αθλήματα. Λένε ότι ένα μπαλάκι του τένις που είναι προορισμένο για μια πολύ συγκεκριμένη χρήση, έτσι, μπορεί να είναι εργαλείο καθαριότητας. Είναι η Γιολάντα Χερέρα.
1: Ποια είναι?
0: Γιολάντα Χερέρα. Αυτή κάνει, δημιουργεί περιεχόμενο στα social για θέματα καθαριότητας. Σου δείχνει, ρε παιδί μου, πώς θα καθαρίζει μια επιφάνεια, το ψυγείο σου, το φούρνο σου, φαντάζομαι τέτοια πράγματα. Υπάρχει λύση για τα σημάδια που υπάρχουν στον τοίχο, από ένα έπιπλο, από κάτι που πήγε απότομα πάνω ή στα έπιπλα. Οπότε σου λέει ένα καθαρό μπαλάκι του τένις και λίγο νερό. Το βρέχεις ελαφρώς.
1: Και κάνει δουλειά.
0: Δεν το μουσκεύεις, δεν το κάνεις να είναι σφουγγάρι και μετά να το στίβεις.
1: Κάνει δουλειά.
0: Και τρίβεις απαλά το σημείο που θες να καθαρίσεις.
1: Και καθαρίζεις τον τοίχο.
0: Σημάδια από στυλό. Τώρα σκέψου
1: τα
0: πόσα σπίτια έχουν σημάδια από στυλό. Ή όπως σου είπα, όταν ακουμπάνε τα έπιπλα στους τοίχους. Αυτά όλα εξαφανίζονται. Δοκιμάστε τώρα, παιδιά, δεν έχετε να χάσετε κάτι.

Αποχαιρετούμε κυρίες μου και κύριοι, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Αύριο στις 12 πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί και βέβαια έχουμε πάντα στην παρέα μας τα μάρκετς Μασούτης και βέβαια στην ΑΓΟΥ.

0: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design. Σύγχρονη αισθητική και εργονομία. Δυνατότητες επιλογής. Και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Wood Home τα έχεις όλα.
0: Alpha Wood Home. Τα πάντα για το σπίτι. Σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου, ελληνικά και οικονομικά.
0: Alpha Wood Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
2: TRT 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
2: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες Αερίου ίδιοι είναι.
3: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas στους Λέβητες Αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε με έπεισες. Immergas.
4: Immergas, ο ηγέτης τους Λέβητες Αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: το Brent, νέο άλμα για τα καύσιμα στη χώρα μας. Ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά η μέση τιμή της αμόλυβδης, τα 2 και 22 το ντίζελ. Η ενεργειακή κρίση επηρεάζει και την κατανάλωση. Τους τελευταίους μήνες καταγράφεται κάμψη της ζήτησης. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης. Θα περιλαμβάνουν απευθείας επιδότηση στην αντλία και εκπτώσεις από τα διηλιστήρια.
1: Αυτοψίες στα γειτονικά κτίρια στην πλάτη.

0: Επική νίκη για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό. Επικράτηση για πρώτη φορά της Γερμανίας με 1-0 εκτός έδρας για το Nations League. Διπλασίασε τις επιτυχίες στον ομιλό της και προηγείται στην κατάταξη με 6 βαθμούς. Επόμενος αντίπαλος στην προσεχή Πέμπτη στην Τούμπα, η Ολλανδία.
1: Άλμα πάνω από 70% στα ενίκια γραφείων στο Λεκανοπέδιο σε σύγκριση με το 2017 δείχνει πρόσφατη έρευνα. Στα σύγχρονα κτίρια το κόστος αγγίζει τα 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Σε ποιες περιοχές καταγράφονται τα υψηλότερα μισθώματα?
0: Ασυνείδητος οδηγός έτρεχε με 310 χιλιόμετρα την ώρα στην Εγνατία Οδό κοντά στο Ωραιόκαστρο. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να ανεβάσει και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ψηφιακό υλικό εξετάζουν οι αρχές προκειμένου να τον εντοπίσουν.
1: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στο ισόγειο πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία, όπου στεγαζόταν καφετέρια και γρήγορα επεκτάθηκε σε όλο το κτίριο. Το ενδεχόμενο εμπρισμού εξετάζουν οι αρχές, ενώ τις έρευνες έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών του ελληνικού FBI, στο οποίο δίνει κατάθεση ο ιδιοκτήτης. Το κατάστημα εστίασης είχε απασχολήσει την αστυνομία και πριν από 3 χρόνια, όταν είχε λάβει χώρα αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς.
0: Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Θέσσαλη και Εύρο ΣΠΑΣ. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και δεν προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια.
1: Θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, αγαπημένη ηθοποιός και χορευτρία.
0: Και στον καιρό, έθριος ο ουρανός με λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στην Αθήνα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 24 βαθμούς. Περισσότερες νεφώσεις αναμένονται αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα σε ποια σημεία του Λεκανοπεδίου αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες οι οδηγοί.
3: Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην κάθοδο του λεωφόρου Ηρακλείου στο ύψος της Νέας Ιωνίας, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο του Κεφισού από άνω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλής της Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας και στη Σταδίου. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος της Σαρδιτού στο Παγκράτη. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο μέχρι το ύψος της Κατεχάκη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στον αέρα εκτινάσονται οι προϋπολογισμοί των πολιτών από τις αλόγιστες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι οποίες μετακυλίονται σε προϊόντα και υπηρεσίες. Οι αντλίες έχουν πάρει φωτιά, με τις τιμές σε αμόλυβδη και πετρέλαιο να έχουν εκτοξευθεί πάνω από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο στη χώρα μας. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης που αναμένονται την Τετάρτη. Το υπέρογκο κόστος τους, ωστόσο, οδηγεί τους πολίτες σε δραστικό περιορισμό των μετακινήσεων. Με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, το τελευταίο οκτάμηνο η κατανάλωση καυσίμων κατέγραψε μεγάλη μείωση και τα έσοδα από τον ενιαίο φόρο κατανάλωσης έκαναν βουτιάσεις στη Σταυροπιεράκου 200 εκατομμυρίων ευρώ.
4: Πράγματι αυτή είναι η εικόνα που καταγράφεται στην αγορά. Να ξεκινήσουμε όμως λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent κάνει νέο ράλι μετά την απόρριψη από τον πρόεδρο Τραμπ της πρότασης για επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Οδεύει προς τα $109 το βαρέλι, μία ανάσα από τα $110, ενώ και το φυσικό αέριο βρίσκεται κοντά στα 74 ευρώ η μεγαβατόρα. Πρόσθετη ανησυχία προκαλεί σε όλους τους αναλυτές παγκοσμίως το ενδεχόμενο, είπα, να επιβάλλουν περιορισμούς ή ακόμα και να σταματήσουν τις εξαγωγές LNG, κάτι που άφησε ανοιχτό ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε σχετική ερώτηση χθες. Για την Ευρώπη ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ένα δηλαδή αμερικανικό μπλόκο, θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα επώδυνο για τις ήδη υψηλές τιμές, καθώς εκτιμάται ότι θα εκτιναχθούν σε πρωτοφανή επίπεδα. Όπως ανέφερε Βασίλη, στην ελληνική αγορά η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται πάνω από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ενώ αντίστοιχη είναι και η τιμή του ντίζελ κίνησης. Η μέση τιμή της αμόλυβδης, σύμφωνα με τα στοιχεία για ολόκληρο το Σεπτέμβριο, έφτασε στα 2,15 το λίτρο, γεγονός που αποτυπώνει τη διατήρηση των υψηλών τιμών καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα, χωρίς ουσιαστικά να καταγράφει καταγράφεται καμία αποκλιμάκωση.

0: Οι εκπρόσωποι της αγοράς πετρολοειδών εκτιμούν ότι δεν αναμένονται μειώσεις το αμέσως επόμενο διάστημα. Αντίθετα, οι εξελίξεις στα δηληστήρια και οι διεθνείς τιμές όπως καταγράφονται και αυτή τη στιγμή αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων της...
1: Για περαιτέρω άνοδο και όχι αποκλιμάκωση.
0: Ακριβώς. Νέες ανατιμήσεις λοιπόν αναμένουμε τις επόμενες ημέρες. Όπως είπες, στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου η κατανάλωση βενζίνης εμφανίζεται μειωμένη κατά 1%, αυτά είναι τα στοιχεία της Eurostat για αυτό το διάστημα, ενώ αντίστοιχα υποχωρεί και η κατανάλωση του δίζελ. Πρόκειται για δύο μεταβολές που αποτυπώνουν μια πρώτη αρχή στην αλλαγή κατεύθυνσης της αγοράς και στις συνήθειες των καταναλωτών μετά το ξέσπασμα της κρίσης. Αυτό όμως που χτυπάει καμπανάκι για την κατανάλωση καυσίμων είναι η στέρηση των φορολογικών εσόδων από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο εκτάμινο, όπως αποκάλυψαν τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι τη μεγαλύτερη μείωση καταγράφει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα, όπου εισπράχθηκαν 200 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα από τον σχετικό στόχο που είχε τεθεί στον προϋπολογισμό. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση με τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης να βάζει φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αναμένουμε την πρώτη δέσμη των κυβερνητικών ανακοινώσεων. Η αρχή θα γίνει την προσεχή Τετάρτη, όπου θα ανακοινωθεί η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, όμως μόνο για ένα 15ήμερο. Και αυτό γιατί η έντονη μεταβλητότητα που καταγράφεται στις διεθνείς και τις εγχώριες τιμές των καυσίμων αναγκάζει το οικονομικό επιτελείο να λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις κυριολεκτικά στο παραπέντε. Οι παρατάσεις δηλαδή και τα μέτρα θα γνωστοποιούνται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ημερομηνία εφαρμογής τους.
1: Γιατί είναι ιδιαίτερα ρευστή η διεθνής κατάσταση.
0: Οπότε την Τετάρτη να αναμένουμε την παράταση της επιδότησης για 15 μέρες. Το βασικό σενάριο προβλέπει επιδότηση από το κράτος ύψους 10-15 λεπτών ανά λίτρα, με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Παράλληλα εξετάζεται και η συνέχιση των εκπτώσεων στην αμόλυβδη βενζίνη, ώστε η συνολική ενίσχυση να διαμορφωθεί από 10-20 λεπτά ανά λίτρα. Εκεί όμως που εστιάζεται το ενδιαφέρον είναι η 14η Οκτωβρίου, όπου θα ανακοινωθεί η παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε μια διπλή παρέμβαση με επιδότηση της τιμής πώλησης και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης σύμφωνα με πληροφορίες κατά 20%, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, καυσόξυλα ή πέλετ. Όπως έχουμε πει, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια θα μείνουν ίδια, αμετάβλητα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο αύξηση του κατώτατου ποσού του επιδόματος, το οποίο σήμερα ανέρχεται στα 100 ευρώ. Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται και αυτό που λένε από το κυβερνητικό επιτελείο είναι ότι κρατάνε εφεδρίες, γιατί ο χειμώνας που έρχεται μπορεί να αναγκάσει και οι συνθήκες που δημιουργούνται να ληφθούν έξτρα μέτρα πέρα από αυτά που θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου.
1: Στα 2 ευρώ και 22 λεπτά κυμαίνεται η μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης και τουλάχιστον 20% είχαμε πτώση της κατανάλωσης τον εφετινό Σεπτέμβριο, δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Γιώργος Ασμάτογλου, που μίλησε το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά.
2: Βγάζουμε μια τιμή στα 2 ευρώ και 22 λεπτά μέση πανελλαδική τιμή. Στα μεγάλα αστικά κέντρα στα 2,15 εκεί περίπου 2,17. Η περιφέρεια βρίσκεται στα 2,28-2,30. Τιμές έχουν φτάσει, είχαμε από ακροατή την Σαντορίνη 2,70. Η νησιωτική Ελλάδα δυστυχώς επιβαρύνεται. Έτσι, επιβαρύνεται με τις θαλασσινές μεταφορές. Η κατανάλωση σε σχέση με τις περασμένες χρονιές του Σεπτεμβρίου είναι τουλάχιστον κατά 20% λιγότερο. Και αυτό το βλέπουμε το Σαββατοκύριακο. Εκεί έχει περιορίσει ο κόσμος της κοινής. Δεν θέλω να πιστεύω ότι χθεσινή ημέρα λόγω συννεφιάς και βροχής δεν ήταν αιτία εξόδου, και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που ήταν καλός ο καιρός δεν βγήκε ο κόσμος, δεν κυκλοφόρησε. Τουλάχιστον να πάει προς τις αποστάσεις αυτές που κάνει την παραλία κτλ.
1: Εάν υπάρξει ρήτρα διαφυγής για τα καύσιμα, θα πάρουμε επιπλέον μέτρα, δήλωσε στο Open ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης.
3: Είμαστε ξεκάθαροι. Εμείς λέμε ναι στις δαπάνες, στη ροφή δαπανών, να αυξήσουμε μισθούς και συντάξεις και συγκεκριμένη, στοχευμένη παρέμβαση στην αντλία, στη θέρμανση, στην κίνηση, τα οποία αναγκαιώνται στις 39 και 14 δεκάτου. Ρήτρα λοιπόν διαφυγής. Για τα ενεργειακά αυτή τη στιγμή δεν ισχύει. Πού ισχύει η ρήτρα διαφυγής? Για τα αναπτυξιακά, για τις επενδύσεις. Εάν μας επιτρέψουν, και αυτό λέει ο Πρωθυπουργός, αυτό λέει ο πρόεδρος του Eurogroup, να μην μπούμε στο όριο δαπανών, να μην υπάρχει δηλαδή, να έχουμε στην ουσία μια ρήτρα διαφυγής, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Εκεί θα κάνουμε πρόσθετη παρέμβαση. Για να το κάνουμε όμως αυτό, θα πρέπει να καταργήσουμε τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.
1: Τα σπίτια των Ελλήνων το χειμώνα θα θυμίζουν Γρυλανδία. Εκτίμηση μιλώντας εδώ στον Real FM στον Νίκο Χατζηνικολάου, η βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλη.
4: Ο κόσμος θα ξεπαγιάσει. Φυσικό είναι πολλές φορές να του μιλάς για τη Γρυλανδία και να σκέφτεται. Το σπίτι του φέτος θα είναι Γρυλανδία. Γιατί είναι Γρυλανδία? Ποιος πλουτίζει που θα γίνει το σπίτι του Βόρειος Πόλος, που δεν θα έχει ζεσταθεί το κοκαλάκι του? Και θα ξεπαγιάσει. Και θα ξεπαγιάσει ο κόσμος φέτος. Θα κλειστεί και μέσα και θα είναι ξεπαγιασμένος, γιατί με 2,5 ευρώ τη βενζίνη δεν βλέπω κανένα να κάνει βόλτες το Σαββατοκύριακο. Εκ των πραγμάτων λοιπόν. Και όταν λέμε θα ξεπαγιάσει στο σπίτι του, ξεχνάμε ότι θα ξεπαγιάσει πιθανόν και στο νοσοκομείο. Θα ξεπαγιάσει και στο σχολείο. Θα ξεπαγιάσει και το 8ωρο, 10ωρο, 12ωρο, 13ωρο που δουλεύει.
1: Η κυβέρνηση καθυστέρησε να λάβει μέτρα, είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα το στέλεχος της Ελλάς Γιώργος Καραμέρος.
5: Εμείς, κύριε Δελατόλα, λέμε ότι αυτό είναι το πρόβλημα, ότι θα ανακοινώσει μέτρα η κυβέρνηση, μολονότι ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα προανήγγειλε μέτρα στη δημόσια τηλεόραση. Στην αρχή μας έλεγαν ότι θα είναι την Δευτέρα που μας πέρασε, μετά την Παρασκευή προχτές, τώρα πηγαίνει για τις 14 Οκτωβρίου. Να πω απλώς ότι μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρος, έλαβαν έκτακτα και αποτελεσματικά μέτρα ήδη από το Μάρτιο, προσέξτε, την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση καθυστερεί αδικαιολόγητα. Η τιμή, ξέρετε, της αντλίας μεταφέρεται σε όλη την οικονομία. Ακριβότερη μετακίνηση σημαίνει ακριβότερες μεταφορές, ακριβότερα προϊόντα. Αυτή η καθυστέρηση της κυβέρνησης ενδεχομένως να κοστίσει. Δεν ξέρω αν θα προλάβει το χειμώνα.
6: Την ώρα που στα νοικοκυριά εντείνεται η ανησυχία από τη συνεχή αύξηση των τιμών στα καύσιμα και το ενδεχόμενο αυτή να συμπαρασύρει μία σειρά από προϊόντα στο ράφι, φαίνεται ότι βρίσκεται στον αέρα η παράταση της συμφωνίας κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις να παρατείνουν την εφαρμογή του μέτρου, ωστόσο εκείνες επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει δέσμευση για μετά τον Οκτώβριο. Αυτό, με απλά λόγια, Δημήτρη Χριστούλια, σημαίνει μπαράζα ανατιμήσεων από τον Νοέμβριο και μετά.
7: Ελισάβετ, θα σου δώσω το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Με το πετρέλαιο κίνησης να βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, η ενεργειακή κρίση φαίνεται ότι τορπιλίζει την πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά που αγοράζουν οι καταναλωτές από τα σούπερ μάρκετ, καθότι σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που δημοσίευσε η Real News, η λίστα το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου θα περιλαμβάνει πολύ λιγότερα προϊόντα από τα 1740 που βρίσκονται ήδη στα ράφια των σούπερ μάρκετ το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Όπως έχουμε πει από την περασμένη ήδη εβδομάδα, τις αμέσως επόμενες ημέρες ακριβότερα θα πολλούνται τα γαλακτοκομικά και κυρίως η φέτα, πρέπει να σου πω.
6: Αυτά είναι τα πιο επίφοβα δηλαδή προϊόντα.
7: Πολύ σωστά. Έως και 2 ευρώ τους επόμενους 2 μήνες. Και τώρα γνώστες της αγοράς επισημαίνουν ότι υπάρχει έντονη ανησυχία για ενδεχόμενο παράζ ανατιμήσεων από τον Νοέμβριο εξαιτίας της εκτείναξης του λειτουργικού κόστους που έχουν οι επιχειρήσεις από τη μεγάλη αύξηση στα καύσιμα και στο φυσικό αέριο. Να σου πω ότι σήμερα η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών περιλαμβάνει 1780 προϊόντα, εκ των οποίων τα περίπου 400 προϊόντα είναι σχολικά. Τώρα, αυτά τα 1380 προϊόντα δηλαδή που αγοράζουν καθημερινά τα νοικοκυριά θα βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ με μειωμένες τιμές μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Το Νοέμβριο, τι περιμένουμε να γίνει? Σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, αυτή τη στιγμή είναι περίπου 400 τα προϊόντα που συνεχίζουν και θα συνεχίζουν να βρίσκονται στη λίστα με τις μειωμένες τιμές μέχρι το τέλος της χρονιάς. Δηλαδή,
6: είναι σταγόνα στον ωκεανό, Δημήτρη, αν σκεφτούμε και το σύνολο βέβαια των προϊόντων και των κωδικών.
7: Ναι. Έχουμε πει 20-22-23.000 προϊόντα διαθέτει ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, περίπου 12-13.000 προϊόντα ένα μικρό, ένα μεσαίο σούπερ μάρκετ. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι οι κύκλοι της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή επισημαίνουν ότι γίνεται, Ελισάβετ, προσπάθεια να φτάσουν τα προϊόντα, τα χίλια, ώστε να μείνουν χίλια το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Ωστόσο, πρέπει να σου πω το εξής. Η ανησυχία που υπάρχει δεν είναι αν τελικά θα μείνουν 600, 700, 800, 1000, εγώ σου λέω, το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, είναι τι θα γίνει τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο αναφορικά με τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή συζητούνται στις μεγάλες επιχειρήσεις το τι θα κάνουν, πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το ενεργειακό κόστος και πώς θα μπορέσουν να απορροφήσουν ένα σημαντικό μέρος από αυτό προκειμένου να μην το μετακυλήσουν τα προϊόντα. Ωστόσο, Ελισάβετ, μαθαίνω από πολύ καλές πηγές ότι δυστυχώς θα έχουμε, όπως όλα δείχνουν, ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα τον Νοέμβριο, εάν δεν υπάρχει άμεσα και ραγδαία αποκλιμάκωση των ενεργειακών προϊόντων.
6: Κάτι που δεν βλέπουμε.
7: Λέω, Καυσίμου, κάτι το οποίο πολύ σωστά, όχι απλά δεν φαίνεται στον ορίζοντα, έχουμε πει ότι ακόμα και τώρα να τελείωνε ο πόλεμος, δεν θα επανερχόντουσαν οι τιμές των καυσίμων σε επίπεδα πρώτου πολέμου. Θα έπεφταν λίγο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα επανερχόταν η κατάσταση σε φυσιολογικά επίπεδα. Άρα μένει να δούμε, να παρακολουθήσουμε τους επόμενους μήνες τι θα γίνει στα ράφια των σούπερ μάρκετ και τελικά αν θα υπάρχουν και σε ποιο βαθμό ανατιμήσει σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τροφιμικά.
6: Το γεγονός είναι ότι δεν αντέχουν άλλο οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η σύγκριση του ΦΠΑ στα προϊόντα στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έκανε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ Λευτέρης Κιωσές, ο οποίος τόνισε παράλληλα ότι μια γενναία μείωση του φόρου θα μπορούσε να περάσει στον καταναλωτή.
8: Στην Ελλάδα έχουμε πολλά βασικά είδη στον μεσαίο συντελεστή στο 13%. Όταν οι άλλες χώρες, ειδικά οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης, δηλαδή Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, έχουν πολλά βασικά είδη στον χαμηλό συντελεστή. Δηλαδή στο 4, στο 5,5 η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πολλά είδη στο 0%. Για να δώσουμε λίγο και το μέσο όρο, στην Ελλάδα το μέσο ΦΠΑ στο σούπερ μάρκετ είναι στο 15,8%. Στην Ισπανία είναι στο 7%, στην Πορτογαλία στο 12,7%, στο 13% δηλαδή, στο Ηνωμένο Βασίλειο στο 8%, στη Γαλλία 8,6%, στην Ιταλία 8,2%, στη Γερμανία 10%, στη Ρουμανία 10,2% και στη Βουλγαρία είναι στο 20%.
9: Η εκτίμησή σας ήταν ότι αν θα μειωνόταν ο ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ θα περνούσε η μείωση της τιμής?
8: Κατά τη γνώμη μου, στο σούπερ μάρκετ θα πέναγε, πλέον είναι τόσο πολύ ελεγχόμενο το κανάλι και γενικότερα η αγορά που σίγουρα θα πέναγε.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Άρχισαν οι αυτοψίες των ειδικών στο διόροφο κτίριο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, το οποίο κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος μετά από έκρηξη, παρασύροντας το θάνατο 6 ανθρώπους. Παράλληλα, προχωρούν οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί ακατάλληλα, ενώ αρχίζει το μακάβριο έργο της αναγνώρισης των θυμάτων από τα συγγενικά τους πρόσωπα. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα συνηγορούν Θεοδόση Πάνου στο ότι σημειώθηκε διαρροή αερίου και είχαμε την έκρηξη.
10: Ακριβώς, Βασίλη, και αυτό γιατί η σωρός της 77χρονης γυναίκας που διέμενε με τον σύζυγό της στον δεύτερο όροφο, είναι Βρετανός υπήκος, είχαν παντρευτεί πριν από 11 χρόνια και είχαν αποφασίσει να μείνουν στην Πλάκα. Άλλωστε η 77χρονη γυναίκα είναι γέννημα θρέμα της Πλάκας. Εκεί γεννήθηκε, εκεί μεγάλωσε, εκεί τελείωσε το σχολείο. Βρέθηκε στην τουαλέτα του διαμερίσματος, δίπλα στον νηπτήρα και κοντά στην πόρτα, που σημαίνει ότι άνοιξε τον διακόπτη και εκεί σημειώθηκε, όλα δείχνουν, η έκρηξη λόγω της συγκέντρωσης αερίου. Λείπουν δύο βασικά, ωστόσο, πρέπει να σας πω, από τα χέρια των ερευνητών, από το μικροσκόπιο των ερευνητών. Το boiler, διότι την εγκατάσταση φυσικού αερίου την χρησιμοποιούσαν για ζεστό νερό, λείπει λοιπόν το boiler, αλλά και η κουζίνα. Αυτό γιατί χρησιμοποιούσαν το φυσικό αέριο και για τη λειτουργία της κουζίνας όσον αφορά το φαγητό. Παραλλήλως δεν έχει βρεθεί ο εξωτερικός λέβητας. Συνήθως σε αυτές τις καταστάσεις υπάρχει εσωτερικός λέβητας και όχι αυτό που ξέρουμε με το λέβητα πετρελαίου και ούτω καθεξής, είναι στο υπόγειο. Και αυτό γιατί στον πρώτο όροφο δεν υπήρχε φυσικό αέριο. Είχαν παλιότερα, αλλά το είχαν διακόψει και έτσι δεν υπήρχε καν εγκατάσταση. Όλα λοιπόν δείχνουν φυσικό αέριο. Ερωτηματικά υπάρχουν. Υπήρχε βαλβίδα κινδύνου ή ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου. Μια πρώτη εικόνα που έχουν οι ερευνητές του πυροσβεστικού σώματος είναι ότι οι σωληνώσεις μεταφοράς φυσικού αερίου οι υπόγειες είναι παλιές. Μην ξεχνούμε ότι στην Πλάκα ήταν οι πρώτες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Θα κοιτάξουμε μήπως και εκεί υπήρχε ίσως κάποια διάβρωση. Θα το δούμε αυτό. Ωστόσο, ακόμα οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Όλα δείχνουν το φυσικό αέριο, συγκέντρωση μέσα στο σπίτι χωρίς να γίνει αντιληπτό από τους ιδιοκτήτες, με αποτέλεσμα με τον παραμικρό σπινθήρα να δούμε αυτή την καταστροφή και την τραγωδία που είδαμε την Παρασκευή. Τώρα υπάρχει και μια οδυνηρή διαδικασία, για όλους τους συγγενείς.
1: Η οποία ξεκίνησε το πρωί, σήμερα το πρωί, Θεοδόση.
10: Ακριβώς. Κυρίως για τους 4 τουρίστες, 2 ζευγάρια, η άτυχη γυναίκα μάλιστα ήταν 3 μηνών έγκυος. Αυτό εντείνει επιπλέον την τραγωδία και όπως καταλαβαίνει κανείς ο πόνος των συγγενών είναι αβάσταχτος. Οι οποίοι τώρα καλούνται να δώσουν και υλικό DNA, γενετικό υλικό, το οποίο θα το πάρουν οι ειδικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων και πιο συγκεκριμένα του εργαστηρίου DNA της ελληνικής αστυνομίας, ειδικοί άλλωστε, ώστε οι ιατροδικαστές που θα πραγματοποιήσουν αυτή την διαδικασία, την ταυτοποίηση δηλαδή μέσω του γενετικού υλικού της ορούς που έχουν βρεθεί μέσα σε αυτό το κατεστραμμένο κτίριο, ώστε να αποδοθούν στους συγγενείς. Είναι μια οδυνηρή διαδικασία η οποία θα πάρει κάποιες μέρες και οι συγγενείς που έχουν έρθει από την Αμερική, γιατί μιλούμε για Αμερικανούς τουρίστες, οι άνθρωποι είναι συντετριμμένοι. Σήμερα μάλιστα πήγαν από το σημείο και έβγαλαν και φωτογραφίες από το κατεστραμμένο κτίριο. Ο ένας μάλιστα είπε ότι το ζευγάρι ήταν πάρα πολύ χαρούμενο που θα έρχονταν στην Ελλάδα, πραγματοποιούσε ταξίδια ανά τον κόσμο και συνήθιζε να μείνει σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ποτέ όμως δεν περίμεναν ότι θα τους βρει αυτό το κακό.
1: Και για το ένα ζευγάρι, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, Θεοδόση, ήταν γαμήλιο ταξίδι αυτό στην Ελλάδα λίγων ημερών. Βάζεις μια άνω τελεία να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων για το θέμα, ο Χάρης Δούκας, που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
11: Έχουν ήδη βρεθεί τα δύο κτίρια δίπλα ακριβώς από το κτίριο που έγινε η τραγωδία. Είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Νομίζω ότι δεθούν σε αχρηστία. Το απέναντι κτίριο έχει σοβαρές βλάβες, σοβαρές ζημιές, αλλά νομίζω ότι ίσως τη γλιτώσει, το πούμε έτσι. Και εκεί σταματάει.
6: Την ίδια ώρα, Θεοδόση, έρχονται στη δημοσιότητα νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μέσα από τις καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου. Φαίνεται λοιπόν ότι επικράτησε αναβρασμός λόγω της κατάστασης του τραγουδιστή, χωρίς να έχουν καλέσει το ΕΚΑΒ. Οι γιατροί έψαχναν τηλεφωνικές οδηγίες για να τον επαναφέρουν, είτε με αδρεναλίνη είτε με την χρήση απεινιδωτή.
10: Ακριβώς, και αυτό δείχνει ότι τουλάχιστον οι συγκεκριμένοι γιατροί, μάλλον έκτακτα περιστατικά, ήταν αδύνατο για τους ίδιους να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν. Και το χειρότερο όλων είναι ότι όταν κλήθηκε ο προφυλακισμένος γιατρός και σύζυγος της 56χρονης γιατρού που έκανε την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, το πρώτο πράγμα που ζήτησε ήταν οξυγόνο. Ως γνωστόν, στα ιατρία, πολλό δε μάλλον τα παθολογικά ή σε ένα ιατρείο που γίνονται και πλασμαφαιρέσεις, οξυγόνο θα έπρεπε να διαθέτουν. Προφανώς και δεν διαθέταν οξυγόνο, εδώ δεν γνώριζαν τη λειτουργία του απεινιδωτή, δεν τον είχαν ανοίξει ποτέ, δεν είχαν φροντίσει να τον φορτίσουν.
6: Ήταν μέσα στο κουτί και δεν είχαν φορτίσει μπαταρίες, Θεοδόση. Και έψαχναν εκείνη την ώρα τον άνθρωπο που τους είχε προμηθεύσει με τον απεινιδωτή για να πάρουν οδηγίες.
10: Ακριβώς, για να μην ανοίξουν το φυλάδιο των οδηγιών και χάσουν ώρα, γιατί δεν ήξεραν οι γιατροί, με η ανεφυσαγωγικών η λέξη, να λειτουργήσουν έναν απεινιδωτή. Έναν απεινιδωτή που εάν γνώριζαν, εάν ήξεραν και τον είχαν χρησιμοποιήσει, ίσως αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ να ήταν εντελώς διαφορετικό και ο Γιώργος Μαζονάκης να βρίσκονταν σε ζωή. Αλλά εδώ σας είπα ότι εδώ δεν είχαν το πιο απλό. μια συσκευή οξυγόνου για να βάλουν στον άνθρωπο, μήπως καταφέρουν και κάνουν ανάνυψη. Είναι τραγικά όλα αυτά που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και αν μη τι άλλο δείχνουν ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο, έστω και για ίωση, μια απλή ίωση να πήγαινες, μάλλον θα κατέληγε στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης να πληρώνεις ένα κονδύλι της τάξεως από 3.000 έως και 6.000 ευρώ. Τώρα, είναι δυνατόν και όλα δείχνουν ότι θα γίνει, θα επεκταθεί η άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευθεί τα τηλέφωνα των δύο γιατρών, η συσκευή κινητού τηλεφώνου που είχε μαζί του ο αείμνηστος Γιώργος Μαζονάκης και άλλη μια συσκευή κινητού τηλεφώνου από μια εργαζόμενη που ήταν στο γραφείο, από εκεί και έπειτα. Η άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών θα επεκταθεί σε όλα τα πρόσωπα τα οποία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο είχαν σχέση με την επίσκεψη του Γιώργου Μαζονάκη στο συγκεκριμένο ιατρείο. Ακόμα και οι άνθρωποι που είναι δυνατόν να του σύστησαν ή να ήταν στο ραντεβού που έκανε ο Γιώργος Μαζονάκης με τον ύπνοθεραπευτή, όπως αυτό αποκαλείται, θα επεκταθούν και εκεί ώστε να δουν τις ώρες. Τόσο οι αστυνομικοί όσο και οι δικαστικές αρχές που τρέχουν την κύρια ανάκριση ουσιαστικά που θεωρείται βεβαίως σημαντική, σημαντική ήταν και η προανάκριση που πραγματοποιήθηκε, γιατί αν δεν είχε γίνει με τόσο μεθοδικό τρόπο ίσως να είχαν χαθεί αρκετά στοιχεία. Με ενδιαφέρον παράλληλα αναμένονται και οι ιστολογικές εξετάσεις ίσως μέχρι το τέλος της εβδομάδας να είναι έτοιμες, διότι όπως έχει αποκαλύψει εδώ και καιρό ο Real FM, οι δύο ιατροδικαστές, οι δύο έμπειροι ιατροδικαστές, ο κύριος Σωτήρης Μπουζιάννης, τεχνικός πραγματογνώμας της οικογένειας, αλλά και ο κύριος Καλογριάς, επίσης πάρα πολύ έμπειρος ιατροδικαστής στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών, βλέπουν αλλοιώσεις στο μεσοκοιλιακό μυοκάρδιο που προκαλούνται από σταδιακά εξελισσόμενο ισχεμικό επεισόδιο, το οποίο όμως είχε έναν μηχανισμό που ενέτεινε αυτή την εξέλιξή του. Δηλαδή την έκανε να εξελίσσεται με πιο ταχύς ρυθμούς και να οδηγήσει τελικά στην ανακοπή. Ποιο είναι αυτό το ελαττήριο? Ίσως το δείξει οι ιστολογικές εξετάσεις και παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει υπομονή όσον αφορά στις τοξικολογικές, γιατί εκεί θα φανεί εάν έχει χορηγηθεί μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη.
6: Ακριβώς.
10: Σήμερα με μια δήλωσή της μέσω του δικηγόρου της, σε 56χρονη γιατρός προφυλακισμένη στον Κορυδαλό, είπε ότι ουδέποτε χορηγήθηκε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη.
6: Πάντως φαίνεται ότι δεν ήταν λίγα τα περιστατικά που προκαλούσαν ανησυχία στους εργαζόμενους του ιατρείου. Όπως είπε στην κατάθεσή της η νοσηλεύτρια, ασθενής κατέρεαν, όμως η γιατρός συνέχιζε τις θεραπείες, έδινε τις δικές της οδηγίες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου και να ακούσουμε εμείς τη δήλωση στον Αντένα. Ο επιχειρηματίας που είχε προμηθεύσει με τον απεινιδωτή το ιατρείο, ο Γιώργος Αδαμόπουλος.
12: 4:26 με κάλεσε η νοσηλεύτρια. Καλησπέρα Γιώργο, έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον απεινιδωτή. Κατάλαβα η αλήθεια ότι δεν ήταν ότι απλά δοκιμάζανε κάτι, βλέπανε, υπήρχε κάποια έτσι, σαν να λέμε, ένταση. Και όταν πήγα να ξεκινήσω, αυτομάτως μπήκε και η γιατρός στο κυρία στην επικοινωνία. Ξεκινήσαμε μια σειρά ότι αν έχετε ξεκινήσει, αν έχετε πατήσει το on. Μου είπε το έχω πατήσει, δεν κάνει κάτι. Μετά την προέτρεψα να κοιτάξει ότι είναι όλα εντάξει, πράσινο και ένα κόκκινο που αναβοσβήνει σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον αυτοέλεγχο κτλ. Εκεί μου είπε ότι ξέρει, δεν ανάβει κάτι. Οπότε αυτομάτως την πήγα ότι okay, έχει μπαταρία, γιατί εφόσον δεν άναβε εκεί κάτι, υπήρχε θέμα με τι εννοείται κάτι τέτοιο. Εκεί μου είπε να τη βάλαμε τώρα και μου λέει ήταν στο κουτί του. Και εκεί μια ανδρική φωνή μου είπε εντάξει κύριε Αδαμόπουλε, ευχαριστούμε. Και έκλεισα την κλίση.
1: Την ίδια ώρα εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στα ιδιωτικά ιατρεία όλης της χώρας μετά την τραγική απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Το νέο εργαλείο του Υπουργείου Υγείας MedWatch φέρνει ήδη σημαντικά αποτελέσματα. Στη Θεσσαλονίκη, μόνο την τελευταία εβδομάδα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας εντοπίστηκαν περισσότερα από 70 ιδιωτικά ιατρεία, με τα 30 εξ αυτών να βρίσκονται στο κόκκινο, δηλαδή να χρήζουν άμεσο έλεγχο. Η Εμιλία Σταθάκου έχει περισσότερες πληροφορίες.
13: Πραγματικά, πάνω από 300 ιατρία και άλλες δομές υγείας και αισθητική σε Αττική και Θεσσαλονίκη έχουν μπει στο κόκκινο από το νέο ψηφιακό σύστημα εποπτείας MedWatch. Μάλιστα, ανάμεσα στις περιπτώσεις που ελέγχονται, ειδικά στη Θεσσαλονίκη που ανέφερες, βρίσκονται και οι ιατρείες τα οποία έκαναν πλασμαφαίρεση. Στην Αττική, ο πιλωτικός έλεγχος του συστήματος εντόπισε 231 δομές στο κόκκινο και 424 στο κίτρινο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι μόνο μία στις τρεις κόκκινες δομές ήταν αμυγός ιατρική. Οι υπόλοιπες περίπου 160 περιπτώσεις αφορούν μη ιατρικές επιχειρήσεις όπως ΣΠΑ, κέντρα αισθητικής, ινστιτούτα, ακόμα και κομμωτήρια, οι οποίες φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις μεταξύ των οποίων ενέσιμες θεραπείες και μπότοξ. Τώρα, στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε μία μόλις εβδομάδα, το σύστημα εντόπισε περισσότερα από 70 ιδιωτικά ιατρία που χρήζουν διερεύνησης, ενώ 30 από αυτά περνούν σε άμεσο έλεγχο λόγω σοβαρότερων ενδείξεων. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, πρόκειται να ελεγχθεί και η Μαρία Καριστιανού, που ισχυρίζεται ότι είναι εκβατική γιατρός και έχει μηχάνημα βιοανάδρασης. Μπροστά λοιπόν στον αυξημένο όγκο των υποθέσεων, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι τριπλασιάζει τους ελεγκτές γιατρούς του από 4 σε 12. Ανάλογη κινητοποίηση υπάρχει και σε άλλους ιατρικούς συλλόγους και στην Αθήνα, που προσπαθούν ουσιαστικά να οργανωθούν, να αυξήσουν δηλαδή τις επιτροπές, προκειμένου να ανταποκριθούν στο μεγάλο όγκο των δομών που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. Παράλληλα, βέβαια, τις πιο σοβαρές περιπτώσεις θα διαχειριστεί η Αρχή Διαφάνειας, στην οποία πήγανε οι εξειδικευμένοι ελεγκτές από το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, που έχουν και τη μεγαλύτερη εμπειρία.
6: Στη διεθνή επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα και στον συναγερμό που έχει σημάνει στις Βρετανικές αρχές μετά τον εντοπισμό εκρηκτικών σε βαν κοντά στη βάση Φέρφορντ που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό. Η αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη 5 ατόμων και η αντιτρομοκρατική έρευνα αν το Ιράν βρίσκεται πίσω από την απόπειρα για βομβιστική επίθεση. Όλες τις τελευταίες εξελίξεις μας μεταφέρει τώρα η Τζένι Κρυθαρά.
14: Μέχρι στιγμής 5 άνδρες έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για δικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Έχει κηρυχθεί κατάσταση συναγερμού στην αεροπορική βάση της Βρετανικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ σύμφωνα με το BBC, ομάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών πραγματοποιούν ακόμη και τώρα ελέγχους σε οχήματα κοντά στη βάση, στο Gloucestershire, και δεκάδες κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή έχουν εκενωθεί. Η συγκεκριμένη βάση έχει μακρά ιστορία συνεργασίας με τον Αμερικανικό στρατό και πρόσφατα χρησιμοποιήθηκε από Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη ως σταθμός αναχώρησης για επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Η αστυνομία της περιοχής ανέφερε ότι έλαβε κλήση για 3 ύποπτα οχήματα που κατευθύνονταν προς την αεροπορική βάση τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Οι 5 άνδρες συνελήφθησαν αργότερα από αστυνομικούς κοντά στο χωριό Wayford. Η επιχείρηση δεν βασίστηκε σε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, αλλά στο τηλεφώνημα μίας κατοίκου. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι συνεργάζεται στενά με τους Βρετανούς ομολόγους του για την παρακολούθηση της κατάστασης, ενώ οι 5 άνδρες που έχουν συλληφθεί για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας δεν έχουν κατονομαστεί και η αστυνομία δεν έχει αποκαλύψει ούτε καν πού κρατούνται. Το BBC έχει δημοσιεύσει μία φωτογραφία από τη σύλληψη των 5 ανδρών που φέρεται να είναι αυθεντική. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ χαρακτήρισε το περιστατικό βαθιά ανησυχητικό και διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πολιτών, ενώ ο Υπουργός Άμυνας Γιες Τρίτινγκ δήλωσε σήμερα ότι δεν θα κάνει εικασία σχετικά με τα κίνητρα σε μία ανεξελίξη έρευνα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάκληση των 5 συλληφθέντων, ενώ η κάτοικος που τηλεφώνησε στις αρχές ανέφερε ότι είδε πολύ περισσότερους άνδρες από αυτούς τους 5 οι οποίοι συνελήφθησαν. Οι συγκεκριμένοι μπορούν να παραμείνουν υποκράτηση χωρίς απαγγελία κατηγοριών έως και 14 ημέρες. Η αστυνομία επισημαίνει ότι η έρευνα είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο, με την αντιτρομοκρατική να εξετάζει το κίνητρο και τυχόν και συνδέσεις των συλληφθέντων, ενώ παράλληλα τα μέτρα ασφαλείας έχουν αυξηθεί και σε άλλες βάσεις των ΗΠΑ σε όλη τη Βρετανία.
6: Και την ίδια ώρα, Τζένι, αυξάνεται στην Ευρώπη η ανησυχία για την άνοδο της ακροδεξίας. Δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα του ΑΕΦΔΕ στη Γερμανία, είναι και ο εθνικός συναγερμός της Λεπέν με τους συμμάχους του που για πρώτη φορά απέκτησαν κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία της Γαλλίας. Ενώ έχουμε πολιτικές εξελίξεις και στη Σερβία μετά την παρέτηση από το αξίωμα του Προέδρου του Αλεξάνδρ Βούτσιτς.
14: Και αυτό συνέβη στη Γαλλία, καθώς για πρώτη φορά ξεπέρασε το όριο των 10 ευρών για να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία ακροδεξιά. Για την ακρίβεια, η εθνική συσπήρωση κατέλαβε 14 έδρες, με την ίδια τη Μαρίν Λεπέν να δηλώνει πως τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες του κόμματός της, ενώ ο πρόεδρος του κόμματος, ο Ζορντάν Μπαντελά, δήλωσε ότι οι γερουσιαστές του θα σχηματίσουν ομάδα με συμμάχους από το κόμμα Ένωση της Δεξιάς για τη Δημοκρατία. Σε ό,τι αφορά στη Σερβία, ο πρόεδρος της χώρας, ο Αλεξάνδερ Βούτσις, παραιτήθηκε ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών, επί της ουσίας αποχωρεί από την Προεδρία ώστε να μπορέσει να μετατυπηδήσει στη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου, μέχρι νεοτέρας και 90 ημέρες θα εκτελεί καθήκοντα πρόεδρο της Δημοκρατίας η πρώην πρόεδρος της Βουλής, η Άννα Μπερνάβιτς.
1: Να αλλάξουμε τελείως θέμα. Θρίαμβος και υπερηφάνεια για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που πέτυχε ιστορική νίκη στο Augsburg της Γερμανίας στο Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς άντεξε την πίεση και έφυγε με ένα ιστορικό 0-1 με γκολ, το οποίο σημείωσε στο 74ο λεπτό ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Πρώτο θέμα στην UEFA, η επιτυχία της χώρας μας που επέδειξε απίστευτη ψυχή, Δημήτρη Σταυρακάκη, και έκανε τον Κλοπ να κρατά σκυφτό στο κεφάλι του.
15: Παρά την πίεση που είχε στο δεύτερο ημίχρονο, η ελληνική ομάδα παίζοντας με πάθος και σοβαρότητα πήρε την νίκη με τον γκολ του Κουρμπέλη στο 73ο λεπτό. Είχε περάσει αλλαγή ο Κουρμπέλη στο 51ο λεπτό. Μέχρι χθες το βράδυ είχαμε 7 ήττες και 3 ισοπαλίες με τους Γερμανούς. Για πρώτη φορά, όπως είπες Βασίλη, τους κερδίσαμε σε ένα παιχνίδι που πραγματικά η ελληνική ομάδα έδωσε τα πάντα για να φύγει από το Augsburg με τους 3 βαθμούς. Έτσι, η βαθμολογία, η Ελλάδα έχει 6 βαθμούς, η Ολλανδία 4, η Γερμανία 1 βαθμό, η Σερβία χωρίς βαθμούς. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, η Ολλανδία νίκησε στη Σερβία 2-1, στο Βελιγράδι 2-1 την Σερβία. Σημαντικό θέμα, 500 εκατομμύρια ήταν το μπάτζετ της γερμανικής ομάδας που παίξαμε χθες το βράδυ. Η εθνική ομάδα είναι τρίτη, έχει εξασφαλίσει την τρίτη θέση στον όμιλο και αυτό σημαίνει ότι θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση για τα προκριματικά του Euro 2028. Υποφέραμε μέσα στο παιχνίδι, δήλωσε ο σκόρερ του χρυσού τέρματος Δημήτρης Κουρμπέλης.
16: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, σε τέτοιο επίπεδο, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είναι ωραίο να παίζεις τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε νομίζω να παίξουμε τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε να είμαστε και σε μια μεγάλη διοργάνωση που όλοι το θέλουμε πάρα πολύ. Δουλεύουμε γι' αυτό. Πιστεύω στις δυνατότητες αυτής της ομάδας, με το ποδόσφαιρό μας και με τη δουλειά μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, την ποιότητα που βγάλαμε στο πρώτο μάτς, τις ευκαιρίες που κάναμε και σε αυτό την άμυνά μας, γιατί και τα δύο χρειάζονται για να πας μπροστά, πιστεύω το αξίζουμε.
15: Έρχεται την Πέμπτη στην Τούμπα το μάτς με την Ολλανδία και την άλλη Κυριακή με τη Γερμανία και πάλι στην Τούμπα έχουν γίνει ήδη ανάρπαστα τα εισιτήρια, ικανοποιημένος φυσικά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
17: Πολύ χαρούμενος φυσικά, είναι τεράστια νίκη και για το ποδόσφαιρο μας, ενώ για το μέλλον του ποδόσφαιρου, αλλά και για την διοργάνωση που συμμετέχουμε τώρα. Τα δύο παιχνίδια εκτός έδρας, δύο νίκες, ιδανικό ξεκίνημα και σίγουρα έχουμε πολύ καλές προϋποθέσεις στα επόμενα δύο παιχνίδια που πάλι θα είναι πολύ δύσκολα στην έδρα μας. Κατά κάποιο τρόπο αυτές οι προσδοκίες που δημιουργήσαμε να την κρατήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο. Βασικό είναι ότι αν κερδίσεις αυτά τα παιχνίδια πρέπει να υποφέρεις. Και ξέραμε ότι θα πρέπει να υποφέρουμε και υποφέραμε. Οι ποδοσφαιριστές μου δώσανε τα πάντα στο αγωνιστικό χώρο.
15: Ο Γιούργεν Κλοπ πήρε την ευθύνη για την ήττα της Γερμανίας από την Ελλάδα και ξεκαθάρισε πως δεν δύναται για τα Πάντσερ να χάνουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Κέρβερος για την εθνική μας ομάδα, ο Κωνσταντής Τσολάκης, έκανε σημαντικές επεμβάσεις στο δεύτερο ημίχρονο.
18: Ήταν ομαδική δουλειά, γιατί όλοι κάναμε άμυνα επί πάρα πολλή ώρα. Στο πρώτο ημίχρονο δεν απειληθήκαμε πάρα πολύ όσο στο δεύτερο. Αφήσαμε την μπάλα στους Γερμανούς στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο καταφέραμε να κατεβάσουμε την μπάλα, να δημιουργήσουμε. Βάλαμε ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ που ξεκίνησε από την δεξιά πλευρά, κατέληξε αριστερά και με τελικό αποδέχτη τον Κουρμπέλη. Αλλά όπως είπα, 11 κάνουμε επίθεση, 11 κάνουμε άμυνα. Είναι ομαδικό το άθλημα. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η τρίτη θέση που οδηγεί την ομάδα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro, που αυτός είναι ο στόχος. Ό,τι καλύτερο καταφέρουμε είναι ευπρόσδεκτο εννοείται, αλλά πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι, γιατί με δύο θετικά αποτελέσματα δεν σημαίνει ότι έχουμε κάνει τίποτα.
6: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Άλμα πάνω από 70% στα ενίκια γραφείων στο Λεκανοπέδιο σε σύγκριση με το 2017. Σε ποιες περιοχές καταγράφονται τα υψηλότερα μισθώματα?
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια?
0: Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
21: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
22: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμήτινγκ. Λογαριασμοί. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
23: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
24: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
25: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
26: Time out για Θράκων.
27: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
26: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
27: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
28: Ε, τι έγινε?
29: Τι κάνεις?
28: Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
29: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
28: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
29: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
28: Γιατί?
29: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
28: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
29: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
26: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
30: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: στους 97,8.
1: 46 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Δεν έχει φρένο η άνοδος των τιμών στα ενίκια των γραφείων στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Το κόστος αγγίζει τα 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, το οποίο είναι αυξημένο κατά περίπου 74% από το 2017. Το κολονάκι καταγράφει τα υψηλότερα μισθώματα. Ακολουθεί περιοχή περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος και τα κτίρια παραπλεύρως της Κηφισίας. Τα μισθώματα εκτοξεύονται όταν τα γραφεία διαθέτουν θέση στάθμευσης, Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Ακριβώς, άλμα που αγγίζει κατά μέσο όρο το 74%, ωστόσο φτάνει και το 81% σε ορισμένες περιπτώσεις, να πούμε, καταγράφουν οι τιμές στα ενίκια των γραφείων στην Αττική από το 2017 έως σήμερα. Η σημαντική αυτή άνοδος, Βασίλη, αποδίδεται στην έλλειψη σύγχρονων χώρων, λόγω του ότι για αρκετό καιρό είχε σταματήσει η οικοδομική δραστηριότητα, αλλά και στην ανάπτυξη βιώσιμων, τα λεγόμενα πράσινα κτίρια, τα οποία είναι υπερσύγχρονα, όμως ανάλογο είναι και το κόστος κατασκευής τους, άρα και τα μισθώματα. Έτσι, λένε, η αγορά γραφείων στην Αττική διαμορφώνεται σε τρεις διακριτές κατηγορίες. Στην πρώτη έχουμε τα σύγχρονα, τα πράσινα γραφεία των υψηλών προδιαγραφών. Σε αυτή την κατηγορία τα μισθώματα έχουν καταγράψει εκρηκτική άνοδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις βλέπουμε ακόμα και υπερδιπλασιασμό στη δεκαετία, με τις τιμές να αγγίζουν και να ξεπερνούν τα 31-35 ευρώ, φτάνοντας ακόμα και τα 40 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο το μήνα. Και αυτά βρίσκονται κυρίως στο κέντρο της Αθήνας και σε κάποιους μεγάλους οδικούς άξονες που έχουν δημιουργηθεί γραφειακές γειτονιές, όπως τις λέμε, η Λεωφόρο Κηφισίας, η Βασιλής Σοφίας. Εκεί μπορούμε να βρούμε και με 28-30 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Στη δεύτερη κατηγορία κινήτων έχουμε τα παλαιότερα αλλά ανακαινισμένα γραφεία με έντονη ζήτηση, άρα και μεγάλη σχετική αυξήση τιμών. Στην τρίτη κατηγορία έχουμε τα παλαιότερα όμως ή μη ανακαινισμένα γραφεία στις δευτερεύουσες περιοχές του κέντρου της Αθήνας. Αρκετά από αυτά δυσκολεύονται να προσελκύσουν μισθωτές, ακόμα και αν τα ανίκια τους είναι τα χαμηλότερα από την αγορά, δηλαδή κειμένονται, μπορεί να βρίσκεται με 10-15 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Όπως είπες και εσύ όμως, όσο και αν φαίνεται παράξενο, τη μεγαλύτερη αύξηση της τελευταίας δεκαετίας σημειώνουν τα παλαιά γραφεία, τα οποία όμως έχουν το μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να διαθέτουν θέσεις στάθμευσης. Σε αυτή την κατηγορία το κολονάκι βρίσκεται στην κορυφή της ζήτησης. Σε σχέση με το 2017, τα μισθώματα των γραφείων που διαθέτουν πάρκινγκ στο καλό προάστιο και κεντρικότερο σημείο των Αθηνών σημειώνουν και τη μεγαλύτερη αύξηση που είπαμε, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις βλέπουν να φτάνει και το 81%. Και εκεί πάλι ανάλογα σε μισθώματα. Ανάλογα είναι και τα μισθώματα για γραφεία που βρίσκονται και περιμετρικά, όπως στο Σύνταγμα και σε κάποιες άλλες γειτονιές. Και φυσικά θα πούμε ότι είναι λίγο πιο εύκολο, δημιουργούνται ούτως ή άλλως γραφεία με θέσεις στάθμευσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι η επιλογή της έδρας είναι ένας δύσκολος γρίφος και για τους επιχειρηματίες και για τις εταιρείες.
1: Και ακριβώς γρίφος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εμφανίζει η αυτοκίνητο να κινείται με ταχύτητα που φτάνει τα 310 χιλιόμετρα την ώρα στην Εγνατία Οδό έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της αστυνομίας. Δεν φτάνει που παρανομούν Δημήτρη Σιρμάτση, πλέον καταγράφουν τις πράξεις τους και τις δημοσιοποιούν κιόλας.
4: Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλό μεσημέρι από το ράδιο Θεσσαλονίκη. Σοκ προκαλεί βίντεο που κυκλοφορεί στα social media. 310 χιλιόμετρα την ώρα οδηγά ένας άνδρας στη Θεσσαλονίκη, στην Εγνατία Οδό. Το βίντεο το καταγράφει ο συνεπιβάτης του οχήματος και συνέχεια το αναρτά στο TikTok. Με το βίντεο να έχει δεκάδες χιλιάδες προβολές, πάνω από χίλιες κοινοποιήσεις. Και μάλιστα πάρα πολλά σχόλια εντυπωσιάζονται οι χρήστες από την ταχύτητα και κανένας δεν καταδικάζει την επικίνδυνη οδήγηση.
3: Και μέσα σε αυτό το κλίμα εντοπίστηκε ένας 59χρονος, ο οποίος διαφήμιζε πάλι σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ένα σκεύασμα το οποίο υποσχόταν την αλλίωση των αποτελεσμάτων αλκοτέστ.
4: After Party No Police ήταν η επωνυμία του σκευάσματος του 59χρονου. Το διαφήμιζε και αυτός μέσω του TikTok. Δίθεν αλλίωνε τα αποτελέσματα του αλκοτέστ όταν κάποιος το έπινε μετά την κατανάλωση του αλκοόλ. Το σλόγγαν του «Έχεις πιει ξύδια και θες να μην σε πιάσουν» No Police ρόφημα. Υπήρξε καταγγελία στο gov.gr. Οι αρχές έφτασαν στον 59χρονο, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως διαχειριστής της σελίδας και της εταιρείας με θυγατρική στη Βουλγαρία. Ενημερώθηκαν άμεσα ΕΟΦ και ΕΦΕΤ. Κλιμάκιο έκαναν ελέγχους, βρήκανε 99 τεμάχια του σκευάσματος και μάλιστα από την έρευνα είχε βιταμίνες έως και 6 φορές μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα εμπλουτισμένα ελεύθερης αλκοόλης ποτά.
3: Την απικανής προφανώς δεν τους περνάει καν από το μυαλό το να μην οδηγήσουν αφού έχουν πιει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
0: Αθλητικά.
1: Στις υπόλοιπες αθλητικές ειδήσεις, ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
5: Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, ταξίδεψε ο Ολυμπιακός για το Κάουνας που αντιμετωπίζει αύριο την Ζαλγκίρις για την Ευρωλίγκα. Στο μπάσκετ, την απόκτηση 28χρονου γκάρτ Τζορτζ Πάπας ανακοίνωσε η ομάδα των Ερυθρολεύκων. Επίσης, στον Ολυμπιακό εντάχθηκε ο 39χρονος Αμερικανός σέντερ Μπράιαν Ντάνστον που επιστρέφει στο συγκρότημα του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά από 11 χρόνια. Χθες, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup στο μπάσκετ. Στο τελικό που έγινε στο κλειστό του Περιστερίου, νίκησε δύσκολα στο φινάλε 101-96 τον ΠΑΟΚ. Πολυτιμότερος παίκτης του τελικού αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζέκοφ που ήταν και πρώτος σκόρερ των Ερυθρολεύκων με 25 πόντους. Να ακούσουμε τη δήλωση για τον τίτλο.
6: Υπάρχουν περιπτώσεις που παίζουμε πολύ καλό μπάσκετ, ξεφεύγουμε στο σκορ και κάτι μας λείπει στο να κρατήσουμε το τέμπο. Οπότε δεν θα σταθώ στις δικαιολογίες ότι μας έλειπαν παίχτες κτλ. Πρέπει να δούμε τι φταίει. Σίγουρα δεν παίξαμε καλή άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο. Θα δούμε τα λάθη μας και είμαστε σίγουροι ότι θα βελτιωθούμε. Συγχαρητήρια και στην ομάδα του ΠΑΟΚ για αυτό που κάνει. Από εκεί πέρα κοιτάμε την ομάδα μας, το πώς θα βελτιωθούμε, το πώς θα βρούμε τη χημεία μας. Και είναι πολύ σημαντικό τόσο νωρίς να κατακτούμε νίκες.
1: Ο καιρός.
3: Μια γεύση από τον χειμώνα που ακολουθεί. Πήραμε το Σαββατοκύριακο που πέρασε, Τάσο Αρνιακέ. Τι καιρό να περιμένουμε τις επόμενες μέρες?
7: Μετά τη σημερινή βελτίωση, η Ελισάβετ, του καιρού με αρκετή ηλιοφάνεια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, από αύριο οι βοριάδες θα ενισχυθούν και θα έχουμε πάλι τοπικές βροχές πάλι στα ανατολικά προσύνεμα, δηλαδή Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη. Και Κυκλάδες, τοπικές βροχές, όχι με μεγάλες ραγδαιότητες, αλλά ήπιες θα έλεγα και με μικρή διάρκεια. Το βασικό χαρακτηριστικό θα είναι ότι ο υδάριος θα εξακολουθήσει σε χαμηλές πτήσεις όλη την εβδομάδα αυτή και ακόμα και τις πρώτες ημέρες του Οκτώβρη, καθώς η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 26, το πολύ 27 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Στην Αττική περιμένουμε αύριο ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα πυκνώσουν με πιθανότητα να βρέξει στα γύρω ορεινά. Βοριάδες 3 με 5 στα ανοιχτά, κυρίως το νεβοϊκό έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα, χωρίς όμως βροχές. Βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Τώρα την Τετάρτη περιμένουμε περισσότερες βροχές, πάλι Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Θεσσαλία, Χαλκιδική, Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, τοπικές βροχές και στις παράθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές, σποραδικές καταιγίδες, βοριάδες 4 με 6. Στο Αιγαίο όμως θα ενισχυθούν στα 7 με 8 μποφόρ, δεν αποκλείεται ακόμα και 9 στο Βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση δεν πρόκειται να ξεπεράσει 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Μπήκαμε για τα καλά στο φθινόπωρο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
8: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο και από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου Λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους.
1: Πρώτο θέμα στο real.gr, κυρίες κύριοι, Νέα Ιωνία. Τι εξετάζουν οι αρχές για τη φωτιά στην καφετέρια, το αιματηρό επεισόδιο το 2023.
3: Και στο ενικός.gr, Μαδρίτη, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα διαμαρτυρίες στους δρόμους για τη στέγαση, εκατοντάδες σκηνές στην Puerta del Sol.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχανή, Κότσου και Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Γιάννης Καραγευρέκης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
9: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
10: Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ελληνική αγορά εργασίας, με το 84% των εργοδοτών στην Ελλάδα να δηλώνει σοβαρή δυσκολία στην έβρεση εργαζομένων με τεχνικές δεξιότητες. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, οι ίδιοι τεχνικοί επαγγελματίες θεωρούν την έβρεση βοηθών και εξειδικευμένου προσωπικού ως το κυριότερο εμπόδιο για την ανάπτυξη των εργασιών τους. Και όπως επισημαίνουν, η στροφή από τα επαγγέλματα λευκού κολάρου στη φόρμα εργασίας είναι πλέον επιτακτική. Τα τεχνικά επαγγέλματα και η απασχόληση στη βιομηχανία συγκαταλέγονται πλέον στα πιο καλοπληρωμένα της αγοράς, ωστόσο η προσέλευση των νέων παραμένει χαμηλή λόγω παλαιότερων κοινωνικών στερεοτύπων. Οι τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωπες με μια νέα πραγματικότητα, όπου οι παραδοσιακοί δείκτες επιτυχίας επαναπροσδιορίζονται. Τα πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ για τον Ιούλιο του 2026 κατέγραψαν αύξηση 2,5% στις αφίξεις, που σε απόλυτο νούμερο μεταφράζεται σε 6,5 εκατομμύρια επισκέπτες και 2% στις διανυκτερεύσεις, ξεπερνώντας τα 31,7 εκατομμύρια. Αποτυπώνοντας μια σταθερή δυναμική, τα νούμερα αυτά φέρουν στο προσκήνιο νέες προκλήσεις. Ταυτόχρονα, η ψαλίδα μεταξύ αφίξεων και διανυκτερεύσεων επιβεβαιώνει ότι οι ταξιδιώτες επιλέγουν πλέον μικρότερες διάρκειες αποδράσεις. Τάση που στα ξενοδοχεία μεταφράζεται σε αυξημένο λειτουργικό κόστος λόγω των συχνών check-in, check-out. Η διαχείριση των αποχωρήσεων επηρεάζει καθοριστικά την εμπιστοσύνη των εργαζομένων προς τις επιχειρήσεις. Σχετική έρευνα υπογραμμίζει πως η συμπεριφορά της διοίκησης κατά την έξοδο ενός στελέχους λειτουργεί ως καθρέφτης της εταιρικής κουλτούρας, καθορίζοντας τη φήμη του εργοδότη στην αγορά εργασίας. Οι εργαζόμενοι αξιολογούν συνολικά μια εταιρεία από τον τρόπο που αποχαιρετά το προσωπικό της, θεωρώντας το δείκτη ειλικρίνας και σεβασμού. Την ίδια στιγμή, η απουσία ξεκάθαρων προοπτικών εξέλιξης εντείνει το αίσθημα στασιμότητας. Αυτή η οργανωσιακή ανασφάλεια οδηγεί 7 στους 10 εργαζόμενους να σκέφτονται ενεργά την αλλαγή καριέρας. Το κύριο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν να επενδύουν στην ανοιχτή επικοινωνία και στην αξιοπρεπή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
9: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Την Τρίτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε μία συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
13: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
15: Και εδώ και εκεί.
16: Χάρη στη TRT 95,1 FM Stereo.
17: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

ήλιο στην πλατεία, κίνησε και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι...
3: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Πάρ το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδάρα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, στη Φιλελλήνων προς Συγκρού, στην Αμαλίας προς Σύνταγμα και σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Μαρούση Χαλάνδρη και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Παράνομο ογκολογικό τμήμα σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα αποκάλυψε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Έκανε χημειοθεραπείες χωρίς τις απαραίτητες άδειες, ενώ υπάρχουν υποψίες για απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Φετών Αθηνών για διερεύνηση ποινικών αδικημάτων και ζητείται άμεσο σφράγισμα της κλινικής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η Ελλάδα συνεχίζει να υπεραποδίδει στην Ευρώπη, αναφέρει σε έκθεσή του ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS Morningstar. Προβλέπει ανάπτυξη 1,8% το 2026. Είναι η στιγμή να αντιληφθεί πλήρως η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από τον Βορρά αλλά και από τον Νότο, τόνισε ο Νίκος Δένδιας στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Ελεύθερους με περιοριστικούς όρους άφησε η Βρετανική αστυνομία τους 5 άνδρες οι οποίοι είχαν συλληφθεί ως ύποπτοι για δικήματα που σχετίζονται με τρομοκρατία και εκρηκτικά κοντά σε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ. Εξετάζεται αν το περιστατικό εμπλέκεται ξένο κράτος.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Η Μαρκό για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2 νίκησε με 2-1 τον Πανθρακικό και η Καλυθέα επικράτησε με 2-0 το Αστέρα Τρίπολης Β. Στο τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε με 2-0 σετ τον Ιάπωνα Γιοχισίτο Νισιόκα στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του τουρνουά τένις που γίνεται στο Τόκιο. Επόμενος αντίπαλος ο Αυστραλός Ρίνκι Χιτζικάτα και με νίκη ο Έλληνας πρωταθλητής θα περάσει στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι

0: στους 97,8.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να σας πω, παιδιά, εσείς αυτό τον Κουλκουδίνα τον ξέρετε? Τον Κουλκουδίνα δεν τον ξέρετε, και γιατί να τον ξέρετε? Και πολύ καλά κάνετε και δεν τον ξέρετε. Τον ξέρουν βέβαια αυτοί που τον ψηφίζουν εκεί πάνω στην πιερία. Καλό είναι να τον μάθουμε όμως και αυτό να είναι. Για βάλτε τον.
1: Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
0: Μας κάνουν πλάκα, έτσι. Μας κάνουν πλάκα. Οι άνθρωποι είναι αλλού για αλλού. Αλλά ξέρετε, αυτοί κυβερνάνε. Αυτός ο τύπος κυβερνάει τώρα. Αυτός σηκώνει το χεράκι του, ψηφίζει νόμους, κανονίζει τις ζωές των ανθρώπων. Και μετά, αφού τα έχει κάνει όλα αυτά, κοιτάει τη Συγκρού. Και την κοιτάει τη Συγκρού και λέει, έχει κίνηση, λέει, η Συγκρού. Άρα λοιπόν, άμα δεν θέλεις να πληρώνεις 2,5 ευρώ τη βενζίνη, να πάρεις το λεωφορείο. Ξέρω εγώ τι είπε εκεί πέρα, να πάρεις το μετρό. Για να σου πω, βρε χαμένε, εάν πρέπει να φύγω από τον Πειραιά για να έρθω εδώ στο Μαρούσι και θέλω 4,5 μέρες για να έρθω, τι ώρα ακριβώς να πιάσω δουλειά? Το έχεις κανονίσει αυτό? Το κανόνισες? Αλλά δεν ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτή, δεν είναι μόνο αυτή, αυτός, δεν είναι αυτός. Έχεις τον άλλον εκεί και σου λέει, έχουμε ήλιο και θάλασσα και εσύ είσαι αχάριστος και θες να έχεις και μισθό. Αυτά λέει το στόμα τους. Αυτά βγαίνουν και λένε. Έχουμε ήλιο και θάλασσα. Τι να τον κάνεις τον μισθό? Και είμαστε και η μόνη χώρα παγκοσμίως που έχουμε απογειωθεί. Και έχουμε και ολιστική ποιότητα ζωής. Αυτά τα λένε. Τα λένε. Ο άλλος μετά λέει, άμα ψηφίσεις, λέει, κάποιον εκτός από Νέα Δημοκρατία, είσαι κακομύρης. Και άμα ψηφίσεις, λέει, Νέα Δημοκρατία, είσαι νοικοκύρης. Αυτά τα λέει ο Θεοχάρης. Αυτό σε ποιο κόμμα είναι? Α, ναι, στη Νέα Δημοκρατία είναι τώρα. Παλιά ήταν σε άλλα. Θεοχάρης. Υπουργός κι αυτός. Υπουργάρα. Κι αυτός ρυθμίζει τις ζωές των ανθρώπων. Κυβερνάει αυτός. Όποιοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία είναι νοικοκύριδες και όσοι ψηφίζουν τους άλλους είναι κακομύριδες. Πριν από αυτούς ήταν ο άλλος, τον είχαν υπουργό αυτόν. Αυτός ήταν μεγάλη υπουργάρα. Δεν τα λέει τώρα αυτός. Αυτός τα έλεγε και πέρσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι. Πάλι τότε με τις τιμές, τη βενζίνη κτλ. Και γιατί δεν μειώνεται τους ειδικούς φόρους, του λέγανε οι ανθρωπάκηδες τότε. Και αυτός απάντησε, απαντούσε ότι όποιος έχει αυτοκίνητο είναι πλούσιος. Όποιος έχει αυτοκίνητο

0: είναι πλούσιος. Έτσι απαντούσε αυτός. Την άλλη τη θυμόσαστε που τις λέγανε τι γίνεται με τους εκπαιδευτικούς που ζουν με 800 ευρώ και δεν έχουν να πληρώσουν τα νίκια. Καλά που δεν βρίσκουν κιόλας. Η γυναίκα έμενε στα Γανιά στο αντίσκηνο μαζί με το παιδί της. Ο άλλος Σαντορίνη έμενε μες στα Μάξη. 800 ευρώ ο εκπαιδευτικός δεν έχει να πληρώσει τον νίκη. Και εκείνη τι απαντούσε, θυμάστε? Το τζάμπα πέθανε. Αυτό απαντούσε η συγκεκριμένη κυρία. Βεβαίως ο τζάμπας ζει και βασιλεύει. Για δείτε, ρώτηστε έναν τραπεζίτη από αυτούς που θα συναντήσετε στους δρόμους πόσο καιρό έχει να πληρώσει φόρο αυτός. Οι τραπεζίτες πόσα χρόνια έχουν να πληρώσουν φόρο? Ξέρετε πόσα? 12. Από το 2015. Όχι ότι και πριν πληρώνανε για τίποτα, αλλά τώρα δεν πληρώνουν και τίποτα απολύτως. Είναι αναβαλλόμενος, λέει, ο φόρος. Αναβαλλόμενος. Λοιπόν, ζει και βασιλεύει ο τζάμπας, βεβαίως, άμα είσαι τραπεζίτης. Επίσης, άμα είσαι εφοπλιστής, ζει και βασιλεύει ο τζάμπας. Γιατί αυτοί φορολογούνται οικειοθελώς. Επίσης, άμα είσαι εργολάβος, επίσης ζει και βασιλεύει ο τζάμπας. Γιατί εδώ έχουμε τα πανοπρίκια. Επίσης, άμα είσαι σούπερμαρκετάς. Άμα είσαι σούπερμαρκετάς, κάνεις συμφωνίες καπαμά την ώρα που θησαυρίζεις. Και που οι άλλοι πηγαίνουν στα ράφια και παθαίνουν εγκεφαλικά. Αλλά κυβερνάνε ή, πώς τον είπαμε, κουλκουδίνες. Οι κουλκουδίνες τι λένε? Έρχεται τα Χριστούγεννα, λέει, α, είχε μεγάλη κίνηση, λέει. Γεμίσανε, λέει, τα χιονοδρομικά. Επίσης έρχεται η Καθαρά Δευτέρα, α, λέει, γεμίσανε οι ταβέρνες. Έρχεται ο 15 Αύγουστος, α, λέει, γεμίσανε τα νησιά. Ναι, βρε χαμένε, θα γεμίσουν. Δεν χρειάζονται καν οι τουρίστες για να γεμίσουν. Σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων ανθρώπων, 1 εκατομμύριο, αν έχει τη δυνατότητα να μετακινηθεί, γεμίζουν οι ταβέρνες 7 φορές την ημέρα. Χαμένε. Το ερώτημα είναι τι γίνεται με τα υπόλοιπα 9 εκατομμύρια. Αλλά τι να σας νιάξει εσάς τι γίνεται με τα υπόλοιπα 9 εκατομμύρια. Είναι ένα θέμα που δεν σας απασχόλησε ποτέ στις συναντήσεις που έχετε με τον εξωγήινο του ημιτού. Πολιτικά νούμερα. Καλησπέρα, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, αυτή την ώρα η μέση τιμή της βενζίνης έχει εκτοξευτεί, βεβαίως, σε πάνω από 2,2 ευρώ το λίτρο. Στη Μήλο προχτές ήταν 2,63. Στις Κυκλάδες η μέση τιμή είναι 2,4. Αυτά σε ό,τι αφορά τη βενζίνη. Για την απλή μιλάμε, έτσι. Η άλλη είναι στα 2,5. Αυτή την ώρα η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι επίσης πάνω από 2,2 ευρώ το λίτρο. Αυτοί τι έρχονται και μας λένε, αυτοί που κυβερνάνε, οι κουλκουδίνες δηλαδή, τι έρχονται και μας λένε? Ότι πάσχουν από μια κατάσχετη έτσι τάση προς κοινωνική φροντίδα και κοινωνική προσφορά. Φεστιώδης η λάβα της κοινωνικής προσφοράς που κυλάει στις φλέβες τους, και ως εκ τούτου λοιπόν η τιμή του πετρελαίου θέρμασης που είναι 1,9 τώρα, την ώρα που μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή, είναι 1,9. Θα κάνουν, λέει, ό,τι περνάει από τα χέρια τους για να είναι κάτω από το 1,75. Μπα, τι λες ρε μεγάλε, αλήθεια? Ξέρεις, πέρυσι τέτοια μέρα, πάλι λίγο πριν ανοίξει δηλαδή το πετρελαίο θέρμασης, ήταν στο 1,1. Δηλαδή τι μαστάζουν ακριβώς? Μαστάζουν ότι στην καλύτερη περίπτωση αυτό το οποίο θα συμβεί σε λίγες μέρες θα είναι ο κόσμος για να πάρει πετρέλαιο θέρμανση να το πληρώσει 50% ακριβότερο, στην καλύτερη περίπτωση. Γιατί τώρα που μιλάμε είναι 73% ακριβότερο από ό,τι άνοιξε πέρυσι. Και είναι ακριβώς τώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή, τη στιγμή δηλαδή που ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του γλύφουνε όλους αυτούς οι οποίοι ληστεύουν την κοινωνία. Άλλωστε μια παρέα είναι, διότι ως κράτος και ως κυβερνήσεις αυτοί είναι οι πρώτοι οι οποίοι εξολοθρεύουν την κοινωνία και τη ληστεύουν με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, με το ΦΠΑ στα καύσιμα. Αλλά γλύφουν κιόλας τους πετρελαιάδες. Ο άλλος βγήκε προχτές και είπε ότι όποιος μιλάει, λέει, για τα κέρδη στα δηληστήρια, το κάνει από φθόνο απέναντι στους πλουσίους, γιατί του έχει περάσει, λέει, το μικρόβιο αυτό του φθόνου απέναντι στους πλούσιους, του το έχει περάσει η αριστερά. Ναι. Ξέρετε, το πρώτο εξάμηνο τώρα αυτού του έτους, του 2026, και μόνο για το ένα εξάμηνο, έτσι, για το πρώτο εξάμηνο, το ένα δηληστήριο έχει καθαρά κέρδη, 690 εκατομμύρια. 690 εκατομμύρια, καθαρά κέρδη. Το άλλο έχει σκάρτα 400 εκατομμύρια. Για την ακρίβεια, 393. Τα δύο δηληστήρια της χώρας, δηλαδή, μόνο για το πρώτο εξάμηνο του χρόνου, έχουν καθαρά κέρδη που ξεπερνάνε το 1 δισεκατομμύριο. Το 1 δισεκατομμύριο. Τώρα, γίνεται κάπως κατανοητό τι σημαίνει πολιτική της ληστείας? Γίνεται κάπως κατανοητό? Αλλά είπαμε, υπάρχουν και οι κουλκουδίνες. Οι κουλκουδίνες και τα συναφή αυτά πολιτικά είδη, που βγαίνουν εν πάση περιπτώσει και μας κουνάνε και το δάχτυλο. Πότε? Σε συνθήκες που έρχεται περαιτέρω άναδος, μιλάμε για νέες ανατιμήσεις, οι οποίες πλέον εξοντώνουν τους ανθρώπους. Το bread φλερτάρει όλες αυτές τις μέρες με τα 110 δολάρια. Η κατανάλωση βεβαίως μειώνεται, οι εισπράξεις από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πέφτουν γύρω στα 200 εκατομμύρια. Μην νομίζετε ότι αυτό βεβαίως τους απασχολεί, γιατί μαζεύουν μέσα από αυτή τη ληστεία περί τα 6,5 δισεκατομμύρια για να έρχονται μετά και να παίρνουν αυτά τα λεφτά τα οποία τα έχουν κάνει δημοσιονομικό πλεόνασμα και πανηγυρίζουν γι' αυτό, για να αγοράζουν ασπίδες του Αχιλλέα, γι' αυτό έχουν λεφτά. Και για να προπληρώνουν, λέει, τους τοκογλύφους τους διεθνείς, και να προπληρώνουν το χρέος που αυτοί βεβαίως δημιούργησαν, έτσι ώστε μετά να έρχονται οι οίκοι να τους αναβαθμίζουν, έτσι ώστε να δανείζονται για να τα δίνουν, που λέτε, ξανά σε αυτούς οι οποίοι εσείς τους φθονείτε γιατί είναι πλούσιοι. Καταλάβατε? Έτσι λοιπόν προχωράει αυτό το πράγμα, και ετοιμάζονται να δώσουν και μία παράσταση τις επόμενες μέρες σε ό,τι αφορά πάλι τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσουν, τα super duper και wow, για την ακρίβεια και για τις τιμές, τα καύσιμα και τις ανατιμήσεις. Θα γίνει ωραίο σοου με το πετρέλαιο θέρμανση. Εν τω μεταξύ, αυτό το οποίο ήδη έχει αρχίσει να ανακοινώνεται στις επιτροπές ανταγωνισμού και στα υπουργεία είναι οι νέοι κατάλογοι με τις ανατιμήσεις. Έρχεται μπαράζ ανατιμήσεων, ήδη έχουν ξεκινήσει οι ανατιμήσεις και θα εμφανιστούν τις επόμενες μέρες, και μετά από αυτό το πρώτο κύμα που θα έρθει μέσα στον Οκτώβρη, έρχεται μπαράζ ανατιμήσεων και τον Νοέμβριο, από Νοέμβριο μάλλον. Έχουμε λοιπόν περίοδο νέων ανατιμήσεων σε ρεύμα, σε καύσιμα, σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Αυτή θα είναι η επόμενη περίοδος. Η κυβέρνηση η οποία σταθερά παριστάνει την ανήξερη για την εκτόξευση των τιμών, την ανήξερη σε ό,τι αφορά τις δικές της βεβαίως ευθύνες. Όλα τα άλλα τα ξέρει. Τα διεθνώς τι συμβαίνουν. Τα εγχωρίως δεν πολύ καταλαβαίνει από ό,τι φαίνεται. Θα ανακοινώσει, λέει, νέο πακέτο μέτρων. Πρόκειται για μία από τα ίδια, με κάποια επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης, κάτι αντίστοιχο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Μητσοτάκης που δίνει τη μάχη, δίνει μεγάλη μάχη και ζητάει, λέει, να υπάρξει σχετική απαλλαγή και εξαίρεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει η Ελλάδα να μειώσει τους φόρους. Ξέρετε, αυτό το απαλλαγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπα να πει απαλλαγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος κάνει κουμάντο, ποιος κυβερνάει εδώ? Δεν μας έχουν πει ότι είμαστε έξω από τα μνημόνια? Μα προφανώς έχουν καταθέσει τα δημοσιονομικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό γίνεται. Είσαι υπό εποπτεία και υπό επιτροπία, με ή χωρίς μνημόνια. Δεν το λένε μνημόνιο αυτή τη φορά. Ως εκ τούτου, λοιπόν, αυτοί οι οποίοι εκτείναξαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης με βάση και τα κοιτάπια και τα φυρμάνια και της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διπλάσιο του κατώτατου, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει βάλτε από 35, βάλτε 35 λεπτά το λίτρο ειδικό φόρο κατανάλωσης μέχρι 70. Αυτοί βάλανε 70. Και αυτά τα οποία έχουν πάει και τους τα έχουν εγκρίνει εκεί είναι η εποπτεία. Με βάση λοιπόν αυτή την εποπτεία, αλλά δεν έχουμε μνημόνια, εντάξει, δεν έχουμε μνημόνια, θα πρέπει τώρα να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την έγκρισή της για τις μειώσεις σε ό,τι αφορά τα ανώτατα επίπεδα που οι ίδιοι τα πήγαν εκεί. Και αν δεν γίνει αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ μου, άριστε και επιτελικά, το είπε προχτές στο Bloomberg. Διαφορετικά, λέει, θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Τι μου λες? Αυτά συμβαίνουν παντού, όχι μόνο στα καύσιμα. Στο ρεύμα, την Παρασκευή που είχα κοιτάξει τις τιμές στο ηλεκτρικό, φτάσαν στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου χρόνου. Κλείσανε στα 200... έκλεισε στα 213,62 ευρώ η μεγαβατόρα. Μιλάμε για αύξηση 22% μέσα σε μία μέρα. Μέσα σε το διάστημα ενός μήνα η αύξηση στην χρηματιστηριακή τιμή, διότι το έχουμε κάνει χρηματιστήριο αυτό τώρα, έτσι, μπράβο, στη χοδρεμπορική του ρεύματος, ξεπερνάει το 26%. Ξεπερνάει το 26%. Μετά ρίχτε μια ματιά στα στοιχεία από τα σούπερ μάρκετ. Καλά, εκεί δεν χρειάζεται να δεις τα στοιχεία. Πηγαίνεις σε ένα ράφι και αντιλαμβάνεσαι πώς γίνεται σμπαράλια το αφήγημα αυτό της κυβερνήσεως περί της εθνικής πρωτοβουλίας μείωσης των τιμών. Βάζουν και ωραίες, φτιάχνουν και ωραίους ζουμπουρλούδικους τίτλους. Δηλαδή μιλάνε για τη συμφωνία με τους σούπερ μαρκετάδες. Τι αποκαλύπτεται λοιπόν από όλη αυτή την ιστορία? Ότι και μετά αυτή την εθνική τους συμφωνία έχουν καταγραφεί ακόμα και αυξήσεις της τάξης του 25%. Δηλαδή εδώ αποκαλύπτεται με όλους τους τρόπους ότι όλα αυτά τα μέτρα καπαμά, τα οποία πουλάνε σαν χαρτοπόλεμο και σαν μεταξωτές κορδέλες, ενώ είναι φύκια του βάλτου, λειτουργούν στην πραγματικότητα ως επιδότηση στους μονοπωλιακούς ομίλους. Αυτό κάνουν, επιδοτούν την ακρίβεια και οι τιμές των προϊόντων, αντί να πέφτουν, στην πραγματικότητα ανεβαίνουν. Αυτό συμβαίνει. Και μετά έρχεται ο Άριστος, ο επιτελικός, ο Μητσοτάκης, και κάνει μία ανάρτηση την Κυριακή, γιατί δουλεύουν και έτσι πια. Θα μου πεις τώρα, αυτός κάνει τουλάχιστον μία την Κυριακή, ο άλλος κάνει 17 αναρτήσεις στο Twitter και 44 στο Facebook. Ήθελα να ξέρω αν κάνει καμιά άλλη δουλειά στη ζωή του αυτός ο τύπος. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να είναι να έχει ρυθμίσει τα έξυπνα γυαλιά και να τα κάνουν από μόνα τους αυτά. Εν πάση περιπτώσει, έρχεται ο Μητσοτάκης λοιπόν και κάνει ανάρτηση στο Facebook για να μας πει πώς πάνε τα πράγματα. Δεν τα ξέρουμε εμείς, θα μας τα πει αυτός. Και λέει για το κόστος ζωής και κάνει ευχολόγια για το κόστος ζωής και για το διαθέσιμο εισόδημα. Μιλάμε για κούφια λόγια. Για κούφια λόγια, γιατί εδώ τι έχουμε, να κοστολογούν αυτοί οι οποίοι μας μιλάνε για το κόστος ζωής, να κοστολογούν τα πάντα, τα πάντα, με ένα κριτήριο. Πώς δεν θα πειράξουν τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου και πώς θα είναι συνεπείς οι άνθρωποι, όχι στο να υπάρχει ένας λαός ο οποίος χρειάζεται ελάχιστο οξυγόνο για να μπορέσει να ζήσει, αλλά για το πώς θα είναι αυτοί συνεπείς με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό είναι που ζούμε. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Και αυτούς και τους άλλους, τους ίδιους, να πάτε να τους ξαναψηφίσετε. Τώρα θα έχουμε εκλογές σε λίγο.
1: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων είναι ότι δεν παράγουν καυσαέρια. Όμως, σε περίπτωση που φορτίζονται από ρεύμα το οποίο προέρχεται από καύσιμα όπως ο λιγνίτης ή το πετρέλαιο, τότε η χρήση τους εξακολουθεί να παράγει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο απλά εκπέμπεται από τα εργοστάσια ενέργειας. Η λύση που έχει δοθεί αφορά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στους χώρους στάθμευσης. Ηλιακά πάνελ τοποθετούνται πάνω από τους φορτιστές των οχημάτων ή στα στέγαστρα των πάρκινγκ, διοχετεύοντας απευθείας την ηλιακή ενέργεια στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων. Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στεγάστρων αναπτύσσονται διεθνώς, καθώς είναι ιδανικές για τους μεγάλους εμπορικούς και εταιρικούς χώρους στάθμευσης.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά.
9: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
10: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
9: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
10: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
9: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
10: Καλά μας ταξίδια.
11: Χορηγός της εκπομπής είναι
12: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
13: TRT 95,1 FM Stereo.
14: Πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
15: Λογαριασμοί.
14: Υγεία.
15: Σούπερ μάρκετ.
14: Μίτινγκ.
15: Λογαριασμό ενεργείο.
14: Υγεία. Υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
17: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Παράνομο ογκολογικό τμήμα σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα αποκάλυψε έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Γίνονται χημειοθεραπείες χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών. Να αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από το Βορρά αλλά και από τον Νότο, ζήτησε ο Νίκος Δένδια στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν από τις Βρετανικές αρχές οι 5 συλληφθέντες που φέρονται να προετοίμαζαν από τρομοκρατική ενέργεια στην αεροπορική βάση Ραφ Φέρφορντ. Περισσότερα στο real.gr.
22: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
21: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 22 βαθμοί Κελσίου, 23 στη Θεσσαλονίκη και 20 στη Σπάρτη.
23: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
24: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
25: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
26: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού, στη μεταμόρφωση και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Λοιπόν, ζούμε στη χώρα που, όπως ξέρουμε, γυναίκες, εργάτριες ανατινάζονται στις βιομηχανίες των μπισκότων, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται η επένδυση. Σιγά μην κάνουμε και έλεγχο τώρα σε ό,τι αφορά την επένδυση. Έχουμε σπίτια στην πλάκα τα οποία γίνονται σκόνη. Θα δούμε τι έγινε με αυτή την απίστευτη τραγωδία στην πλάκα. Φανταστείτε το μέγεθος της τραγωδίας, εάν η ώρα που έγινε αυτό που έγινε δεν ήταν 7.30 το πρωί. Ήταν 10, 11, 12 η ώρα. Να έχετε υπόψη σας ότι στην περιοχή εκεί, σε μια ακτίνα 100 μέτρων, υπάρχουν από τεράστιες έως μεγάλες ζημιές. Αντιλαμβάνεστε τι θα γινόταν εάν υπήρχε κόσμος εκείνη την ώρα, πέρα από τους ανθρώπους που με τόσο άδικο τρόπο έχασαν τη ζωή τους μέσα στο σπίτι και στους γύρω δρόμους. Βεβαίως είμαστε στη χώρα που ισχύει το πάμε και όπου βγει, με τα τέμπη, γιατί πώς το έλεγε ο κύριος υπουργός, και τι να τους λέγαμε, ότι δεν είναι ασφαλή, δεν θα μπαίνανε μέσα, έτσι δεν έλεγαν. Εδώ στην Κυψέλη περνάει, λέει ο Μετροπόντικας, και οι άνθρωποι φωνάζουν γιατί υπάρχουν ζητήματα, φοβούνται ότι υπάρχουν ζητήματα στατικότητας. Και μαθαίνουμε ότι επίσης ένα χρόνο πριν από την έκραξη εκεί στην οδό Λυσικράτους, που κόστησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους, μέλη της κίνησης κατοίκων της πλάκας είχαν απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, προειδοποιώντας μεταξύ άλλων για πιθανούς κινδύνους. Όχι μόνο από βραχυκύκλωμα, αλλά και από διαρροή αερίου και τις δυσκολίες που μπορεί να προέκυπταν κατά τη διαχείριση ενδεχόμενων τέτοιων προβλημάτων, ζητούσαν να πραγματοποιηθεί άσκηση στην περιοχή, ώστε να αναδειχτούν πιθανά κενά και δυσλειτουργίες στο μηχανισμό σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος. Δεν έλαβαν καμία απάντηση. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Ευάγγελος Πάνος και τον ευχαριστώ θερμά που είναι μαζί μας. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και τεχνικός σύμβουλος. Κύριε Πάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Έχουμε εικόνα από την εμπειρία σας. Διερευνούνται βέβαια ακόμα τα αίτια. Φαίνεται ότι οι ισχυρές πιθανότητες ή πολύ μεγάλες πιθανότητες ότι έγινε στην πλάκα να έγινε λόγω δυσλειτουργίας του φυσικού αερίου, εκεί πηγαίνει και το δικό σας το μυαλό.
1: Ναι, με βάση αυτά τα οποία έχουν πει κάποιες πρώτες έρευνες, φαίνεται ότι μάλλον υπήρξε μια διαρροή εντός της κατοικίας, προφανώς από τις βραδινές ώρες, γιατί έγινε το πρωί το αρχικό συμβάν. Συγκεντρώθηκε μια ποσότητα φυσικού αερίου σε κλειστό χώρο, το οποίο ήταν μέσα στην ολογία προκειμένου να μπορεί να γίνει η έκρηξη. Ήταν δηλαδή μεταξύ 5-15% κατόγκων που ο χώρος καταλάβανε. Έγινε ένας πυνθύρας, προφανώς μάλλον το πρωί σηκώθηκε
0: το άναμα και του
1: άναψε το διακόπτη, του διακόπτη, έγινε ένας πυνθύρας μετά στο μεταλλικό του στοιχείο, και αυτό πυροδότησε την κατάσταση και έγινε αυτή η έκρηξη. Έτσι λένε. Βέβαια, βλέποντας και εμείς την εγκατάσταση του αερίου που είχε μέσα, είχε μια εστία, είχε εστίες βαγγελικές από φυσικό αέριο, είχε τζάκι από αέριο και είχε και έναν επίτυχο λέβητα αερίου ταχυθερμαντήρα για τα ανεβαθμίσεις που ήταν εσωτερικά της κατοικίας.
0: Αυτό, κύριε Πάνο, μπορεί να προκληθεί από αστοχία στην κατασκευή.
1: Κοιτάξτε, συνήθως η αστοχία από κατασκευή βρίσκεται την πρώτη στιγμή, γιατί γίνονται έλεγχοι και από τον μηχανικό και τον εγκαταστάτη και από την ίδια την εταιρεία του αερίου, που για να δώσει αέριο πρέπει να έρθει να κάνει τους ελέγχους της, να δει ότι όλα είναι σωστά και μετά δίνει αέριο στην εγκατάσταση. Όταν όμως περάσουν αρκετά χρόνια και δεν γίνουν συντηρήσεις, είτε στους λέβητες, καυστήρες και τις άλλες συσκευές, είτε κάθε 4 χρόνια υπάρχει μια σύσταση από την εταιρεία του αερίου να γίνεται έλεγχος στεγανότητας και σωληνώσεις. Όταν λοιπόν αυτά δεν συντηρούνται και δεν ελέγχονται σε αιτήσια βάση για εξοπλισμό ανά την προετία για τις σωληνώσεις, τότε ναι, πιθανόν μετά από χρόνο να υπάρχουν κάποιες αστοχίες, κυρίως είναι στις συνδέσεις μεταξύ των σωληνώσεων και των άλλων εξαρτημάτων, όπου αν σε μια τέτοια περίπτωση από τα αντάγματα που γίνονται, από ανακαινήσεις, από οτιδήποτε μπορεί να συμβεί αυτό, είτε από το χρόνο που σιγά σιγά αρχίζουν και στείλονται οι γνώσεις. Αν λοιπόν ξεκινήσει και γίνει μια διαρροή, μπορεί, αν δεν υπάρχουν κατάλληλα μέσα προστασίας ή διατάξεις ασφαλείας, δείτε να φτάσουμε σε αυτό το φαινόμενο που έγινε.
0: Υπάρχει υποχρεωτικός έλεγχος. Πρέπει να γίνεται έλεγχος.
1: Από τον νόμο δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Αυτό επαφείται στην ευσυνειδησία του ιδιοκτήτη.
1: Ναι, ό,τι είναι μέσα στην εγκατάσταση του ιδιοκτήτη είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη. Το οποίο υπάρχει μια σύσταση από τους κατασκευαστές των διατάξεων των λεβιτών κάθε χρόνο να γίνει τη συντήρηση και να γίνει φιλοκαύση από το Σφυρατζή. Υπάρχει και την ΕΕΝΑ ΟΝΕΔΑ πλέον η οδηγία ανά 4 έτη να γίνεται έλεγχος στεγανότητας.
0: Σε ό,τι αφορά
1: υποδείξεις.
0: Υποδείξεις. Δεν είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος αυτός.
1: Υπάρχει νόμος που να τους καλύπτει για να το κάνει.
0: Κατάλαβα. Και τι κάνουμε αν δεν υπάρχει η ευσυνειδησία ή δεν υπάρχει η επιμέλεια και υπάρχει η αμέλεια.
1: Ναι, κοιτάξτε, το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, λέει φυσικού αερίου στην Ελλάδα και στην Αθήνα και γενικότερα, είναι σε εξωτερικούς χώρους. Είναι στα μπαλκόνια, σε αυτό, εκεί που αντιμετωπίζουμε με μεγαλύτερους κινδύνους είναι φυσικά όταν είναι σε κλειστούς χώρους. Είτε είναι σε λιβητοστάσια, είτε είναι εντός των κατοικιών. Εκεί θα πρέπει λοιπόν να δοθεί μεγαλύτερη μέρημνα και να είναι πολύ πιο σχολαστικοί οι ιδιοκτήτες, γιατί πρώτα απ' όλα για τη ζωή τους και δεύτερον και για την απόδοση του συστήματός τους.
0: Σε ό,τι αφορά την οικιακή χρήση του αερίου, υπάρχει σύστημα ασφαλείας? Φαντάζομαι υπάρχει, υπό την έννοια ότι αν γίνει μια βιομηχανική εγκατάσταση, μια επαγγελματική εγκατάσταση, υπάρχουν συστήματα ασφαλείας, έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς υπάρχουν, ναι, και υπάρχει και κανονισμός από την εταιρεία του αερίου, που λέει αναλόγως το πόσες διατάξεις και σε τι χώρους μπαίνουν, υπάρχουν και αντίστοιχες προβλέψεις και για αερισμό, ένα φυσικό αερισμό, και για διατάξεις ασφαλείας όπως είναι ανοιχνευτές φυσικού αερίου, ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες που μόλις ο ανοιχνευτής δει ότι υπάρχει αέριο, δίνει εντολή στη βαλβίδα και αυτομάτως κλείνει την παροχή του αερίου και δεν περνάει το αέριο μέσα στην κατοικία. Υπάρχουν λέει διατάξεις για να μπορέσουν να αποφυλαχθούν.
0: Αλλά τι ανοιχνευτές
1: πρέπει να συντηρούνται και αυτοί. Δεν σημαίνει να το βάλαμε μια φορά και μετά από 10 χρόνια.
0: Κατανοητό. Ερώτηση. Αυτοί οι ανοιχνευτές, αυτές οι βαλβίδες, αυτά τα συστήματα ασφαλείας, είναι υποχρεωτικά για οικιακή χρήση ή επαφείται και αυτό στην...
1: Όχι, είναι αναλόγως στην εφαρμογή που είναι μέσα, αν θα μπει μέσα λέβητας, αν θα μπει μέσα μαγειρική εστία, σε τι χώρο θα είναι, αν υπάρχει ο κανονισμός. Υπάρχουν οδηγίες από την εταιρεία του αερίου προκειμένου να μπει ή να μην μπει ή πώς θα μπει η κάθε διάταξη και οι απαιτήσεις που υπάρχουν. Σίγουρα αυτό γίνεται μια μελέτη από μηχανικό, η οποία του βάλει στην εταιρεία του αερίου. Και αφού εγκριθεί και γίνει εγκατάσταση, επιβλέπει μετά ο τεχνικός της εταιρείας του αερίου ότι όλα αυτά έχουν γίνει και κάνει και αυτό τον έλεγχο στεγανότητας. Άρα λοιπόν, αν όλα προβλεφθούν σωστά, η κατάσταση είναι ασφαλής. Από εκεί πέρα όμως θέλει σίγουρα τη συντήρηση προκειμένου να υπάρχει μια ασφάλεια, ώστε να μην προκύψει κάτι στο μέλλον.
0: Εδώ είναι προφανές ότι σε αυτό που έγινε στην πλάκα δεν υπήρχε ανέχνευτής, δεν υπήρχε βαλβίδα, δεν υπήρχε σύστημα ασφαλείας. Αυτό έχει να κάνει.
1: Από ό,τι φαίνεται, ναι. Μπορεί και να υπήρχε και να μην δουλεύανε, δεν το ξέρω.
0: Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Άρα εδώ μιλάμε για την αναγκαιότητα ενός τακτικού ελέγχου σε αυτά τα συστήματα.
1: Σαφώς.
0: Τα Airbnb, για να πάμε σε αυτή την κατηγορία, τα οποία νοικιάζονται σε ανθρώπους κτλ. Ελέγχονται από κάποιον. Υπάρχει κάποια διάταξη που να ελέγχει τέτοια ζητήματα ασφάλειας?
1: Το θέμα του αερίου είναι πολύ συγκεκριμένο γιατί έχει να κάνει με την εταιρεία της ΕΕΝΑ ΟΝΕΔΑ. Από εκεί πέρα για τα Airbnb υπάρχουν και κάποιες άλλες απαιτήσεις για την ασφάλεια, οι οποίες πρέπει να έχουν τόσο ζεστήρα, αν έχουν αυτοί καπνό και το καθεξής, οπότε αυτά είναι εξάρτητα όμως από το αέριο. Το καθένα έχει τη δικιά του λογική. Για το θέμα του αερίου, δυστυχώς πρέπει να δεν υπάρχει κάποιος φορέας όπου πρέπει να το ελέγχει ο ίδιος σε καλλιτομικό διάστημα.
0: Δεν έχουμε τέτοιο φορέα. Πείτε μου κάτι, έχω πραγματική απορία. Το αέριο, το φυσικό αέριο, περνάει στην Αττική, ας πούμε, από τις σωληνώσεις της εποχής του φωταερίου ή έχουν εξυγχρονιστεί αυτά τα συστήματα?
1: Λοιπόν, στο κέντρο, στην παλιά Αθήνα που λέμε, στο παλιό κέντρο, υπάρχει ακόμα ένα δίκτυο φωταερίου, το παλιό, ναι. Το οποίο σιγά σιγά το ψηλώνουν και βάζουν καινούργιες σωληνώσεις. Εκτός από το παλιό κέντρο, όλες οι υπόλοιπες κεντροφέρειες που είναι στην υπόλοιπη Αττική, ας πούμε, και Θεσσαλονίκη, κεντροφέρει καινούργιες ολίγες όλες.
0: Ωστόσο υπάρχουν ακόμα δηλαδή περιοχές που γίνεται η τροφοδότηση με το,
1: με το παλαιό δίκτυο. Ναι, το οποίο σιγά σιγά αποξηλώνεται. Έχουν δηλαδή ένας προγραμματισμός εργασιών, όπου η εταιρεία του αερίου σιγά σιγά τα ξυλώνει και βάζει καινούργια. Αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.
0: Πριν κλείσουμε, τι θα προτείνατε στους ανθρώπους για να νιώθουν και να είναι ασφαλείς?
1: Τρία πράγματα. Το πρώτο, όταν αποφασίζουν να κάνουν μια εγκατάσταση, είτε φυσικό αέριο είτε υγραέριο, να επιλέγουν υπεύθυνους επαγγελματίες, σοβαρούς με αξιόπιστους και όχι πρόχειρες λύσεις και οικονομικές και φτηνές. Το δεύτερο είναι να ακολουθούν τις οδηγίες των κατασκευαστών και των εταιριών, δηλαδή να γίνεται πλήσια συντήρηση σε ελεύθερες και λοιπές διατάξεις. Και καλό είναι να ξεκινήσουν όλοι ανά 4 χρόνια να ελέγχουν το δίκτυό τους. Αν ακολουθήσουν αυτά τα βήματα και γίνουν όλα σωστά, δεν υπάρχει κανένα σκέλος.
0: Ο έλεγχος αυτός γίνεται από...
1: Κανονίζει ένας ιδιώτης, καλεί ένα μηχανικό με υδραυλικό, συνήθως μια εταιρεία που τα καταλαμβάνει αυτά, κάνει τον έλεγχο, βγάζει το αποτέλεσμα, το υπογράφει και το στέλνει στην εταιρεία του αερίου που δείχνει ότι έχουν γίνει η απαραίτητη έλεγχη. Γιατί και η εταιρεία του αερίου γνωρίζει ότι αυτή η κατάσταση έχει γίνει έλεγχος, έχει ελεγχθεί και είναι σε καλή κατάσταση μετά από τα 4 χρόνια τάση.
0: Ξέρετε ότι φοβάμαι, κύριε Πάνο, είμαστε στην πλέον σεισμογόνο χώρα της Ευρώπης. Και φέρνω το παράδειγμα του σεισμού για να πω αυτό που σκέφτομαι. Και χρειάστηκαν πάνω από 26-27 χρόνια για να γίνει ο έλεγχος στα δημόσια κτίρια σε ό,τι αφορά την στατικότητά τους. Αν αυτό συμβαίνει σε μια χώρα με τέτοια σεισμική διέγερση, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επαφείται όλο αυτό που μας περιγράψατε στην καλή αίσθηση ευθύνης του ενός εκάστου.
1: Σαφώς είναι γενικότερα δύσκολο να εφαρμοστεί κάτι στο ευρύτερο σύνολο. Αν όμως κάποιος θέλει να νιώθει ασφαλής και όχι μόνο για τη ζωή του αλλά και για την απόδοση εγκατάστασης, όλα προσμετρώνται σε αυτή την κατάσταση, θα πρέπει να το κάνει. Γενικότερα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να απευθυνόμαστε συνέχεια σε όλα ότι φταίει το κράτος, φταίνει οι φορείς και εμείς είμαστε υπεύθυνοι σε αυτά τα οποία αποφασίζουμε και κατασκευάζουμε. Πρέπει και εμείς λοιπόν να τηρούμε αυτές τις οδηγίες. Δεν χρειάζεται να βγει νόμος για να τις εφαρμόσουμε. Πρέπει να έχουμε τη συνείδηση να τις εφαρμόζουμε πρώτα απ' όλα για τη ζωή μας και μετά για όλα τα άλλα.
0: Μακάρι να ήταν έτσι. Από ό,τι φαίνεται, χρειάζεται να υπάρχει και αυτός ο οποίος εποπτεύει τα πράγματα και δεν μόνο παρίσταται και παρευρίσκεται και χαιρετίζει. Να είστε καλά για την πληροφόρηση που μας δώσατε, κύριε Πάνο. Ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα, λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: στο TED. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε.

0: Βάζω φώτιες.
1: Με ρωτάει ο φίλος ο Real Blocker αν θα πω κάτι για αυτό το οποίο γράφει η Wall Street Journal για την πρέσβυρά μας, την κυρία Γκυλιφόιλ. Για να ξέρετε, η Wall Street Journal ισχυρίζεται ότι σε συνομιλία που είχε η κυρία Γκυλιφόιλ, η πρέσβυρά μας, με τον υπουργό, τον Παπασταύρου, άφησε να υπονοηθεί πως η Αμερική συνέβαλε στην κατάρρευση της κυβέρνησης στη Ρουμανία, πράγμα που, όπως φέρεται να είπε η κυρία Γκυλιφόιλ, θα μπορούσε να κάνει και στην Ελλάδα. Ο δικηγόρος βεβαίως της κυρίας Γκυλιφόιλ έχει διαψεύσει άμεσα όλα αυτά τα πράγματα. Ριάλ μου, να σου πω, το σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι εγώ πιστεύω την κυρία Γκυλιφόιλ. Αποκλείεται η Αμερικανίδα πρέσβη να είπε τέτοιο πράγμα. Διότι οι Αμερικάνοι, όπως ξέρεις, δεν παρεμβαίνουν πουθενά. Πουθενά δεν παρεμβαίνουν. Δεν επεμβαίνουν σε κυβερνήσεις, ούτε μπανανίες έχουν, ούτε πρωτοκτοράτα, ούτε τρομοκρατούν τον πλανήτη, ούτε βομβαρδίζουν. Άρα λοιπόν, ποιο θα πιστέψουμε? Ποιο θα πιστέψουμε, Ρία? Πάμε στο συνάδελφό μου, το φίλο μου, το Θεοδόση τον Πάνο. Θεοδόση μου, γεια σου.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι έγινε στη Νέα Ιωνία?
2: Βεβαίως. Φαίνεται ότι όλα δείχνουν ότι πρόκειται για εμπρισμό. Εμπρισμό καφετέριας στην Κασταμονή, κεντρική οδός άλλωστε, στη συμβολή με την οδό Ρόδων. Όλα δείχνουν εμπρισμό στην καφετέρια. Πρέπει να σας πω ότι η τριώροφη πολυκατοικία, τα διαμερίσματα έχουν υποστεί όλα σοβαρότατες υλικές ζημιές. Οι άνθρωποι έχουν ξεσπιτωθεί. Δεν υπερβάλλω, κυριολεκτό. Οι άνθρωποι έχουν ξεσπιτωθεί. Δεν έχουν σπίτι να μείνουν. Τα περισσότερα διαμερίσματα είναι μη κατοικήσιμα στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα εκδηλώθηκε η φωτιά. Όπως σας προείπα, όλα δείχνουν εμπρισμό. Τις έρευνες έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών του ελληνικού FBI. Ας το κρατήσουν αυτό οι ακροατές μας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν βρεθεί, η κεντρική αιστεία έχει βρεθεί, φαίνεται εκεί να έχει ριχθεί έφλεκτο υγρό και έχουν βρεθεί και υπολείμματα πλαστικού, που όλα δείχνουν ότι είναι μπιτόνι. Θα γίνουν κάποιες εργαστηριακές αναλύσεις και θα υπάρχουν πιο σαφή συμπεράσματα, αλλά η πρώτη κατεύθυνση και οι έρευνες είναι προς τα εκεί. Εμπρισμός. Αναλαμβάνει το εκβιαστόν. Το 2023 στη συγκεκριμένη καφετέρια είχαμε συμπλοκή με ένα νεκρό, 37 ετών, υδραυλικός. Φέρονταν θαμώνας τότε σε αυτή την καφετέρια, απλά θαμώνας. Από εκεί και έπειτα άρχισε να μας απασχολεί η περιβόητη συμμορία των Lions, που είχε μεγάλα κομμάτια του κέντρου υπό τον ελεγχό της και φαίνεται ότι ήθελε να επεκταθεί εκείνη την εποχή προς την βόρειο-ανατολική Αττική. Δεν είναι όμως ο ίδιος ο ιδιοκτήτης. Η καφετέρια αυτή, η Παύλα Ναργιλεδάδικο, είχε αλλάξει χέρια τον τελευταίο 1,5-2 χρόνια. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι ο νέος ιδιοκτήτης της καφετέρια είπε ότι δεν είχε δεχθεί απειλές, δεν είχε διαφορές με κανένα και ούτω καθεξής. Έρευνα σε εξέλιξη.
1: Ευχαριστώ, Θεοδόση μου. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλά,
1: πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
4: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
3: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα? Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στη δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.
6: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Η αποκαταργή της αποστάσης εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
7: Real FM. Η ώρα είναι 8.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός. Ηθοποιός
16: σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού.
18: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
19: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Παράνομο ογκολογικό τμήμα σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, αποκάλυψε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Στον χώρο γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς τις απαραίτητες άδειες, ενώ υπάρχουν υποψίες για απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Φετών Αθηνών για διερεύνηση ποινικών αδικημάτων και ζητείται άμεσο σφράγισμα της κλινικής, περισσότερα στο ενικός.gr. Στο εσωτερικό του κτηρίου που κατέρευσε μετά τη φωνική έκρηξη στην πλάκα επικεντρώνονται οι έρευνες για την προέλευση της διαρροής φυσικού αερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες από τους μέχρι στιγμής ελέγχους δεν έχει εντοπιστεί πρόβλημα στο κεντρικό δίκτυο. Ελεύθερους με περιοριστικούς όρους άφησε η Βρετανική αστυνομία τους 5 άνδρες οι οποίοι είχαν συλληφθεί ως ύποπτοι για αδικήματα σχετικά με τρομοκρατία και εκρηκτικά κοντά σε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξετάζεται εάν στο περιστατικό εμπλέκεται ξένο κράτος. Την ανάγκη συντονισμένης ευρωπαϊκής αντίδρασης στις υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας υπογράμμισε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλας μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Να αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από το Βορρά αλλά και από το Νότο, ζήτησε ο Νίκος Δένδιας. Το δημόσιο και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει να αποζημιώνουν ιδιοκτήτες ακινήτων για παράνομες οικοδομικές άδειες οι οποίες χορηγήθηκαν κοντά σε ρέματα που δεν έχουν οριοθετηθεί, αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, η δόμηση ή τακτοποίηση ιδιοκτησιών αυτών των περιοχών επιτρέπεται αποκλειστικά μετά την οριστική οριοθέτηση του ρέματος.
20: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
21: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια που είχαν διατεθεί για τις δύο αναμετρήσεις της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία την προσεχή Πέμπτη και με τη Γερμανία την Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Στα αγωνιστικά, εκτάκτος κλήθηκε στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ο αμυντικός του Παναθηναϊκού Τριαντάφυλλος Τσάπρας. Αναμένεται να καλύψει το κενό του Γιώργου Βαγιανίδη που τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι με τη Γερμανία στο Augsburg. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
22: Real Weather.
19: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
22: Real FM.
23: Το μέλλον σου χωράει παντού.
24: Υποβολή εργασίας έγινε.
10: λουλούδι τη διάλεξη. Τσεκ.
11: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
14: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
23: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
24: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και τώρα θα σας διαβάσω τι γίνεται σε μία άλλη χώρα με το φυσικό αέριο. Θα σας το διαβάσω, θα σας το πω ακριβώς τι γίνεται. Πάμε, τακτική έλεγχη. Εργαζόμενοι της Δημοτικής Υπηρεσίας Αερίου ή εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί επισκέπτονται το ακίνητο, όλα τα ακίνητα, μία φορά το χρόνο για προληπτικό έλεγχο. Ελέγχουν τις βαλβίδες και τις συνδέσεις για τυχόν διαρροές, παράλληλα καθαρίζουν και λιπαίνουν τους μηχανισμούς της παροχής. Τι κάνουν τώρα σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των πολιτών για θέματα ασφαλείας? Κατά την εγκατάσταση στα διαμερίσματα της παροχής του αερίου, οι ένικοι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν την ενημέρωση σχετικά με την ασφάλεια, η οποία πραγματοποιείται στο τοπικό γραφείο συντήρησης των κατοικιών ή στην υπηρεσία αερίου, την κρατική επαναλαμβάνουμε, έτσι. Τι γίνεται τώρα με τις επισκευές και με τη συντήρηση? Έχουμε εξειδικευμένους τεχνικούς που πραγματοποιούν τις μικροεπισκευές επί τόπου, εντελώς δωρεάν βέβαια, γίνονται όλα αυτά. Εάν μία συσκευή ή μία βαλβίδα δεν μπορεί

0: μπορεί να επισκευαστεί. Η ελαττωματική μονάδα αφαιρείται και ο ένικος παίρνει παραπεμπτικό για δωρεάν ή για επιδοτούμενο πρόγραμμα, έτσι ώστε να υπάρξει η επισκευή ή η αντικατάσταση. Πού? Σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης, αυτή τη χώρα που σας λέω τώρα, οι κάτοικοι δεν πληρώνουν ξεχωριστά για τον έλεγχο, για την επισκευή, για τη συντήρηση των εστιών, των θερμοσυφώνων, αερίου κτλ. Δεν πληρώνουν. Όλες αυτές οι υπηρεσίες είναι εντελώς δωρεάν για τους πολίτες. Οι κάτοικοι τι κάνουν? Καταβάλουν ένα σταθερό, ένα συμβολικό ποσό για το ίδιο το αέριο. Συμβολικό είναι το ποσό για το αέριο. Ο τρόπος πληρωμής είναι, δεν υπάρχουν εδώ μετρητές αερίου. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα στα διαμερίσματα. Η χρέωση υπολογίζεται με έναν σταθερό συντελεστή ανά κάτοικο και ανά μήνα. Τι πληρώνουν δηλαδή? 4 λεπτά του ευρώ. 4 λεπτά του ευρώ. Υπάρχει αυτή η χώρα? Υπάρχει? Όχι, δεν υπάρχει. Η χώρα αυτή υπήρχε. Ξέρετε πώς τη λέγανε? Σοβιετική Ένωση. Πριν από 35 χρόνια στη Σοβιετική Ένωση γίνονταν αυτά. Ποιος το λέει? Ο Μπογιόπουλος? Όχι, δεν το λέει ο Μπογιόπουλος, ούτε η αγαπημένη μου η Κυριακή που μου το έστειλε. Το λέει. Το λέει το AI, το AI σας. Μπείτε μέσα, ξέρετε δεν είναι κομμουνιστικό αυτό το AI, και βάλτε μέσα να δείτε τι γινότανε με το φυσικό αέριο επί Σοβιετικής Ένωσης. Υπήρξε λοιπόν τέτοια χώρα. Υπήρξε. Λοιπόν, πάμε τώρα στη δικιά μας τη χώρα. Έχουμε τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα, είναι ο κύριος Γιοργιώτης, έτσι δεν τον λένε, έτσι τον λένε. Ο οποίος, ξέρετε, βρίσκεται εκτός φυλακής. Σήμερα θα γινόταν και, πώς το λένε, θα ξαναβλέπανε το θέμα εκεί οι εισαγγελείς. Ο βιομήχανος που κρατεί το προφυλακιστέως για αυτό το έγκλημα που έγινε στις 26 του Γενάρη, που κόστισε τη ζωή στις 5 εργαζόμενες εκεί στη νυχτερινή βάρδια, είχε αφαιθεί, δεν ξέρω, μπορεί να παραμένει ακόμα ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, λέει. Και στο... είναι εκεί που στο κρεματόριο αυτό οι 5 εργάτριες γίνανε κομμάτια, σκοτωθήκαν από μια έκρηξη που προήλθε από τη μεγάλη διαρροή αερίων, από τις διάτριτες σωληνώσεις του εργοστασίου, η οποία ήταν σε εξέλιξη για μήνες. Είχε επισημανθεί από τους εργάτες, κανένας δεν σταμάτησε βέβαια την παραγωγή για να αποκατασταθεί η βλάβη. Οι εργάτριες εκεί σφαγιάστηκαν για να μην υποστεί πλήγμα η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα και τα κέρδη βεβαίως της εταιρείας. Η δικαιοσύνη μας, έχοντας όλα τα παραπάνω στοιχεία, αποφάσισε λοιπόν, δεν ξέρω σήμερα αν θα αλλάξει αυτή η απόφαση, ο Γιοργιώτης, ο οποίος ομολόγησε ότι γνώριζε και την περίεργη μυρωδιά, ότι δεν χρειάζεται να παραμείνει στην φυλακή. Και βεβαίως η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει την οργή των εργαζομένων. Συγγενείς οικογενειών που έχασαν τους δικούς τους έχουν ασκήσει την έφεση για την οποία σας μίλησα κατά της αποφυλάκησης, και οι δικαστές αναμένεται να κρίνουν σήμερα, αναμένεται αυτό, αν θα την κάνουν δεχτή. Την ίδια ώρα οι δικηγόροι, οι πληρεξούσιοι νομικοί εκπρόσωποι του ιδιοκτήτη της Βιολάντας, υπερασπιζόμενοι την αποφυλάκηση, δήλωσαν ότι αυτό που βιώνει ο ιδιοκτήτης, ο βιομήχανος, ήταν μήνες δυστυχίας. Μήνες δυστυχίας. Γιατί οι γυναίκες που χάθηκαν ήταν φίλες, ήταν συντοπίτησες, ήταν δικοί του άνθρωποι. Οι εργάτριες λοιπόν, σύμφωνα με τους συνηγόρους του βιομήχανου, ήταν φίλες, ήταν συντοπίτησές του, ήταν δικοί του άνθρωποι. Και βιώνει λοιπόν ο άνθρωπος μήνες δυστυχίας. Και αυτά τώρα βέβαια, μετά το έγκλημα, έτσι. Γιατί ξέρετε, πριν από 7 μήνες, 8 μήνες, οι εργάτριες, τι ήταν? Εργάτριες. Εργάτριες ήταν. Που όταν διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση που επικρατούσε στο εργοστάσιο, δεν ακούστηκαν από το δικό τους άνθρωπο, το βιομήχανο. Αντίθετα, πήρανε την εντολή να μπουν στο εργοστάσιο, να δουλέψουν τη μοιραία βάρδια και πήρανε το μεροκάματο του θανάτου. Αυτό έγινε. Εδώ λοιπόν τώρα, αυτή η τραγωδία της Βιολάντα αποτυπώνει με τον πιο ομό και βίαιο τρόπο τους νόμους τους. Ποιοι είναι οι νόμοι τους? Είναι αυτοί οι οποίοι αρμόζουν σε αυτό που λέγεται καπιταλιστική παραγωγή. Είναι οι νόμοι της απαθροπιάς, ενός εκμεταλλευτικού συστήματος που μπροστά στο κέρδος δεν μπαίνει κανένας φραγμός. Ξέρετε, σε αυτό το εμβληματικό έργο του Μπρέχτ, η Αγία Ιωάννα των Σφαγείων, αυτό είχε γραφτεί πριν από 100 περίπου χρόνια στο Βερολίνο, υπάρχει μία συγκλονιστική σκηνή. Είναι η σκηνή που σήμερα αναβιώνει σε αυτό το εργοδοτικό έγκλημα της Βιολάντα. Ο Μπρέχτ εκεί γράφει για το θάνατο ενός εργάτη που εγκλωβίζεται και διαμελίζεται μέσα στα γρανάζια των μηχανών ενός σφαγείου. Η διοίκηση του εργοστασίου προσπαθεί αμέσως να κουκουλώσει το γεγονός, προσφέρει στην οικογένεια του νεκρού αποζημίωση, αρχικά προσφέρει μια θέση εργασίας και στη συνέχεια φαγητό, που παράχθηκε, πού λέτε? Παράχθηκε από την κρεατομηχανή που μέσα της διαμελίστηκε ο εργάτης. Η διοίκηση, όλα αυτά στο έργο του Μπρέχτ, έτσι. Η διοίκηση του εργοστασίου χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να εξαγοράσει τη σιωπή των συγγενών, για να μην σταματήσει η παραγωγή. Μάλιστα καλεί τους συγγενείς να δεχτούν την προσφορά και να μην μπλέξουν με τα γρανάζια του νόμου τώρα και της δικαιοσύνης, γιατί δεν έχουν και μεγάλη τύχη. Και έτσι λοιπόν ο κρεατοβιομήχανος, στο έργο του Μπρέχτ πάντα, στην Αγία Ιωάννα των Σφαγείων, με συνοπτικές διαδικασίες εξαφανίζει το εργοδοτικό έγκλημα. Γι' αυτό ο Μπρέχτ ήταν αυτός που ήταν, γιατί έκανε θέατρο την πραγματική ζωή. Αλλά ξέρετε, οι ομορφιές εδώ δεν σταματούν σε αυτό που σας περιέγραψα, γιατί όπως αποκάλυψε η Real, εδώ έχουμε και συνέχεια. Εδώ έχουμε και συνέχεια. Εδώ έχουμε 8 μήνες μετά από αυτή τη δολοφονική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, έχουμε καταγγελίες για πιέσεις και απολύσεις εργαζομένων που είχαν διαμαρτυρηθεί για την οσμή του υγραερίου και είχαν καταθέσει στις αρχές. Τώρα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο επικεφαλής του Ελεύθερου Ρεπορτάζ της Real News μαζί μας, ο Αλέξανδρος Κόντης. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Για πες μας, περί τίνος πρόκειται?
1: Λοιπόν, για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, νομίζω ότι πρέπει να θυμηθούμε τι έχει γίνει στις 26 Ιανουαρίου και πώς έχασαν τη ζωή τους αυτές οι πέντε εργάτριες. Οι πέντε εργάτριες στην πυρκοτομηχανία Βιολάντα έχασαν τη ζωή τους επειδή η γραμμή παραγωγής στην οποία δούλευαν βρισκόταν ακριβώς πάνω από έναν υπόγειο χώρο, ο οποίος υπόγειος χώρος ήταν αδήλωτος, ήταν αυθαίρετος. Δεν βρισκόταν σε κανένα χαρτί, βρισκόταν όμως αποτυπωμένος δυστυχώς στο εργοστάσιο. Γιατί συνέβη αυτό, γιατί συνέβη εκεί πέρα το δυστύχημα, η έκρηξη? Διότι εκεί συσσωρεύτηκε προπάνιο. Γιατί συσσωρεύτηκε εκεί προπάνιο? Διότι υπήρχε ένα σταθρό δίκτυο, το οποίο ήταν φτιαγμένο και δομημένο με εντελώς ακατάλληλους όρους και το οποίο διοχέτευε προπάνιο από δεξαμενές που επίσης ήταν φτιαγμένες και κατευθυμένες με εντελώς μη προβλεπόμενους όρους. Αυτή λοιπόν η σειρά των αφαιρεσιών προκάλεσε αυτή τη φωνική έκρηξη με αποτέλεσμα αυτής οι πέντε εργάτες που δούλευαν στην νυχτερινή βάρδια να χάσουν τη ζωή τους με τόσο τραγικό τρόπο. Τι έρχεται τώρα η διοίκηση του εργοστασίου και κάνει? Έρχεται και στέλνει ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο της εργασίας ότι ακούστε, μπορεί να βλέπετε κακό κείμενα στις δουλειές σας, μην μιλήσετε όμως. Μπορεί να συμβεί και το χειρότερο πράγμα, να χάσετε συναδέλφους σας, να χαθούν ζωές. Δεν πρέπει να μιλάτε όμως. Θα χάσετε τη δουλειά σας. Το ζήτημα αυτό των απολύσεων, πολύ φοβάμαι ότι στο τέλος θα επισκιάσει ακόμα και αυτό το οποίο έχουν υποστεί αυτές οι οικογένειες, διότι είναι ένα μήνυμα το οποίο στέλνουν σε όλον τον κόσμο της εργασίας. Και εδώ πέρα θέλω να δω λίγο και την αντίδραση των εργατικών συνδικάτων, κυρίως της περιοχής. Καταλαβαίνω ότι βρίσκεται σε έναν αναβρασμό η περιοχή. Εγώ θα πρέπει να πω ότι...
0: θυμίζω ότι εκεί το εργατικό κέντρο είχε επιχειρήσει πριν από το έγκλημα να πάει στις εγκαταστάσεις και δεν τους άφηναν να μπουν μέσα.
1: Ναι. Λοιπόν, να ξανακάνω μια αναδρομή λοιπόν, να πω ότι οι εργαζόμενοι ήδη από τον Ιούλιο τουλάχιστον του 2025 διαμαρτύρονταν για αυτή την έντονη οσμή. Το προπάνιο είναι ένα αέριο το οποίο είναι άχρωμο και άοσμο. Ωστόσο, μπαίνουν κάποιες χημικές ενώσεις μέσα σκοπίμως για να γίνεται αντιληπτό όταν υπάρχει διαρροή, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο όταν υπάρχει διαρροή. Οι εργαζόμενοι λοιπόν το έλεγαν, φώναζαν. Η διοίκηση δεν έκανε τίποτα, απολύτως. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα. Πρέπει να πω ότι δεν καταλαβαίνω καθόλου την ανακοίνωση της εταιρείας. Λέει ότι δεν έγιναν απολύσεις μετά την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη. Δηλαδή τι έγιναν πριν? Λέει ότι δεν έγιναν απολύσεις οι οποίες συνδέονται με τις καταθέσεις. Μα η Real News δεν αποκάλυψε ότι απολύθηκαν οι εργαζόμενοι που κατέθεσαν. Αποκάλυψε ότι απολύθηκαν οι εργαζόμενοι που είχαν διαμαρτυρηθεί για τη διαρροή, και έχει σημασία αυτό που το τονίζω, και έπειτα κατέθεσαν. Γιατί ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν βγει μπροστά και λέγανε εδώ πέρα κάτι πρέπει, κάτι πάει στραβά. Εδώ πέρα κάτι πρέπει να διορθωθεί. Εδώ κάτι δεν γίνεται να συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει η διοίκηση να ασκήσει πάνω από αυτό το πρόβλημα. Η διοίκηση δεν τους άκουγε. Αυτοί οι εργαζόμενοι τώρα πληρώνουν αυτή τη διαμαρτυρία τους, το γεγονός ότι βγήκαν μπροστά με την δική τους δουλειά. Επειδή λοιπόν υπάρχουν διάφορες εντός και εκτός εισαγωγικών απειλές για εξώδικα, για αγωγές που μεταφέρονται δεξιά και αριστερά τις τελευταίες ημέρες, από το Σάββατο απόγευμα έχει γίνει γνωστό το ρεπορτάζ της Real News που υπογράφει η Δήμητρα Πανανού και της αξίζουν συγχαρητήρια για αυτή την αποκάλυψη. Επειδή λοιπόν γίνεται και αυτό, θα πρέπει να πούμε ότι κάποιοι θα πρέπει να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Επαναλαμβάνω εγώ, θα ήθελα να δω από την πλευρά της εταιρείας τι λέει, πόσοι τελικά υπάλληλοι απολύθηκαν, γιατί απολύθηκαν. Υπάρχουν καταθέσεις εργαζόμενων που έχουν απολυθεί, καταθέσεις των ανακριτή που εξετάζει την υπόθεση, και λέγονται εκεί πέρα αρκετά πράγματα. Νομίζω ότι θα δουν το φοβό στη δημοσιότητα στις επόμενες μέρες.
0: Διαβάζω στο αποκαλυπτικότατο αυτό της Δήμητρας ότι έχουμε υπόμνημα της οικογένειας εργαζόμενης που χάθηκε, που γίνεται λόγος για μαρτυρίες, για καταγγελίες, για άσκηση πιέσεων προς το εναπομείναν προσωπικό, αλλά επίσης και για τουλάχιστον δύο περιπτώσεις απολύσεις ανθρώπων που είχαν πει μπάστα παιδιά πριν από το έγκλημα.
1: Ναι, και υπάρχει μια τρίτη περίπτωση. Να πω εδώ ότι θα ήταν τεράστιο λάθος να βγάλουμε μπροστά εμείς τους εργαζόμενους που έχουν απολυθεί. Διότι μιλάμε για μια τοπική κοινωνία όπου υπάρχουν πιέσεις που όλοι εμείς που ζούμε μακριά από αυτή την κοινωνία δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Και ονοείτο. Δεν είναι σωστό τώρα να πέσουμε όλοι, και δημοσιογραφικά το λέω για κάποιους συναδέλφους που έχουν πάει στα Τρίκαλα και Πανκουδούνια, και για τον υπόλοιπο κόσμο, να βγάλουμε μπροστά αυτούς τους εργαζόμενους. Πρέπει να δούμε το θέμα λίγο συλλογικά. Να δούμε τα μηνύματα που στέλνει η διοίκηση της μπισκοτοβιομηχανίας μετά από όλα όσα έχουν συμβεί. Ήταν ένα πράγμα το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί δυστύχημα. Η δικαιοσύνη θα το κρίνει. Υπήρχε μια σειρά αυθαιρεσιών και παρανομιών που οδήγησε σε αυτό το, σε αυτή την έκρηξη. Η δικαιοσύνη επίσης το κρίνει. Ωστόσο, επί αυτών των αυθαιρεσιών και των παρανομιών που έχουν αποκαλυφθεί, δεν έχω δει καμία ανακοίνωση. Είδα ανακοίνωση όταν αποκαλύψαμε τις απολύσεις και η ανακοίνωση λέει ότι δεν έγιναν απολύσεις πριν την μετά την αποφυλάκηση, συγγνώμη, του ιδιοκτήτη. Τώρα, όσον αφορά την ίδια την αποφυλάκηση.
0: Ναι, γιατί έχουμε συγγενείς οικογενειών που άσκησαν έφεση κατά τις αποφυλάκησεις.
1: Έχουν ασκήσει έφεση και οι πέντε οικογένειες των εργατηρίων που έχουν εργαστεί. Η πληροφόρηση μέχρι και το πρωί ήταν ότι αναμενόταν σήμερα η απόφαση για την έφεση που έχουν ασκήσει οι συγγενείς για να.
0: Η απόφαση εκ μέρους της εισαγγελίας.
1: Βεβαίως, της εισαγγελίας Τρικάλων, της εισαγγελίας φωτοδικών Τρικάλων, για να μάθουμε αν θα παραμείνει εκτός φυλακής ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ή αν θα επιστρέψει στη φυλακή. Από ό,τι μαθαίνουμε με νεότερη ενημέρωση, αυτή η απόφαση θα αναμένεται έως και την Πέμπτη. Ενδεχομένως να έρθει λίγο νωρίτερα, αλλά το πολύ έως την Πέμπτη θα έχουμε τα νεότερα.
0: Αλέξανδρε, μου ευχαριστώ θερμά. Συγχαρητήρια και στη Real. Συγχαρητήρια στη Δήμητρα την Πανανού για το εξαιρετικό της ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
6: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
8: TRT 95,1 FM Stereo.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Παράνομο ογκολογικό τμήμα σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα αποκάλυψε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς τις απαραίτητες άδειες και η υπόθεση διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών. Την ανάγκη συντονισμένης ευρωπαϊκής αντίδρασης στις υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας υπογράμμισε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας. Να αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από τον Βορρά αλλά και από τον Νότο, ζήτησε ο Νίκος Δένδιας. Δεν εντοπίστηκε διαρροή στο κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου έξω από το κτίριο που κατέρευσε μετά τη φωνική έκρηξη στην πλάκα, σύμφωνα με τους μέχρι στιγμής ελέγχους. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στη Μαργαρίτα, στο Θανάση, Κωνσταντίνα, είσαι καλά, καλησπέρα στο Παναγιώτη. Πολλές καλησπέρα στην Αμάρινθο, στην Ειρήνη, στο Γιάννη, στην Κατερίνα, στη Χαλκίδα, καλησπέρα στη Σπύρο μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πρέπει να σας πω, έχουμε υπόμνημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, στις ΔΟΗ δηλαδή, οι οποίοι μιλούν για μια διάταξη σκάνδαλο με την οποία χαρίζονται χρέη στα μεγάλα ψάρια, να το πω έτσι. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Αντώνης Πατίδης, είναι ο οργανωτικός γραμματέας της ΠΟΕ ΔΟΗ. Καλησπέρα κύριε Πατίδη.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Περί τίνος πρόκειται?
1: Είναι ουσιαστικά, όπως το είπατε, είναι μια προκλητική διάταξη στο άρθρο 28 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, η οποία ουσιαστικά εισάγει ένα ασφυκτικό χρονικό περιθώριο στην περίωση της όλης διαδικασίας του ελέγχου. Δηλαδή λέει ότι ένας έλεγχος, ο οποίος μπορεί να αφορά απλά στα εικονικά τιμολόγια, να αφορά περιπτώσεις πολύ μεγάλης φοροδιαφυγής κτλ., πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε ένα χρόνο αντί για την πενταετία που πήγαινε δεκαετία που υπήρχε σε όλες τις προηγούμενα αντίστοιχα νομοθετήματα, και μόνο για πολύ έκτακτες, ας πούμε, περιπτώσεις και εξαιρέσεις μπορεί να φτάσει βαριά μέχρι τα 2 έτη, για να δώσουμε να καταλάβουν.
0: Δηλαδή από 5 χρόνια που γινόταν, υπήρχε δυνατότητα παράταση για 10 χρόνια, τώρα ένα συν ένα εφόσον και άλλο.
1: Πολύ σπάνια, ναι. ακριβώς. Και για να δώσουμε δηλαδή μια τάξη μεγέθους για να γίνει κατανοητό, ας πούμε, όταν πρέπει να ανοίξει λογαριασμούς, όταν πρέπει να συνδράμεις με φορολογικές αρχές άλλων κρατών, ας πούμε, μια τράπεζα δεν απαντάει αύριο. Θέλει 4 μήνες κατά μέσο όρο για να απαντήσει σε ένα αίτημα της φορολογικής διοίκησης, της φορολογικής αρχής κτλ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό εισάγει ουσιαστικά ένα περιορισμό τόσο μεγάλο. Είναι πολύ επαφής και για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Είναι συνεργατικοποίηση εργασίας, το άγχος των παραγραφών που επισύρει για αυτούς, αν θέλετε, ευθύνες κτλ. Αλλά επί της ουσίας αφήνει στο απειρόβλητο πάρα πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, και ειδικώς ο πιο σύνθετος είναι ο έλεγχος, που αφορά, όπως καταλαβαίνετε, συνήθως και τους πιο μεγάλους παίκτες, να το πούμε έτσι. Τόσο πιο δύσκολο είναι να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι ουσιαστικά έρχεται με τις παραγράφους από κάτω και λέει κιόλας ότι αν δεν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, ας πούμε, ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις, για αυτούς τους λόγους κτλ., τότε παραγράφεται, δηλαδή φεύγει η πενταετία της παραγραφής και δεν μπορείς να το ξαναπιάσεις αν δεν εισαχθούν νέα στοιχεία στην όλη διαδικασία. Καταλαβαίνουμε.
0: Αρχιοθετείται μια... δηλαδή, τελειώνει η ιστορία.
1: Ακριβώς. Ότι είναι μια τέτοια διάταξη, είναι πραγματικά προκλητική. Πάντως έχει και μια αξία σε αυτή την ιστορία όλη, δηλαδή να μην βλέπουμε το δέντρο, είναι πολύ σημαντική κτλ. Να μην βλέπουμε όμως το δέντρο και χάνουμε το δάσος και το μεγάλο.
0: Είναι συνολικά η φορολογική. Καλά, προφανώς το δάσος είναι ότι πληρώνουμε το 95% των φόρων. Αλλά πριν πάμε εκεί, δηλαδή για να καταλάβουν οι ακροατές μας, έρχεται μια ρύθμιση που λέει ότι εσείς ως ελεγκτική υπηρεσία, αν πάτε σε μια μεγάλη επιχείρηση, σε έναν πώς να τον πω τώρα, ένα φορολογούμενο super duper, ναι, που υπάρχουν και ύποπτες κινήσεις, εν πάση περιπτώσει, με χρήματα κτλ. Αυτοί συνήθως έχουν και δικηγόρους, έχουν και έχουν.
1: Βέβαια, έπρεπε να καθυστερούν τη διαδικασία. Ναι. Να συνδέονται τώρα δεδαλώδεις, ας πούμε, πορείες του χρήματος, εξωχώριες offshore, φορολογική παράδειση, δεν το καταφορολογική παράδειση. Το καταλαβαίνετε ότι είναι μια πάρα πολύ σύνθετη διαδικασία και ο χρονικός.
0: Εάν δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο εσείς δεν το ολοκληρώσετε αυτό. Πέταξε το πουλάκι, τελείωσε.
1: Ναι.
0: Με αυτόν τον τρόπο είχε σκοτώσει 100 βέβαια αυτός ο Αλ Καπόνε, αλλά τον πιάσανε για φορολογική απάτη. Ούτε τον Αλ Καπόνε δεν θα πιάνανε.
1: Ούτε τον Αλ Καπόνε. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό.
0: Πάμε λοιπόν πέρα από το δέντρο τώρα. Είναι ακριβές το 95% των φόρων το πληρώνει ο λαός?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και νομίζω ότι επειδή και εμείς, ούτε εσείς, ούτε εγώ, εμείς οι εφοριακοί υπάλληλοι είμαστε έξω από αυτό, είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε στη τσέπη μας και τα λοιπά. Το βιώνουμε από πάρα πολλές πτυχές και πλευρές, έτσι, με τους έμεσους φόρους, τους άδικους. Βλέπετε τι γίνεται με την Αγγλία, της Βενζίνης και τα λοιπά. Είναι κατεξοχήν πιο άδικοι φόροι, γιατί πληρώνουν όλοι ουσιαστικά το ίδιο ανεξαρτήτως φοροδοτικής ικανότητας και τα λοιπά. Αλλά είναι και άλλα ζητήματα που πολλές φορές, ας πούμε, και ο κόσμος δεν μπορεί να τα δεν μπορεί να τα συλλάβει τέλος πάντων σε όλο το μέγεθος. Δηλαδή αυτό που λέμε οι ίδιοι φορολογικοί συντελεστές. Είναι ένα σκάνδαλο, κύριε Μπογιόπουλε. Όταν,
0: πριν πάμε στους φορολογικούς συντελεστές, για πείτε μου, οι τραπεζίτες από πότε έχουν να πληρώσουν φόρο?
1: Κοιτάξτε, οι τραπεζίτες με το PSI το 2014, που ήταν έκτακτο τότε, εισήχθη διαδικασία του αναβαλλόμενου φόρου προσωρινά. Και από τότε ουσιαστικά, γιατί μετά και το 2017 με μια σκανδαλώδη διάταξη και τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, δηλαδή από το 2014-2015 δεν έχουν πληρώσει ποτέ.
0: Υπάρχει κανένα άλλο άνθρωπο στον κόσμο, γεννημένος ή αγέννητος, που να έχει αναβαλλόμενο φόρο πλην τραπεζιτών?
1: Δεν ξέρω, πάντως σίγουρα εγώ και εσείς δεν ανήκουμε σε αυτούς. Εγώ νομίζω ότι
0: δεν έχω γίνει τραπεζίτης ακόμα, όχι.
1: Ναι, ναι, δεν έχετε γίνει τραπεζίτης. Ξέρετε, είναι αυτό που λέμε ίδρυση της τράπεζας και ληστεία μιας τράπεζας.
0: Είναι αυτό που λέμε το πρώτο μου, πώς το λένε, το πρώτο μου καράβι ήταν. Μετά λέει ξανύχτηκα. Για πείτε μου για αυτούς που ξανύχτηκαν, οι εφοπλιστές πληρώνουν?
1: Όχι, όχι, όχι. Οι εφοπλιστές, ξέρετε, τα έχετε αναδείξει και πάρα πολλές φορές και σκέπτε την εκπομπή σας κτλ. Έχουν ουσιαστικά πλήρη φορολογική ασυλία. Ουσιαστικά πάνε με εθελοντικές εισφορές, αν και εφόσον και με αστερίσκους. Είναι χαρακτηριστικό καταρχάς ότι φορολογούνται με βάση και το ΝΑΣ. Τη χωρητικότητα και έχει με βάση τα ΝΑΒΛΑ. Δηλαδή, ενώ όλες οι επιχειρήσεις φορολογούνται με βάση το τζίρο και τα κέρδη τους, ας πούμε, να το πούμε έτσι, έτσι οι εφοπλιστές φορολογούνται με βάση το ΝΑΣ και βγαίνουν κάτι ποσά τα οποία είναι πραγματικά ανάξια λόγου, ειδικά για το μέγεθος της ελληνικής ναυτιλίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εκεί.
0: Για πείτε μας αυτό με τους, γιατί είναι πραγματικά αποκαλυπτικό αυτό, με τους φορολογικούς συντελεστές. Για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Νομικά πρόσωπα, έτσι, 22% νομικά πρόσωπα που μπαίνουν και όλα. Είναι ένα flat πράγμα. Από την ομόρυφη εταιρεία που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ένα συνεργείο αυτοκινήτων κτλ., μέχρι την ανώνυμη εταιρεία. 22% και αυτό, κύριε Μπογιόπουλε, είναι ενιαίο. Έτσι, είναι ενιαίο. Ενώ εσείς για εισοδήματα από 20 έως 30.000 ευρώ, αν δεν έχετε παιδί, σύγχρονο, δεν το γνωρίζω κιόλας, είστε στο 26% και το εισόδημά σας από 30 έως 40.000 ευρώ πάει στο 34%. Και για να το δώσουμε ακόμα πιο κατανοητά, ας πούμε, το 2019 τα κέρδη των εισηγμένων εταιριών, των ανωνύμων εταιριών, ήταν 840 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα, 6 χρόνια μετά, είναι 12,2 δις. Έχουμε αύξηση 1440%. Επί της ουσίας είναι η έκρηξη επενδύσεων που λέει και ο κύριος Πρωθυπουργός κτλ. Όλη αυτή η μάζα, ας πούμε, να πούμε τη διαφορά μέσα σε αυτό το έτος, τον πόσο είναι 11, κάτι δις, ορολογείται με 22% flat. Και δεν ανεβαίνει ούτε παραπάνω να πήρε παιδί μου, τώρα είχατε πάρα πολλά. Να πάει στο 30, να πάει στο 40. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή με εσάς, που συμβαίνει και με μια ατομική επιχείρηση. Γιατί μια ατομική επιχείρηση ορολογείται όπως ένα φυσικό πρόσωπο. Έτσι, δηλαδή ο πιο μικρός, αυτός που ο μεροκαματιάρης θα τα βγάλει πέρα κτλ. Και μπορεί να έχει ανοίξει και μια επιχείρηση και προσπαθεί να επιβιώσει, αυτός πηγαίνει με τους κλιμακωτούς συντελεστές προς τα πάνω. Οι ανώνυμες εταιρείες με αυτόν τον τρόπο.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Πατίδη,
1: 15%, συγγνώμη, εδώ και ναι. 15% 10 το πήγε από 15-10 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας από το 10 στο 5% οι επενδυτές του ελληνικού που έχουμε 2 νεκρούς και ένα παραπληγικό και περιμένουν το μέρισμά τους. Αυτοί με 5% και εσείς και εγώ και όλοι οι υπόλοιποι, ο λαός, ο κόσμος, να προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα.
0: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε κανένα σχόλιο. Κύριε Πατίδη, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
2: Real FM. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου, στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε και αφού στείλω τους χαιρετισμούς μου στον Πέτρο, Ελένη μου, τα φιλιά μου, στο Γιώργο στην Πράγα, στον κύριο Μιλωνά, στην Άννα, στον Παοκάρα, στην Όλγα, στην Ούλη. Είναι δεκάδες τα μηνύματα, ευχαριστώ από καρδιάς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά.
1: Καλησπέρα.
0: Κάτσα να σε ρωτήσω εγώ. Αυτός ο φασίστας εκεί τώρα ενοχλείται με τις φούστες, αν είναι μακριές ή κοντές.
1: Ο αντιπρόεδρος
0: της φασίστος.
1: Και υπουργός εξωτερικών της χώρας, Αντώνιο Ταγιάννη, προσπάθησε να πει πως αν το ένα και το άλλο η κυβέρνησή τους είναι πολύ ηθική, αυτή η ακροδεξιά κυβέρνηση, και έφερε ως παράδειγμα τις κυρίες με τις μακριές φούστες που κατά την άποψή του είναι πολύ πιο ηθικές από τις κυρίες με τις κοντές φούστες. Mm. Να πούμε βέβαια πως γυναίκες από τη Γερουσία, σχεδόν από όλα τα κόμματα, εκτός από το κόμμα της κυρίας Μελώνη, εμφανίστηκαν με κοντές φούστες στη Γερουσία, στη συνεδρίαση, προκειμένου να δώσουν τη δική τους απάντηση σε αυτό το σεξιστικό παραλήρημα. Η ίδια η Μελώνη ως γυναίκα προτίμησε να πάρει το μέρος του κυρίου Ταγιάννη, λέγοντας πως πρόκειται εντάξει για μια άτυχη δήλωση και ας μην του δώσουμε και πολύ μεγάλη έκταση.
0: Ναι. Άλλα. Στην Ισπανία έχει γίνει χαμός με τη γιαγιά,
1: Όλη η Μαδρίτη είναι στο πόδι και όλη η χώρα, λόγω της εξίσωσης στην ηλικιωμένη γυναίκα από το σπίτι που πέρασε ουσιαστικά όλη της τη ζωή. Είναι δεκάδες χιλιάδες οι άνθρωποι στους δρόμους οι οποίοι δηλώνουν αλληλέγγυη στην Μαρή Κάρμεν, όπως είναι το όνομά της, αλλά και καταγγέλλοντας τις πρακτικές των τραπεζών και των στεγαστικών φαντ. Η 87χρονη ζούσε στο ίδιο διαμέρισμα στη Συνεκία Ρετήρο από το 1956. Το συμβόλαιο ήταν παλαιού τύπου και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί άλλαξε η νομοθεσία και είναι σαν να μην της αναγνωρίζει ακριβώς την ιδιοκτησία με το θάνατο του πατέρα και της μητέρας της. Ξεκίνησε λοιπόν η νομική διαμάχη. Η ισπανική νομοθεσία δεν επέτρεπε δεύτερη διαδοχή σε ένα τέτοιο είδους συμβόλαιο και το 2018 το κτίριο άλλαξε ιδιοκτησία, πέρασε σε μια εταιρεία επενδύσεων για ακίνητα και αναγκάστηκε να πληρώνει η γυναίκα ένα ενίκιο 500 ευρώ το μήνα. Η νέα ιδιοκτησία την ανάγκασε λοιπόν, της πρότεινε μάλλον ένα νέο ενίκιο 2.650 ευρώ το μήνα.
0: 5 φορές πάνω.
1: Μιλάμε για μια αύξηση 430%. Αργότερα της μείωσαν, ας πούμε, την πρόταση στα 1.650 ευρώ. Μιλάμε για ένα ποσό που υπερβαίνει κατά πολύ όλη τη σύνταξη της γυναίκας. Της έκαναν την εξουσία στις 20 Σεπτεμβρίου, της έδωσαν μία ώρα να πάρει τα πράγματά της. Είχε συγκεντρωθεί πολλοί κόσμος, η γυναίκα έφυγε με φορείο ασθενοφόρου, καθώς ήταν πολύ μεγάλη ένταση και το στρες το οποίο έζησε και χρειάστηκε φροντίδα. Και βέβαια έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση στην Ισπανία για το τι συμβαίνει με τα φαν, τη στεγαστική κρίση και τους Ισπανούς.
0: Είναι σε ξεσηκωμό η Μαδρίτη και όλη η Ισπανία, έτσι.
1: Βεβαίως, γιατί δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση, είναι δεκάδες οι άνθρωποι που μένουν καθημερινά στον δρόμο.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θέλω να σταθώ σε μια επέτειο. Χτες συμπληρώθηκαν 85 χρόνια από την ίδρυση του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου, του ΕΑΜ. Ήταν το ΕΑΜ και ο στρατός του, ο δοξασμένος Ελλάς, που έγραψαν ένα νέο 21, που πολέμησαν τον Ναζί, τον φασίστα, τον Γερμανό, τον Ιταλό, τον Βούλγαρο κατακτητή, που χτυπήθηκαν με τον Αγγλοαμερικάνικο Ιμπεριαλισμό και τίμησαν μέχρι τέλους τον όρκο τους για την λεύτερη Ελλάδα. Ξέρω ότι κάποιοι σαν αντίλογο θα λέγανε ενδεχομένως ότι από τη στιγμή που ο λαός δεν κατέκτησε την εξουσία τότε, άρα ότι όλα αυτά και η μνήμη είναι μάταιη, πως κατορθώματα όπως αυτή η αθάνατη εποπία της αντίστασης, το γεγονός ότι χάρη στη δράση του ΕΑΜ δεν στάλθηκε ούτε ένας Έλληνας εργάτης για να δουλέψει στα γερμανικά εργοστάσια, ότι η σωτηρία του λαού από την πείνα, ότι η δημιουργία των φύτρων της λαϊκής εξουσίας στην Ελλάδα τότε, ότι όλα αυτά ήταν, ότι όλα αυτά ήταν τάχα μου μάταια. Και ξέρω ότι θα υπάρξουν και εκείνοι που θα συνεχίσουν να επιδίδονται στο ατόπιμα του τεμαχισμού του ΕΑΜ. Ένα ατόπιμα που ειδικά στις σημερινές συνθήκες συνιστά πολιτικό και ιστορικό αναθεωρητισμό της έσχατης μορφής. Πρόκειται για όσους αναφέρονται συχνά στο πρόγραμμα του ΕΑΜ που μιλούσε για καθημερινή πάλη, για να μην τζακιστεί ο λαός κάτω από την πείνα, την αρρώστια και τις υλικές στερήσεις, αλλά που μονίμως ξεχνάνε εκείνη τη στροφή από τον ύμνο του ΕΑΜ. Έχει πρόγραμμα λαοκρατία. Αυτό το ξεχνούν. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Την Τρίτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
6: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
7: TRT 95,1 FM Stereo.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: TRT 95,1 FM Stereo.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο